0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
16: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
17: Ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγημα τον αγαπώ. Αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τις
2: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίσεις.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμενη News.
6: Να κάνω και εγώ λίγο μελίνα.
7: Να αλλάξουμε λίγο περτενέρα.
6: Ναι.
7: Ωραία, δεν μιλάει κιόλας αυτή.

Το επόμενο τραγούδι θα το παίξουμε μαζί με το φίλο μας, το Μιχάλη το Τσουγανάκη. Να αγάπη σας. Λέγεται αντίο αγάπη διχασμένη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στη Θεσσαλονίκη στραμμένα τα βλέμματα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απόψε από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων φέρεται να έχει κλειδώσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμες παροχές, αλλά ξεκλειδώνεται σταδιακά σε βάθος τετραετίας, στέλνοντας το μήνυμα των μόνιμων μέτρων. Ο οίκος πιστολογικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές αποσταθερές, καθώς αναμένει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοπία στην Πάτρα. Στην επιχείρηση κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στην Αλβανία, μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Ευαγγέλης Τάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Κάσο, τραγωδία με 65χρονη επισκέπτρια η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών δεν κατέστη δυνατόν να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανώς ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας, ο οποίος χθες το απόγευμα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα μάνδρας ειδηλίας και απειλήσε με μαχαίρια αστυνομικούς, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να τραυματιστεί στο θώρακα από υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεντρώνει σχολικά ειδή από τις 9 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ, Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν σποραδικά πλήγματα και δεν πολεμούν αυτή τη στιγμή. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ και ότι έχουν αποδεκατήσει τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείο, το είπε. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και ουσιαστικά έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν, δήλωσε. Στην αθλητική επικαιρότητα, το Diamond League κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής μετά τη νίκη του στο μεγάλο τελικό του επικοντός στις Βρυξέλλες. Τη δεύτερη θέση στο Άλμες Μήκος κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συνεχίζουμε με Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Μαζούρκα όπως 3 νούμερο 7. Από τα πρώιμα έργα του συνθέτη Βλαντιμίρα Σκενάζη στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Φρέντερικ Σοπέν, το είδωλο του Σκριάμπιν στα πρώτα του βήματα, πριν αναπτύξει την τόσο μοναδική μουσική του γλώσσα. Μαζούρκα, όπως 17, νούμερο 4. Έρικ Λου στο πιάνο.

Claude Debussy για τη συνέχεια. Το πούμε σήμερα ενός φάνου. Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, François Xavier Roth, στη διεύθυνση. Ζωντανή ηχογράφηση από το Barbican Center του Λονδίνου στις 23 Απριλίου του 2017.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

συνεχίσουμε την εκπομπή με Δημήτρη Σωστακόβιτς. Λέντο από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο. Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, Λέοναρντ Μπέρνστάιν στη διεύθυνση, Άντρε Πρεβέντ στο πιάνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Vaughan Williams. Lento από την Τρίτη Συμφωνία. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, Sir Adrian Boult στη διεύθυνση. Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
1: Radio Rumeni.
3: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Άλλωστε, όπως έχω πει πολλές φορές, η αρχή πάντα γίνεται με την Εκκλησία. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο λαός, με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Πάντοτε με τις ευλογίες της Εκκλησίας κινούμεθα όλοι. Έχω καλέσει, και θα ακούσω τις ευχές του για την εκπομπή, έχω καλέσει και είναι κοντά μου πια, ιδιαίτερη τιμή για μένα, έχω καλέσει τον Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου, τον Σεβασμιότατο κύριο Ιερώνυμο. Καλή σας ημέρα, την ευχή σας Σεβασμιότατε.
4: Καλημέρα, την καλημέρα μου και στους αγαπητούς μου ακροατές σας. Κάθε καλό και για την καινούργια χρονιά, πάντα επιτυχίες και δύναμη να επιτελείτε ένα ευθυνοφόρο έργο τέτοιο όπως η ενημέρωση του κόσμου.
3: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πάντοτε θέλω, ξεκινώντας την εκπομπή, τον Μητροπολίτη Λάρισας, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Ιερώνυμο, να λέει τις ευχές του από καρδιάς.
4: Πάντα.
3: Έτσι πάντα. Ώστε σας αγαπάμε πολύ και το ξέρετε, Σεβασμιότατε.
4: Να είστε καλά. Τι να πω.
3: Πάντως οι Λαρισαίοι έχουν να το λένε για εσάς και για το έργο που επιτελείτε πάνω, ιδιαίτερα τις στιγμές. Όχι, πρέπει, δεν τα λέτε εσείς, τα λέω εγώ που τα μαθαίνω.
4: Του Θεού είναι αυτά, εμείς δεν κάνουμε τίποτα.
3: Εκείνο που θέλω να ρωτήσω πάντα είναι ότι έχει γυρίσει ο κόσμος πάνω στη Λάρισα στην Εκκλησία και αυτό οφείλεται σε εσάς.
4: Αυτά, όχι, σας παρακαλώ, φαίνεται του Θεού. Απλά οι άνθρωποι είναι εδώ καλής διαθέσεως και όταν καταλαβαίνουν ότι πραγματικά προσπαθούμε με το λόγο της αλήθειας να τους πούμε πέντε πράγματα, αυτό που συγκινεί και ανταποκρίνονται. Πραγματικά είναι καλής διαθέσεως άνθρωποι και έχουν πολύ αγάπη μέσα τους. Γι' αυτό και ό,τι γίνεται, γίνεται με ευλογία, διότι οι ίδιοι είναι καλοπροαίρετοι. Αυτό είναι το σπουδαιότερο.
3: Όπως το είπατε, οι ίδιοι είναι καλοπροαίρετοι, αλλά και ο ποιμενάρχης τους είναι έτσι φτιαγμένος, όχι επειδή είναι από την πατρίδα μου, είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε οδηγεί το ποιμιό του εκεί που πρέπει. Αυτό έχει σημασία.
4: Εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά τη δουλειά μας και επειδή, να ξέρετε, η διαπίμανση είναι σπουδαίο έργο και μεγάλο και δύσκολο. Πολλές φορές αισθανόμαστε μικροί και αδύναμοι. Και τα ελείποντα τα αναπληρεί η Θεία Χάρη. Επομένως, το έργο είναι έργο Θεού. Και αυτό είναι έτσι που πολλές φορές μας συγγενεί, διότι βλέπουμε ανταπόκριση από ανθρώπους που ακόμη δεν περιμένουμε. Και ξέρετε, βρίσκουμε, επειδή αυτή την περίοδο σχεδιάζουμε τη νέα χρονιά.
3: Σωστό.
4: Έχουμε κάποιους νέους συνεργάτες, φοιτητές κτλ. Και προσπαθούμε πέντε πράγματα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μας εκπλήσει το γεγονός του πόσα ξέρουν, πόσα θέλουν να κάνουν, τι διάθεση έχουν, με πόση ορμή έρχονται. Και αυτό είναι που μας έτσι συγκινεί και μας στηρίζει, διότι βλέπουμε να υπάρχει μέλλον, βλέπουμε να υπάρχει συνέχεια. Και αυτό είναι το σπουδαιότερο. Ναι. Να υπάρχει συνέχεια στην Εκκλησία.
3: Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Λάρισας και του Τυρνάβου, της δικής σας επαρχίας, πώς πάει? Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια.
4: Προσπαθούμε. Δόξα τω Θεώ, να ξέρετε, έχουμε ακροαματικότητα και αυτό διαπιστώνεται. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε ντόπιους παραγωγούς, γιατί έχει σπουδαίο πνευματικό κεφάλαιο η Λάρισα.
3: Βέβαια.
4: Και επομένως, εφόσον έχουμε.
3: Πάντως, εγώ είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να βοηθήσω σε οτιδήποτε. Στα 60 χρόνια της καριέρας μου μπορώ να φωτογεύσω ως ραδιόφωνο.
4: Με συγκινείτε πολύ. Προσπαθούμε και σύν Θεώ θα πάμε καλά και καλύτερα.
3: Αυτό έχει σημασία και μπράβο σας. Μπράβο σας γιατί, διότι πιστεύετε σε αυτό το έργο που κάνετε. Έχετε αναλάβει ένα σπουδαίο έργο.
4: Δεν γίνεται από έναν, που έτω ενή. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που συντονίζονται, που συνεργάζονται. Πάμε όλοι μαζί. Το σπουδαίο πράγμα είναι η ομάδα. Στο κάτω-κάτω η Εκκλησία, ο Σώμα Χριστού, είναι, θα λέγαμε, συλλογικό όργανο. Είναι κάτι παραπάνω από συλλογικό όργανο. Αλλά προϋποθέτει ομάδα, προϋποθέτει σύνολο πιστών, προϋποθέτει πολλούς. Όχι έναν. Και αυτό είναι το σπουδαίο.
3: Ναι.
4: Έχουμε πολλούς. Δόξα τω Θεώ.
3: Αυτό έχει σημασία ιδιαίτερη. Μιλήσατε προηγουμένως για το νέο έτος, το εκκλησιαστικό. Θέλω να μου πείτε λίγο παραπάνω. Τι σημαίνει για όλους τους πιστούς η νέα χρονιά, γιατί περί αυτού πρόκειται.
4: Κοιτάξτε να δείτε, η νέα χρονιά είναι ουσιαστικά αυτή που ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου. Με ποια έννοια? Είναι η αρχή του δικαστικού έτους, του ακαδημαϊκού, του εκπαιδευτικού έτους.
3: Σωστό.
4: Του καλλιεργητικού έτους, να ξέρετε, τώρα σε λίγο θα έχουμε τις πρώτες φορές. Είναι και του εκκλησιαστικού έτους, διότι όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσουν με την ευλογία της Εκκλησίας. Η 1η Ιανουαρίου που μας ερεθεί την έναρξη του πολιτικού έτους και του φορολογικού. Αυτά ας μην το πιάσουμε καλύτερα. Αλλά από εκεί και μετά, το θέμα είναι ότι όλα ξεκινάνε τώρα 1η Σεπτεμβρίου. Και αυτό σημαίνει ότι, όπως έτσι υπάρχει η περίοδος της καλλιέργειας, η περίοδος και της πνευματικής καλλιέργειας, έρχεται η Εκκλησία να φέρει και την ψυχοφέλιμη καλλιέργεια, η οποία είναι σπουδαιότερη. Ξεκινάει ο εορταστικός κύκλος της Εκκλησίας μας. Το έτος το κλείνει η Παναγία με τις γιορτές της τον Αύγουστο.
3: Σωστό.
4: Και το ανοίγει η Παναγία. Έχουμε τη σύλληψη της κυρίας Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Οπότε με τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας ξεκινάμε για να θυμηθούμε όλα τα γεγονότα της σωτηριώδους οικονομίας του Κυρίου μας μέσα σε ένα έτος. Μέσα σε ένα έτος θα γιορτάσουμε από τη γέννηση της Παναγίας, τα εισόδια, τα γενέθλια του Χριστού, το νέο έτος, τη βάπτιση. Στη συνέχεια θα πάμε στη μεγάλη Τεσσαρακοστή, στα γεγονότα του Πάθους, της Σταύρωσης και της Ανάστασης, για να φτάσουμε στην Πεντηκοστή και από εκεί και μετά να φτάσουμε στα γεγονότα της ζωής της κυρίας Θεοτόκου, με τα οποία κλείνει το έτος.

0: πνευματικό για να προχωρήσουμε στο επόμενο. Και αν καμιά φορά κάτι δεν καταλαβαίνουμε στην Εκκλησία, μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι βιαζόμαστε να ανέβουμε τα σκαλιά, δεν έχουμε πατήσει καλά στο προηγούμενο και προχωράμε στο επόμενο. Πρέπει όπως επαγωγικά έρχεται η μάθηση, έτσι επαγωγικά να προχωρήσει και η πνευματική ζωή.
1: Σκαλί, σκαλί λοιπόν.
0: Σκαλί, σκαλί. Αυτό ακριβώς. Και σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται βιασύνες.
1: Έτσι.
0: Η πνευματική ζωή θέλει το χρόνο της και την ησυχία της.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω, Σεβασμιότητε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να σπαστώ τη δεξιά σας και να σας παρακαλέσω να βγαίνετε κάποτε κάποτε εδώ να νουθετείτε το
0: πίνιον. Ξέρετε ότι είναι χαρά μου και να συνομιλώ μαζί σας και να συζητάμε τις διάφορες ευκαιρίες που προκύπτουν. Κάθε καλό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σεβασμιότητε, την ευχή σας. Καλή σας μέρα, κύριε Ρόνιμε. Καλή σας μέρα.

0: τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τον σεβασμό του Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου, τον κύριο Γερόνιμο, θα συνομιλήσουμε με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Είναι γραμματέας δικτύου αθλητικών σωματείων ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ. Είναι ο Κώστας ο Χουλιάρας. Καλή σας μέρα, κύριε Χουλιάρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοδονή. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχω δίπλα μου ένα καλό σας φίλο. Τα καλύτερα λόγια μου έχει πει ο Αλέξανδρος.
2: Καλημέρα, ναι, Κώστα. Ναι. Καλημέρα, κύριε Χουλιάρα.
1: Καλημέρα και τον Αλέξανδρο.
0: Τελικά, τι σημαίνει αθλητισμός για το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το ΠΑΣΟΚ είναι...
0: Μιλάτε με έναν άνθρωπο του αθλητισμού που για 60 χρόνια...
1: Βεβαίως.
0: Είμαι, πώς να το πω, να το πω ότι είμαι ο μεγαλύτερος εκ των αθλητικών συντακτών...
2: Σπορτκάστερ.
0: Στην ηλικία, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως με ξέρετε, ίσως ξέρετε.
1: Σας ξέρω, βέβαια και σας ξέρω. Ο αθλητισμός για το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σημαντικός. Ξέρετε, κάθε παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό και κάθε άνθρωπος κάθε ηλικίας κερδίζει πολλά ωφέλη μέσα από αυτό. Και το κράτος πρέπει να επενδύσει στον αθλητισμό, γιατί οι έρευνες έχουν δείξει ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στον αθλητισμό επιστρέφει πολλαπλάσια σε ένα προϋπολογισμό μέσω της υγείας. Ο κόσμος έχει καλύτερη υγεία και έτσι το κράτος...
0: Αποφεύγουμε τα άλλα, τα τερτύπια.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο με τον εμβληματικό νόμο του κ. Κούρα το 1999 έβαλε τάξη, έβαλε κανόνες στον αθλητισμό και μπόρεσε έτσι να λειτουργήσει ο αεραστεχνικός και ο επαγγελματικός αθλητισμός.
0: Ναι, ξέχωρο το ένα, ξέχωρο το άλλο, Κώστα μου, έτσι δεν είναι? Γιατί ναι, ο αεραστεχνικός αθλητισμός δεν κολλάει με τον επαγγελματικό τώρα. Όχι, τώρα τουλάχιστον.
1: Βέβαια, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και χρειάζεται και τα δύο στον αθλητισμό. Γιατί
0: ασφαλώς.
1: Ο αεραστεχνικός αθλητισμός ουσιαστικά είναι η καρδιά του αθλητισμού και είναι ο τροφοδότης του επαγγελματικού αθλητισμού και των επιτυχιών.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη η οποία οραματίστηκε, σχεδίασε και υλοποίησε τα μεγάλα αθλητικά έργα στην Ελλάδα.
0: Ναι, σωστό. Όπως?
1: Όπως όλα τα αθλητικά κέντρα που έχουμε, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων που τις διεκδίκησε, τις κέρδισε.
0: Επισημήθηκε και τις έκανε ο Καραμαλής ο Κώστας.
1: Ναι, τις έκανε, ήταν κυβέρνηση.
0: Τις έκανε,
1: δηλαδή ουσιαστικά οργανωθήκανε, σχεδιαστήκανε και

0: γίνανε όλες αυτές οι καταστάσεις με τις κυβερνήσεις του Πασόκ και του Κώστα Σιμίτη.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει συνεργασία της Γραμματείας Αθλητισμού με το Πασόκ?
0: Ναι, βεβαίως. Εμείς ως, όταν λέτε της Γραμματείας Αθλητισμού, εννοείται.
1: Εννοώ το Γραμματεία Αθλητισμού, Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού που είναι τώρα.
0: Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, λέτε, το κ. Μαυρτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνουμε διάφορες.
1: Έχετε επαφές, αυτό εννοώ.
0: Έχουμε επαφές, ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στον αθλητισμό, συζητάμε κάποια πράγματα. Συνήθως κάνουμε μία επαφή κάθε χρόνο. Αυτό κάνουμε, μία συνάντηση.
1: Μία φορά το χρόνο, λέτε.
0: Ναι, κάνουμε τις προτάσεις μας. Εντάξει, συναντιόμαστε και σε άλλες συγκεντρώσεις και τα λοιπά και εκδηλώσεις και συζητάμε. Αλλά εμείς ως δίκτυο αθλητισμού και ως τομέα αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ καταθέτουμε τις προτάσεις μας και είμαστε σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Ποιες είναι οι προτάσεις για τον αεραστεχνικό αθλητισμό έτσι όπως γίνονται σήμερα, δηλαδή τα γεγονότα και όπως τα βλέπουμε?
0: Το βασικό πρόβλημα του.
1: Γιατί εδώ που τα λέμε, Κωστή μου, κύριε Χουλιάρα, εδώ που τα λέμε είναι το εξής περιστατικό, να το πούμε και αυτό. Βλέπουμε τη φανέλα του ποδοσφαιριστή, όχι του ποδοσφαιριστή, του εραστέχνη αθλητή να λέει μπροστά εδώ Κοντονής.
0: Ναι.
1: Άρα κάποιος τον πληρώνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το βασικό πρόβλημα των εραστεχνικών σωματείων αυτή τη στιγμή είναι η χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Τα εραστεχνικά σωματεία στην Ελλάδα έχουν μεγάλο πρόβλημα χρηματοδότησης και έχουμε και βασικό θέμα υποδομών. Δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η χρηματοδότηση και το άλλο υποδομές. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, η κυβέρνηση δεν δίνει τα χρήματα που απαιτούνται για τον εραστεχνικό αθλητισμό και έτσι τα σωματεία έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας. Έχει γίνει το.
1: Αυτό το ξέρω από τα ποδόσφαιρα τουλάχιστον.
0: Σε όλα τα αθλήματα υπάρχει πρόβλημα. Όπως υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα υποδομών. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία έχουν προβλήματα αδειοδότησης. Υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες δεν.
1: Εγώ ήξερα παλιά γήπεδα, Κώστα, κύριε Χουλιάρα, που είχαν μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου και μια ελιά.
0: Ναι. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζει ο αστικός αθλητισμός σε όλο το μήκος και πλάτος της χώρας. Ιδιαίτερα στην επαρχία υπάρχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Όπως και εδώ στην Αττική υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων. Και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Μπορεί ο κύριος Χουλιάρας, ο Κώστας, το άλλο Σάββατο μαζί με τον Αλέξανδρο εδώ να έρθετε εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε γι' αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Στο στούντιο. Σας περιμένω εδώ. Εντάξει.
2: Ο κύριος Χουλιάρας, να τονίσω, κύριε Κοντονή, ότι είναι εδώ συντοπίτης μας στο Ήλιον.
1: Α, ναι, δίπλα μας εδώ είστε, κύριε Χουλιάρα.
0: Ναι, στο Ήλιον γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω και.
1: Πώς το βλέπετε τα δημοτικά του Ήλιον? Του Ηλίου.
0: Εντάξει, τα δημοτικά, επιτρέψτε μου τώρα να μην σχολιάσω αυτό. Εντάξει.
1: Καλά, θα τα σχολιάσουμε εδώ. Εγώ σας περιμένω το Σάββατο 7 η ώρα.
0: Το Ήλιον είναι ένας μεγάλος δήμος με χιλιάδες κατοίκους και χρειάζεται τη βελτίωση και την προσοχή όλων μας για να μπορέσουμε να
1: βελτιώσουμε
0: την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
1: Εγώ σας περιμένω λοιπόν το ερχόμενο Σάββατο μαζί με τον Αλέξανδρο εδώ για να πούμε περισσότερα πράγματα στις 7 το πρωί. Εντάξει, δίπλα μας είστε, με τα πόδια θα έρθετε άλλωστε.
0: Βεβαίως.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Χουλιάρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Χουλιάρα. Καλημέρα.

0: Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, που περιμέναμε και περιμένατε όλοι να είναι κοντά μου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ένας γνώστης όλων των θεμάτων, ένας άνθρωπος που ό,τι πει είναι και τέλος, δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Ναι, ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι ο Ναύαρχος, ο κύριος Ιωάννης Εγκολφόπουλος, ο αδελφικός μου φίλος, τον οποίο καλωσορίζω και καλημερίζω. Ναύαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριο Κοντινή, καλημέρα σας και καλή έναρξη των εκπομπών σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, μου θυμίζετε, πώς το λένε, καλή σταδιοδρομία.
1: Κύριε Κοντινή, κοιτάξτε, το λέω αυτό, επειδή είμαι πολύ ευγενής, ας πούμε.
0: Α, εντάξει.
1: Κοιτάξτε, γιατί εσείς, βεβαίως ξεκινήσατε τις εκπομπές, το σώμα σας είναι στο στούντιο, αλλά το μυαλό σας και η ψυχή σας είναι στο Αγκίστρι, ας πούμε. Δεν έχετε κόψει τις διακοπές σας ακόμα.
0: Κάμω το κέρμο κι εγώ.
1: Και μας παίρνετε και ζητάτε από εμάς τώρα να σας κάνουμε όλη την ανάλυση, ας πούμε, των γεωπολιτικών καταστάσεων. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι και μια μικρή πρόκληση, ας πούμε. Γι' αυτό φάνηκα ευγενικό.
0: Ναύαρχε μου,
1: σας ευχαριστώ. Να είστε σε διακοπές, ας πούμε, και να μου λέτε, ξέρετε, να μας πείτε.
0: Και εσείς δεν πήγατε διακοπές, το ξέρω, δεν έχετε πάει ακόμα, θα πάτε όμως τώρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ να πάω, εγώ έφτασα στην Αίγινα και εσείς δεν θέλατε να με δείτε για να μην αρχίσετε να...
0: Φτάσατε στην Αίγινα και δεν ήρθατε στο Αγκίστρι.
1: Μα αφού μου είχατε γυρίσει την πλάτη, αυτό δεν το όρμα δεν το αντέσα αυτό. Θέλετε να σας καταγγείλω δημοσίως, ας πούμε. Δεν κοιτάζετε προς την Αίγινα τη μέρα που σήμερα που πήγα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ήσασταν προς την πλευρά όπου είναι ο Άγιος Νεκτάριος, θα σας έβλεπα. Ήσασταν από την άλλη πλευρά.
1: Μα εκεί πήγα, μα πήγα και εκεί. Πήγα και εκεί, αλλά εσείς δεν θέλατε καν να δείτε την ημέρα που ήμουν εκεί. Κοιτάζω την άλλη πλευρά.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Ναύαρχε μου, για να δούμε τώρα και την πραγματικότητα. Τι γίνεται με τους Τούρκους, οι οποίοι αμφισβητούν ακόμα και τα σύνορα στον Εύρο? Τι εννοώ? Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι λένε πως ο φράκτης δεν έπρεπε να μπει, διότι μπαίνουμε στα δικά τους χωράφια, και εννοούν βέβαια τον ποταμό που έχει τουλάχιστον μπει μέσα προς τα έξω, προς τα μέσα.
1: Ό,τι θυμούνται χαίρονται. Ό,τι θυμούνται λένε και χαίρονται, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Η Τουρκία ξέρει τι της έρχεται. Και αυτό που της έρχεται δεν είναι καθόλου καλό για την Τουρκία. Και βεβαίως δεν υπάρχει κανείς άλλος υπεύθυνος παρά μόνο ένας. Η Τουρκία. Η πολιτική της Τουρκίας επί τόσα χρόνια την έχει κάνει να μην συμμετέχει στα επερχόμενα γεωοικονομικά και γεωπολιτικά, κατά κάποιο τρόπο, γεγονότα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να θέλεις να μιλάς και να θέλεις να είσαι με όλους, αλλά με κανέναν να μην έχεις ουσιαστική επαφή. Δηλαδή, πήγε ο πρόεδρος Τραμπ εκεί, του είπε χίλιες δυο καλές κουβέντες. Μπράβο στον πρόεδρο Τραμπ, του είπε γιατί. Γιατί η Τουρκία εσωτερικά είναι ένα διαλυμένο κράτος. Δέστε, ξέρετε τι γίνεται, φυλακοί που έχουν πάει, τα μίση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων είναι απερίγραφτα.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως τον στήριξε για να του πει, κοίταξε να δεις, εγώ σε θέλω στη Δύση, σε στηρίζω, κάνω, φτιάχνω, δείχνω ράν. Από εκεί και μετά δεν του έδωσε ούτε βίδα. Και βεβαίως ενώ του ζητάει χίλια δυο πράγματα, φεύγει και πάει. Ερωτοτροπή με τον Πούτιν. Ερωτοτροπή προχθές.
0: Ναι, ακόμα και προχθές είπε ότι θα ζητήσει για το...
1: Με τον πρόεδρο του Ιράν. Δηλαδή, έλεος, ας πούμε. Και αυτό το θεωρεί, ότι θα είναι η ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Μα ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική μπορεί να έχεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το παγκόσμιο γίγνεσθε, δεν μπορείς να τα έχεις με όλους καλά. Κανένας δεν έχει καταφέρει να τα έχει με όλους καλά και να απολαμβάνει και από όλους τα αγαθά. Λοιπόν, βλέπετε ότι μιλάνε για το Ακούγιο. Το Ακούγιο, ο πυρηνικός σταθμός του Ακούγιου, έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 3 χρόνια. Και δεν έχει τελειώσει. Και λέει θα φτιάξουμε και άλλα δύο παραμύθια.
0: Ναι, αλλά τώρα λοιπόν, μιλάνε όμως και για την ασπίδα.
1: Η ασπίδα, ακούστε τώρα λοιπόν. Αυτά λοιπόν τα είπα προκαταρκτικά για να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχουν σοβαρότερες εξελίξεις. Εξελίξεις υπάρχουν στην περιοχή μας, οι οποίες είναι στη Μέση Ανατολή. Όπως σας είχα πει και από παλιότερο, χάρη της Μέσης Ανατολής αλλάζει. Το πώς θα αλλάξει είναι θέμα χρόνου να φανεί το τι θα γίνει. Η χώρα η οποία μπαίνει σαν ισχυρή χώρα στη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κόσμο, αυτό είναι και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Και βεβαίως η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα που υπάρχει, η οποία δείχνει μια τεράστια σοβαρότητα, είναι η Αίγυπτος στη Μέση Ανατολή.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εντάξει, άρα λοιπόν η Αίγυπτος και το Ισραήλ δεν μπορεί να πάνε και να συχνοτιστούν, να κάνουν τα ίδια, αυτά τα ίδια τα απίστευτα πράγματα τα οποία κάνει η Τουρκία.
0: Ναι, αλλά οι Τούρκοι λένε όμως θα πάμε στην Ιερουσαλήμ, στα Ιεροσόλυμα, να πιούμε τον καφέ μας. Δεν το λέω εγώ. Ο Τούρκος Πρόεδρος Εξωτερικών το λέει.
1: Κοιτάξτε κύριε Κοντονή, και εσείς και εγώ μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτά είναι τσάμπα που λέμε.
0: Α, ναι, ο τσάμπα μάγκας δηλαδή.
1: Ναι, είναι τσάμπα, δεν κοστίζουν τίποτα. Το να λες κουβέντες για να ενθουσιάσεις ένα μέρος του απλού λαού, ο οποίος δεν ξέρει από αυτά και σου λέει ατόπε, σου λέει ο τάδε, τόπε, ο τάδε. Εντάξει, αλλά κάτι ξέρουν. Αυτοί είναι ήρωες, αυτοί είναι έτσι. Θα κάνουμε, θα πάμε. Δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς, ό,τι θέλετε πέστε. Υπάρχει και αυτός ο κόσμος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, τα πιστεύει. Εδώ, κύριε Κοντονή, μισό λεπτό. Εδώ είπε κάτι το φοβερότερο. Είπε ότι το 2071, τι έχουμε σήμερα, 2026, εντάξει, δηλαδή μετά από 45-50 χρόνια, να το πω έτσι,
0: ζωή να έχουμε,
1: 46 χρόνια, τους λέει ότι θα είσαι στη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη. Αυτά τα είπε προχθές το λόγο, το τα ακούσαμε εδώ στις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέτε από το ακροατήριο που ήταν από κάτω, πόσοι θα ζουνε τότε που...
0: Γι' αυτό λέω ζωή να έχουμε.
1: Το 2071. Και γιατί θα είναι το 2071. Έχει δει κανένας ή έχει ακούσει κανένας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πάει την Τουρκία μπροστά. Αυτά λοιπόν όλα είναι παραμύθια. Αυτά όλα είναι λόγια του αέρα.
0: Να σας ρωτήσει κάτι που είναι κοντά μου.
1: Από την άλλη πλευρά θα θυμίσω, επιτρέψτε μου ένα λεπτό.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Για να πάω στην ασπίδα του Αχιλλέα που μου είπατε. Δεν έλεγε πριν από μερικά χρόνια, «Ει Μακρόν, τους πουλάς φρεγάτες, αυτές δεν έχουν να τις πληρώσουνε». Αυτό δεν τα έλεγε, εγώ μην τα λέγαμε.
0: Σωστό, μετά λέγαμε εδώ. Και ό,τι πει, γι' αυτό είπα στην αρχή, ότι ό,τι λέτε είναι, δεν υπάρχει αμφισβήτηση.
1: Λέω λοιπόν τώρα που βλέπει ότι υλοποιείται κάτι το οποίο παγκοσμίως είναι πρωτότυπο. Παγκοσμίως, προσέξτε. Και είναι και βεβαίως χρηματοδοτείται από την Ευρώπη, γιατί ακούω πάρα πολλούς τώρα να αρχίζουν να λένε έχουμε λεφτά να ξοδεύουμε. Όχι, δεν έχουμε λεφτά να ξοδεύουμε. Έχουμε λεφτά να διασφαλίζουμε την άμυνα του σπιτιού μας. Και μάλιστα αυτά τα λεφτά δεν είναι όλα από την τσέπη μας. Δίνονται πάρα πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα ή Τουρκία, έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά σύνορα.
1: Προσέξτε, με τα ευρωπαϊκά σύνορα, σαφέστατα. Και αυτό είναι που η Τουρκία, και η Τουρκία όχι αρνείται, δεν θέλει να παραδεχτεί δημόσια.
0: Να σας κάνει ένα ερώτημα ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης που είναι εδώ κοντά μου.
2: Καλημέρα, Ναύαρχε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αλεξανδράκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Καλά, εσείς πώς είστε.
1: Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναύαρχε μου. Να είστε καλά. Ναι,
1: το κέρασμα πιστεύω να το έχετε αφήσει τον κύριο Κοντονή εκεί. Θα περάσω να το πάρω.
2: Βέβαια, εννοείται με χαρά μου από κοντά κιόλας.
1: Βεβαίως, να είστε καλά, κύριε Αλεξανδράκη.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Το ερώτημά μου είναι το εξής, Ναύαρχε. Πόσο πιθανό είναι ο επόμενος πόλεμος που θα, ο επόμενος βασικά μεγάλος, η επόμενη μεγάλη πολεμική σύγκρουση που θα βιώσουμε μετά τη Ρωσία-Ουκρανία μετά τη Μέση Ανατολή να είναι το Ισραήλ-Τουρκία.
1: Πολύ μεγάλος.
2: Πολύ μεγάλος.
1: Πολύ μεγάλος και θα είναι πολύ μεγάλος. Κοιτάξτε. Πολύ μεγάλος με αυτά που λέγονται. Είμαι βέβαιος όμως ότι η Τουρκία θα κάνει πίσω. Και θα σας πω το παράδειγμα που είχαμε προχθές. Πήγε να κάνει αυτές τις μαγκές εκεί με τα αεροδρόμια, έστειλε προσωπικό, διαφήμιζε στον τύπο επί μία εβδομάδα ότι θα πάμε στο αεροδρόμιο τάδε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, θα πάμε στη θέση τάδε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Και βεβαίως αφού πήγανε την άλλη μέρα πήγαν οι Ισραηλινοί και τα κάνανε όλα καλοκαιρινά, δεν έμεινε τίποτα, έγινε χωράφι κανονικά οργωμένο για να σπείρουν τώρα πλέον ένα αεροδρόμιο. Λοιπόν, ποια ήταν η απάντηση της Τουρκίας? Α, η Τουρκία δεν θα αντιδράσει επιπόλαια, θα δείξει υπεύθυνη θέση. Λοιπόν, γιατί το λέει αυτό κύριε Αλεξανδράκη? Ξέρετε γιατί το λέει? Εσείς που είσαστε, καταλαβαίνετε, όχι εσείς και, όλοι, και όλο το ακροατήριο που ακούει αυτή τη στιγμή τον κύριο Κοντονή και τον σταθμό, μια χώρα η οποία επί 4 χρόνια έχει πληθωρισμό κοντά πάνω από 60% επίσημο.
2: Απίστευτο.
1: Μια χώρα η οποία επί 4 περίπου χρόνια έχει επιτόκια της τάξης του 45 και 48%. Δηλαδή αν βάζετε ένα κατοστάρικο σήμερα καταθέσετε σε μια τουρκική τράπεζα, του χρόνου τέτοια μέρα θα πάρετε 145.
2: Μάλιστα.
1: Μια χώρα η οποία η λίρα της έχει, από το νούμερο για να μην πω το πόσο της 100% έχει υποτιμηθεί, απλώς θα καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά. Το 2019 ήταν 1 ευρώ 10 λίρες. Σήμερα ξέρετε πόσο είναι? 1 ευρώ 58 λίρες.
2: Μάλιστα.
1: Μια χώρα η οποία 6 χρόνια δεν έχει
3: ακούτε
1: πάρει...
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον υπηαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Τσιγαράκι?
9: Μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Που επισκέφτει 15.000 drone το χρόνο. 15.000 drone το χρόνο είναι 15.000 σφαίρες.
0: Σωστό.
1: Το drone σήμερα απεδείχθη από τον πόλεμο και στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή ότι το πιο φτηνό μέσο να το αντιμετωπίσει αξιόπιστο είναι το drone. Πιάνεις λοιπόν απλά drone και τα στέλνεις εναντίον των drones. Αυτό κάνουμε. Έρχεται όμως η Ελλάδα, έρχονται οι Έλληνες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με τα νέα παιδιά και τις εταιρείες που έχουν αναπτυχθεί και λέει ακούστε κάτι, Εμείς θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Εμείς θα πάρουμε όλα αυτά τα συστήματα που ήδη έχουμε, θα αγοράσουμε και επιπλέον για να ενισχύσουμε την άμυνά μας και θα φτιάξουμε ένα θόλο, τον οποίο το ονομάζουμε ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Σωστό.
1: Όλα αυτά λέει πλέον, δεν θα δουλεύουν αυτόνομα, δεν θα δουλεύει το καθένα μόνο του. Αλλά όλα θα τα διασυνδέσουμε. Με τι θα τα διασυνδέσουμε? Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτό είναι το σπουδαίο.
1: Θα φτιάξουμε ένα κεντρικό σημείο ή κεντρικά σημεία, κέντρα ελέγχου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και θα επεκτείνεται αυτός ο θόλος από τα ελληνικά σύνορα 300 χιλιόμετρα περιφερειακά της Ελλάδας. Έχετε καταλάβει τα 300 χιλιόμετρα που φτάνουν? Τα 300 χιλιόμετρα από την Κρήτη, από τη Γάβδο, μπαίνουν μέσα στη μισή Λιβύη.
0: Α, βέβαια.
1: Ξέρετε πόσο, ξέρετε πόσο είναι η απόσταση Γάβδου Λιβύης? 162 μίλια, δηλαδή γύρω στα 200 χιλιόμετρα. Άρα φανταστείτε, 100 χιλιόμετρα πιο μέσα στη Λιβύη. Φτάνουμε στην Κύπρο, όπου η Κύπρος σαν ευρωπαϊκή χώρα θα κάνει το ίδιο, διότι όλα αυτά χρηματοδοτούνται και είμαστε η πρώτη χώρα η οποία φτιάχνουμε όλο αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα. Γιατί μετά θα το πάρει η Ευρώπη. Γιατί αγοράσαμε από το Ισραήλ? Γιατί πρώτο το Ισραήλ έχει τα πλέον αξιόπιστα, απεδείχθησαν στον πόλεμο τι είναι. Και δεύτερον, το Ισραήλ τα πουλάει σε εμάς, και όχι πουλάει σε εμάς σαν πρώτη χώρα που κάνουμε αυτό το πράγμα. Μας δίνει και τους κώδικες. Σας κάνω μια αντιπαράθεση. Είδατε, οι Τούρκοι δεν μπορούν να συνδέσουν τις S-400 στο ευρωπαϊκό σύστημα, στο νατοϊκό σύστημα ΕΡΑΜΝΑΣ, διότι οι Ρώσοι δεν τους δίνουν τον κώδικα.
0: Είναι δυνατόν. Και προχθές λέει, μίλησε με τον Πούτιν για να τους πάρει από εδώ. Ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Έρχεται λοιπόν η Ισραηλινή και λέει, αφενός με θα σας δώσουμε τον πηγείο κώδικα, αφετέρου θα σας φτιάξουμε και εταιρείες, επειδή είστε οι πρώτοι που αγοράζετε, θα δώσουμε στις εταιρείες σας το 25% της τεχνογνωσίας. Το 25%, κύριε Κοντονή και Αλεξανδράκη, εάν το πάρουν οι Έλληνες, θα το εκτοξεύσουν. Παράδειγμα, αγοράσαμε τις Μπελαρά, τις οποίες οι Γάλλοι είχαν αποφασίσει να έχουν μια διαμόρφωση των όπλων τους πάνω στις φρεγάτες. Τι όπλα τα έχουνε? Πάει το ελληνικό ναυτικό και λέει, όχι, αυτή η φρεγάτα πρέπει να έχει, εμείς θέλουμε με αυτή τη διαμόρφωση. Δηλαδή με μια τελείως διαφορετική, πολύ πιο προηγμένη και πολύ πιο έξυπνη διαμόρφωση πυράβλων, όπλων, συστημάτων.
0: Και την οποία διαμόρφωση την πήραν και οι Γάλλοι τώρα πια.
1: Και την οποία έρχονται οι Γάλλοι και λέει, αυτό θα φτιάξουμε και εμείς από εδώ και πέρα σε όλες μας τις φρεγάτες. Έρχεται λοιπόν το Ισραήλ και μας λέει, θα σας τα δώσω. Γιατί πρώτον θα τα εκτοξεύσει μαζί μας, θα τα κάνει αρκετά καλύτερα, και δεύτερον, σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι διαφήμιση για το Ισραήλ, και ήδη οι Γερμανοί αγοράζουν τα ίδια συστήματα, αγοράσανε μάλλον τα ίδια συστήματα,
0: ναι, σωστό.
1: Και θα υπάρξουν και πολλές άλλες χώρες οι οποίες θα πάρουν και θα ωφεληθούν από την Ελλάδα. Χρήματα που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα είναι όλα αυτά, από την τεχνογνωσία την οποία θα προσφέρουν πλέον οι ελληνικές ευρωπαϊκές εταιρείες στην Ευρώπη.
0: Να βαρχίσουμε να πούμε περισσότερα αύριο.
1: Το οικονομικό αλλά και το στρατιωτικό κέρδος που θα έχουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Σωστό είναι αυτό. Αυτό το κέρδος να το πούμε αύριο, μπορούμε?
1: Κύριε Κοντονή μου, κοιτάξτε, εσείς αν δεν πάτε για μπάνιο, εγώ εδώ θα είμαι.
0: Λοιπόν, σας ασπάζομαι και σας ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ μου, ήταν
1: Αλεξανδρή, σας ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ. Καταρχήν, γεια σας, ο κύριος Κοντονής, είπαμε το σώμα σας, εδώ το πνεύμα του είναι στην αγκίστρια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε. Ευχαριστώ, Ναυαρχέ μου, κύριε Κοντονή. Ευχαριστώ, καλημέρα σας, καλημέρα.

φίλες και φίλοι, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μας ο πνευματικός μας, ο Πανσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης.

0: τον πατέρα Τιμόθεο Ηλιάκη, ο πανσολογιότατος αρχιμαντρίτης.
1: Ο πατέρας Τιμόθεος Ηλιάκης, που είναι γενικός επίτροπος της, γενικός επίτροπος, αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνας για ευχές. Τον παρακάλεσα να ευχηθεί για την εκπομπή που είναι η πρώτη κατά τη νέα σεζόν. Πατέρα Τιμόθεε, καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κοντονή, μαζί με τις καλύτερες ευχές μου να είναι η εκπομπή σας επιτυχημένη όπως πάντα, να είναι καλό ταξίδι, να μας δίνετε και να μας μεταφέρετε μόνο καλές ειδήσεις και εμείς να τις απολαμβάνουμε και όλοι να είμαστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για τις πολύ σπουδαίες αυτές ευχές σας που είναι από καρδιάς.
2: Βέβαια εσείς ξεχωρίζετε από τις χιλιάδες εκπομπές που υπάρχουν στον αέρα, γιατί λέτε αλήθειες. Και είναι σημαντικό αυτό. Γιατί σήμερα δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Το θέμα είναι...
2: Εσείς έχετε δώσει εξετάσεις, είστε τόσα χρόνια δημοσιογράφος, χειρίζεστε το μικρόφωνο πολλά χρόνια, ξέρετε και ξεχωρίζετε και ξέρετε να μεταδίδετε την αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Με τιμούν τα λόγια σας, με κάνουν να κοκκινίζω, πατέρα Τιμόθεε Ηλιάκη, και βέβαια είναι από καρδιάς και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για τις ευχές σας.
2: Να είστε καλά, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας παρακολουθούμε, σας θαυμάζουμε και ευχόμεθα τα καλύτερα.
1: Πατέρα Τιμόθεε Ηλιάκη, κάποιο Σάββατο θα σας έχω εδώ κοντά μου, θα στείλω να σας πάρω, να είστε εδώ κοντά μου, να μιλήσουμε για πολλά θέματα. Ξέρω ότι έχετε πολλά να πείτε ιδιαίτερα για την Εκκλησία, αλλά και όχι μόνο.
2: Στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Και ευλογημένη. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Τιμόθεε.
3: Ραδιο Ρούμενη News.

0: Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με τη Θεσσαλονίκη μας. Εκεί θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με ένα καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη. Δεν μιλώ επειδή είναι καρδιολόγος, αλλά επειδή έχει επιτυχίες ως βουλευτής. Μιλάω για τον Διαμαντή Γκολιδάκη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκολιδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Μα είναι η πραγματικότητα. Εγώ το δεν μπορώ να πω. Είμαι στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Λέω αύριο θα έχω τον Γκολιδάκη. Σπουδαίος, μου λένε.
1: Σας ευχαριστώ και εκείνο λοιπόν.
0: Λοιπόν, τι είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε σήμερα τον Πρωθυπουργό, τι λέει η Θεσσαλονίκη μας?
1: Νομίζω ότι περιμένει μια ομιλία ουσίας και πλέον έτσι και αλλιώς ο κόσμος δεν θέλει σήμερα μεγάλα λόγια, αλλά νομίζω ότι θέλει να ακούσει τι αλλάζει πραγματικά στην καθημερινότητά του και εκεί θεωρώ ότι θα πέσει το βάρος. Έτσι και αλλιώς ο κ. Μητσοτάκης μας έχει συνηθίσει με λόγια ουσίας, αλλά και για τη Θεσσαλονίκη. Για 15 χρόνια τον επιτρέπεται, έχουμε δει πως έχει αποδείξει ότι είναι πιο σε επίκεντρο όλη την προβλημάτικη και δεν περιμένει την βέβαια να είναι εκείνη σε επίκεντρο. Όσον αφορά για όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι θα στηρίξει την οικογένεια, του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, αλλά πάντοτε μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας.
0: Όχι τα ξύματα λαγών, λαγούς με πετραχύλια, αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς. Γιατί το υπόσχομαι τα πάντα σε όλους και δεν μπορώ να τα υλοποιήσω. Τα έχουν κάνει άλλοι στο παρελθόν.
0: Ποιες είναι οι πληροφορίες σας, κύριε Βουλευτά, κύριε Γκολιδάκη, ότι θα.
1: Αυτό θα ανακοινώσει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος, μάλιστα. Ακούστηκε για 1000 ευρώ ως κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο, δηλαδή. Ακούστηκε αυτό από χθες.
1: Ναι, εγώ νομίζω θα στείλει καθαρό μήνυμα, δηλαδή περισσότερη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, αλλά και του πολίτη. Αλλά και ταυτόχρονα συνέχιση της μεταρρυθμιστικής πορείας, κύριε Κοντονίας, μην γελιόμαστε. Γιατί στο τέλος ημέρας η πολιτική κρίνει από ένα απλό πράγμα, ότι η ζωή, αν η ζωή είναι πολιτική, γίνεται καλύτερη. Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, η ζωή και το φιλερμό και όλο μας να γίνει καλύτερη.
0: Σωστό.
1: Οπότε κοντά στο άρμα σαν Λούγια λίγες ώρες έμεινα.
0: Έτσι.
1: Ας μην τον ερμηνεύσω εγώ, νομίζω θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν, περιμένοντας και τον Πρωθυπουργό, μπορώ να περιμένω και εσάς αύριο την ίδια ώρα να μου πει 5 κουβέντες για αυτά που θα πει?
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, κύριε Γκολιδάκη.
1: Καλημέρα μου, την καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Yeah.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, φτάνοντας στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ποιο, λέμε στο κατηχητικό, το δίδαγμα. Ποιο το δίδαγμα?
1: Το δίδαγμα.
0: Ακούστηκαν 10 φωνές, 10 απόψεις, 10 θέματα.
1: Το δίδαγμα, κύριε Κοντονή, είναι ότι έχετε πάρα πολύ καλούς καλεσμένους. Ο καθένας στο αντικείμενό του έχει αξιόλογη άποψη και μας δίνει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν η εκπομπή αυτή, αυτή τη στιγμή πάει καλά, θα πάει καλά. Κατά την άποψη ενός νέου ανθρώπου θέλω, ε.
1: Κατά την άποψη δική μου, κύριε Κοντονή, η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι πλουραλιστική, γιατί δίνει φωνή σε κάθε άποψη, σε κάθε άνθρωπο εξειδικευμένο στα αντικείμενα, δηλαδή ακούμε ανθρώπους της, της επιστήμης, της πολιτικής, της εκκλησίας, ανθρώπους αξιόλογους με παρουσία, με διαδρομή, οι οποίοι μας κάνουν εξυπνότερους, σοφότερους και μας διδάσκουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο.
1: Βεβαίως.
0: Να σε ευχαριστήσω. Πολλά και σπουδαία ήταν αυτά κατά την κρίση τη δική σου, ενός ανθρώπου νέου, που τώρα ως πολιτικός αναλυτής βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία.
1: Φυσικά. Εμείς
0: είναι ευθύνη
1: θα...
0: αυτό.
1: Ευθύνη, και εμείς θα είμαστε κάθε Σάββατο εδώ πέρα μαζί σας. Είναι τιμή μου να είμαι δίπλα σας.
0: Και δική μου χαρά.
1: Και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε όλα παρέα.
0: Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Είμαστε, να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Γεράσιμου. Γιατί ευτυχώς που δείπες προϊστάμενε για να σου δώσω την απάντηση. Είσαι και φαίνεσαι. Είσαι και φαίνεσαι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γεράσιμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας
2: αύριο 6.
0: Σιγά, είναι η ζώνη. Νταν. 6 ώρα αύριο το πρωί με πολλούς καλεσμένους, εκλεκτούς όπως πάντοτε και με θέματα της πρώτης γραμμής. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του δεν αγαπάει κανέναν, έτσι. Καλή σας ημέρα.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά, 3 πρώτα λεπτά μόλις τώρα. Λοιπόν, σας έχουμε ετοιμάσει ένα δίωρο με αρκετό ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και παρέα. Είχαμε και το φιλικό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ χθες. Έχουμε να πούμε πράγματα.

παράλληλα είμαστε και λίγο στον αστερισμό, θα πρέπει να πούμε, του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έκανε εντυπωσιακό άλμα στα 6 και 12 και από όντως του Μόντου Ντουμπλάντης κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond League, κέρδισε το πρώτο του διαμάντι. Φυσικά αυτά θα σας τα πει στο 11-1 ο Νίκος Κατσάτσος. Και όταν λέω θα σας τα πει με λεπτομέρειες.

Φυσικά θα μιλήσουμε και για τα σημερινά παιχνίδια της Super League, γιατί έχουμε και από αυτά. Έχουμε πολύ πράγμα, όπως έχετε καταλάβει. Έχουμε Super League, είχαμε το φιλικό.

Δύο αναμετρήσεις λοιπόν σήμερα στο πρόγραμμα του Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Το πρώτο από τα δύο ντέρμπι Αθήνας Θεσσαλονίκης για αυτή την αγωνιστική θα το αναλύσουμε σε πολύ λίγο. 2 ώρες νωρίτερα είπαμε παίζει ο Βόλος με τον Ολυμπιακό. Άλλη μία επίσκεψη του συλλόγου από τον Πειραιά στο Πανθεσσαλικό, που βέβαια ο Ολυμπιακός δεν θα είναι μόνος του, θα έχει για παρέα

απέναντι στον Ατρόμητο στην ήττα του με 3-1 στα προκριματικά του κυπέλου Ελλάδος, που βέβαια θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη μοίρα από την ήττα με 3-1, από την άποψη ότι μετά το 3-1 έχασε 1-2 πολύ καλές ευκαιρίες για να φέρει το μάτς πιο κοντά ή ακόμα και να το φέρει στα ίσια. Με την κεφαλιά του Εραμούσπρα που βρήκε μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ήταν μια πολύ καλή στιγμή για τον Πύργο που θα μπορούσε να έχει κάνει το 3-2 εκεί και με περίπου ένα δεκάλεπτο να απομένει για τη λήξη. Κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε σε αυτές τα ρεπορτάζ. Και πάμε να κάνουμε σε αυτές με ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία υποδέχεται τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Old Win Arena. Θα τα πούμε λεπτομερώς με τον Μάριο Ματσάνκο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πρωί-πρωί από ό,τι φαίνεται, πρωινή-πρωινή θα είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Θα είμαστε και το Σαββατοκύριακο και θα τα λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι το απόψινό. Με τι θες να ξεκινήσουμε, γιατί εντάξει.
1: Νομίζω αυτό τραβάει περισσότερο για την ώρα τα βλέμματα. ΑΕΚ Άρης 9 η ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια για την τρίτη αγωνιστική δυστύχημα Super League σε μια αναμέτρηση με τεράστιο ενδιαφέρον. Και για τις δύο ομάδες, διότι ο Άρης βρίσκεται σε ένα καλό φεγγάρι, έχει κάνει 2-2 νίκες κόντρα σε Καλαμάτα και Όφη τη στιγμή που η ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική άφησε 2 βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά με αυτό το 1-1. Θα μπορούσε είτε να κερδίσει βέβαια η ΑΕΚ είτε να χάσει κιόλας. Νομίζω το 1-1 κρίνεται ως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Ο Μάρκο Νίκολιτς, παρά το γεγονός ότι πλησιάζει και η πρεμιέρα της League Phase του Champions League την επόμενη Τρίτη κόντρα στην LASK, έχει αφοσιωθεί πλήρως στην αναμέτρηση με τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης, καθώς θέλει να δει την ομάδα του να αφήνει πίσω τα κακώς κείμενα της προηγούμενης εβδομάδας και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ήταν έξαλλος όχι μόνο για την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Κηφισιά, αλλά για την γενικότερη εικόνα της ΑΕΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω μπήκε στο γήπεδο μετά το 30, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες εκείνο το μάτς, κατάφερε να προηγηθεί, όμως δεν μπόρεσε να διατηρήσει το υπέρ της αποτέλεσμα και έτσι το πλήρωσε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, γιατί μεσοβδόμαδα είχαμε και το μάτς κυπέλου της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλου Ελλάδος κόντρα στον Έσο Χρυσούπολης, όπου η ΑΕΚ κέρδισε με 2-0. Εκεί έπαιξαν οι λεγόμενες ρεζέρβες. Τώρα επιστρέφουν οι κανονικοί, οι βασικοί, για να το πω σωστά, ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, με τα μέχρι στιγμή δεδομένα, θα επιστρέψει ο Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, με τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιο. Μαρίν και Βιτάλης κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η διάδα στα χαβ. Μάγερ και Κοϊτά στα φτερά της μεσοεπιθετικής γραμμής, και το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς, που πραγματικά έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. 4 γκολ ο καθένας, 3 έχει βάλει ο Ζήμη και 1 έχει πετύχει ο Μαρίν. Θα είναι στην κορυφή της επίθεσης αυτό το 4-4-2 της ΑΕΚ, ή αλλιώς 4-2-2-2.

0: Αν και συνήθως βλέπαμε τον Μάρκο Νίκολιτς, Μάρι, να παίζει με ρόμβο, έτσι. Το αγαπημένο του σύστημα είναι αυτό, κατά κάποιο τρόπο.
1: Έχει επιλέξει ο Σέρβος Τεχνικός τετράδα στην ευθεία, στη μεσαία γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα μπει, το έχει ζητήσει κιόλας ο Μάρκο Νίκολης από τους ποδοσφαιριστές του, όπως τα παιχνίδια με Ηρακλή και Λεύσκη Σόφια, δηλαδή με το μαχαίρι στα δόντια τα πρώτα λεπτά, ώστε να σκοράρει γρήγορα τουλάχιστον το πρώτο γκολ, και αν μου καταφέρει να πετύχει και ένα δεύτερο, για να φύγει και το όποιο άγχος θα υπάρχει, αν υπάρχει άγχος, στην ΑΕΚ, γιατί μετά θυμίζω ότι την επόμενη Τρίτη υπάρχει το παιχνίδι με την ΛΑΣΚ. Άρα λοιπόν, σε διάστημα λίγο ημερών, η ΑΕΚ καλείται να δώσει μαζεμένα παιχνίδια, γιατί μετά τη ΛΑΣΚ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα. Έπειτα έχει μάτς πάλι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό, Βόλο για το πρωτάθλημα, και εκεί υπάρχει διακοπή, να χαλαρώσουν και οι παίκτες, και ο Μάρκο Νίκολης λίγο να δουλέψει ακόμα περισσότερο με την ομάδα.
0: Στο μεταξύ,
2: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Μάριος Ηλιόπουλος από τη Χρυσούπολη στο παιχνίδι κυπέλου με τον Έστω είπε την φράση ότι τώρα ξεκινάμε τα στριμώγματα, εννοώντας τα μαζεμένα παιχνίδια που έχει ΑΕΚ.
0: Και όχι μόνο μαζεμένα παιχνίδια, εγώ θα σου πω παιχνίδια που δεν γίνεται να τα πετάξει στα σκουπίδια, ειδικά το παιχνίδι, ας πούμε, με τη ΛΑΣΚ στο Champions League. Αν θες να έχεις μέλλον στη διοργάνωση, τέτοιο παιχνίδι δεν υπάρχει περίπτωση να το σημειώσεις ότι δεν μπορώ να το πάρω. Είναι παιχνίδι που είναι στα μέτρα της ΑΕΚ.
1: Ναι, είναι καλό το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Παρόλο που η κλήρωση δεν της χαμογέλασε, το πρόγραμμα είναι στα μέτρα της ΑΕΚ. Ενώ τα δύο πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον, με ΛΑΣΚ εντός έδρας και Σαχτάρ εκτός έδρας, σε ουδέτερο γήπεδο, σε αυτό της Chelsea, στο Stamford Bridge. Άρα λοιπόν, η ΑΕΚ καλείται την επόμενη Τρίτη να ξεκινήσει με το δεξί, σε αυτή την διοργάνωση, αν θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή το κάτι παραπάνω είναι η πρόκληση στον επόμενο γύρο. Σίγουρα η κλήρωση δεν είναι ευνοϊκή για την ΑΕΚ όσον αφορά τις ομάδες. Το περίμενε κιόλας η ΑΕΚ ότι θα αντιμετωπίσει μεγαθύρια όπως είναι η Ρεάλ, όπως είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Ρώμα, η Γαλατά Σαράι. Αλλά και η ΛΑΣΚ δεν είναι αντίπαλος που δεν χρειάζεται προσοχή. Ίσα ίσα, όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει και η ομάδα της Αυστρίας και η ΑΕΚ, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Θυμίζω, το παιχνίδι την επόμενη Τρίτη είναι 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουν εξαφανιστεί όλα τα εισιτήρια, θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Δεν υπάρχουν εισιτήρια προς πώληση, το ξέρει ο κόσμος, γιατί χθες ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος αυτού του πακέτου του League Face Pass για τους κατόχους διαρκείας. Τα πράγματα πήγαν πολύ καλά, η ΑΕΚ έβγαλε ευχαριστήρια ανακοίνωση ότι 90% υπάρχει πληρότητα. Όσα εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα γήπεδο που δεν θα πέσει καρφίτσα το βράδυ της επόμενης Τρίτης.
0: Και όχι μόνο, και μιλάμε για τιμές πολύ δυνατές, έτσι, και ακριβά εισιτήρια.
1: Ακριβά εισιτήρια, κάτι το οποίο σχολιάστηκε έντονα από τον κόσμο της ΑΕΚ, είναι λογικό, έφερε δυσαρέσκεια, κακά τα ψέματα, και εμένα μου έφερε δυσαρέσκεια, γιατί μέσα σε περίπου 1,5-2 μήνες ο κόσμος της ΑΕΚ θα έπρεπε να αγοράσει ένα δεύτερο διαρκείας, με 4 παιχνίδια εντός έδρας. Είχε πάρει το κανονικό διαρκές για την Ελλάδα, πρωτάθλημα κύπελο, έπρεπε να πάρει και αυτό το διαρκές για τα 4 εντός έδρας παιχνίδια με ΛΑΣΚ, Ρεάλ Μαδρίτη, Γαλατασαρά και Ρώμα, με τιμές που πέρα του πετάλου που ξεκινάνε από 35 ευρώ, μετά οι τιμές ανέβαιναν από 40 ευρώ και πάνω, φτάνανε μέχρι και 600 ευρώ.
0: Και μιλάμε για πολύ.
1: Μιλάμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης εκεί στα VVIP που λέμε, στα executive.
0: Ναι, εντάξει. Και είναι εν μέρη κάπως λογικό, γιατί εντάξει, το Champions League είναι Champions League. Καλώς και κακώς ξέρουμε ότι μπαίνει και η UEFA, νομίζω, σε αυτό το κομμάτι των εισιτήριων, ως ένα βαθμό.
1: Ναι, μπαίνει και η UEFA. Έγιναν όμως και κάποιες προτάσεις από ανθρώπους της ΑΕΚ για να ανέβουν οι τιμές. Τώρα ο κόσμος από χθες το μεσημέρο απόγευμα είχε τη διάθεση να αγοράσει μεμονωμένα εισιτήρια μόνο για το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Να πούμε ότι Πλέον τα εισιτήρια θα βγαίνουν μεμονωμένα. Δηλαδή τώρα βγήκαν για το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, αργότερα θα βγουν για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την Ρώμα, με τη Γαλατά Σαράι, με τιμές εισιτηρίων. Όσοι αγόρασαν αυτό το πακέτο του League Face Pass πήραν μια έκδοση 25%. Δηλαδή το φθηνότερο αυτό πακέτο ξεκινούσε από τα 110 ευρώ μαζί με την Ticketmaster πάντα, που είναι στο πέταλο των οργανωμένων, και μετά ανέβαινε από 170 και έφτανε τα 1242 ευρώ, 43 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ποσά σουχτερά. Και όμως, επειδή ο κόσμος ΣΑΕΚ αγαπάει πραγματικά την ομάδα, είναι αυτό που λέω λαϊκά εγώ, καψούρης με την ΑΕΚ, στερήθηκε κάποια άλλα πράγματα για να βρεθεί σε αυτά τα παιχνίδια. Γιατί σου λέει, δεν έρχεται συχνά η Ρεάλ Μαδρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν έρχεται η Ρώμα, η Γαλατά Σαράι, ακόμα και η ΛΑΣΚ, εγώ θα πω, του Λιούμπισης, που η ΑΕΚ θα τον συναντήσει ως αντίπαλο.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, είναι αυτό που το λέμε και πέρσι, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό που ήταν στο Champions League, ότι το νούμερο ένα καλό που έχει αυτή η διοργάνωση, ειδικά για μια ελληνική ομάδα, είναι το ότι φέρνει ομάδες σαν τη Real Madrid, ομάδες μεγαθύρια, να τις δει ο κόσμος. Γιατί δεν είναι εύκολο να δεις τώρα live τον Mbappé, ας πούμε, ή τον Bellingham ή οποιονδήποτε star που παίζει στο Champions League, αν δεν παίξει η ομάδα σου μαζί του.
1: Σίγουρα, εννοείται. Ότι είναι αστέρες του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έχουν την ευκαιρία φίλοι της ΑΕΚ να δουν τέτοιους ποδοσφαιριστές, όμως μην ξεχνάμε ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος της ΑΕΚ είναι να στηρίξει την ομάδα τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια, να είναι κατάμεστη η Αγία Σοφιά, ώστε να μπορέσει η ΑΕΚ να πάρει το καλύτερο δυνατόν από αυτά τα παιχνίδια. Πόσο μάλλον αν καταφέρει και ξεκινήσει με νίκη κόντρα στη ΛΑΣΚ, γιατί αυτός είναι ο στόχος της ΑΕΚ, να ξεκινήσει με νίκη, γιατί είναι ένα παιχνίδι το Σεπτέμβριο για το Champions League. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο παιχνίδια τον Οκτώβριο με Σαχτάρ και Manchester City εκτός έδρας, και τα δύο θα γίνουν στην Αγγλία, το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, με την City στο Manchester. Γίνουμε για δύο παιχνίδια τον Νοέμβριο, ένα εντός έδρας με τη Real Madrid, ένα εκτός έδρας κόντρα στην Κόμο. Έρχεται ο Δεκέμβρης με ένα παιχνίδι εντός έδρας με τη Γαλατά Σαράι. Ο Γενάρης κλείνει το πρόγραμμα της ΑΕΚ με εντός έδρας παιχνίδι με τη Ρώμα και εκτός με την Borussia Dortmund. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ μπορεί να πάρει τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια κάτι καλό. Αν καταφέρει να πάρει μια νίκη με τη ΛΑΣΚ και αν μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Σαχτάρ, μακάρι εγώ θα πω να φύγει με το διπλό. Υπάρχει βέβαια χρόνος ακόμα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και στις επόμενες εκπομπές. Η ΑΕΚ θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα πρόκρισης.
0: Και όχι μόνο, θα έχει.
1: Πάντως χρονική στιγμή να πούμε ότι αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι το απόψινό παιχνίδι κόντρα στη Σαχτάρ. Γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ξεκάθαρος. Τις προηγούμενες μέρες είχε τονίσει ότι πρωταρχικός στόχος της ΑΕΚ είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, είναι να κάνει η ομάδα τον back-to-back, γιατί έτσι θα ξανά πάρει τη Champions League.
0: Μάρια, νομίζω ότι αν ο Μάρκο Νίκολιτς μας άκουγε αυτή τη στιγμή να κοιτάμε το πρόγραμμα του Champions League και να το συζητάμε, θα μας είχε καροτομήσει και τους δύο.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να κοιτάει και το πρόγραμμα του Champions League και ΑΕΚ, όμως αυτό που προέχει, όπως είπαμε, είναι το αποψινό παιχνίδι, εκεί όπου στο γήπεδο θα βρεθούν πάνω από 20, μπορεί και 25.000 φίλοι της ΑΕΚ, κοντά στον Άρη. Κοιτάζοντας νωρίτερα την προϊστορία, να πω ότι σε 67 παιχνίδια η ΑΕΚ μετρά 48 νίκες, 14 μάτς έχουν λήξει σόπαλα και 5 νίκες έχει ο Άρης, με ποσοστά 141 γκολ υπέρ της ΑΕΚ, 44 του Άρη. Έβλεπα και τους πρώτους σκόρερ σε αυτή την προαναγγελία που βάζει πριν τα παιχνίδια η Super League. 11 γκολ ο Μίμης Παπαϊωάννου, 8 Ντέμις Νικολαίδης, 6 Βασίλης Δημητριάδης, από 5 έχουν Μαύρος, Σιάρτας, Κωστής και 4 γκολ έχει ο Λιμπερόπουλος. Τελευταία φορά που κέρδισε ο Άρης στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν στις 10 Απριλίου του 2022 με 2-1 για τα play-off, και από εκεί και πέρα μετρά η ΑΕΚ αίτητο. 9 νίκες, 3 ισοπαλίες, ένα αίτητο σερί 12 αγώνων που ξεκίνησε μετά την επικράτηση του Άρης 14 Μαΐου του 2022 με 3-2 σε Θεσσαλονίκη. Είναι καλά ποσοστά για την ΑΕΚ. Έχω πει, τα έλεγα και χθες με το Σάκη, το Μπιλούνι, ότι είναι κρίμα να μην δούμε οι οπαδούς αντιπάλων ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι όλοι, κάποιοι θα έρθουν. Ήρθαν οι φίλαθλοι του Ηρακλή, μακάρι να ερχόντουσαν και του Άρη. Δυστυχώς δεν θα ταξιδέψουν και οι φίλοι της ΑΕΚ στο πλάνο της Βικελίδης.
0: Το θέμα, εντάξει, γίνονται σιγά σιγά, προσπαθούν τουλάχιστον και οι ομάδες μαζί με τον κόσμο κάπως να κάνουν κάποια βήματα. Το θέμα είναι να δούμε τι άλλο θα πρέπει να γίνει για να μπορούμε να φέρουμε παίχτες. Να φέρουμε, συγγνώμη, και παίχτες θα έρθουν, να φέρουμε όμως τον κόσμο κυρίως στο γήπεδο από τις άλλες πόλεις.
1: Ναι, πάντως παίχτες έχουν έρθει.
0: Παίχτες έχουν έρθει, ναι. Έκανα σαρδάμ.
1: Άθλημα. Όχι, ναι, όχι. Το λέω γιατί έχουν ξεδεχτεί διπλάσια και χρήματα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή μιλάμε για ένα συνολικό ποσό 160 εκατομμυρίων από όλες τις ομάδες. Όταν πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κοντά στα 50-60. Το προϊόν έχει ανέβει. Καλό θα είναι λοιπόν και ο κόσμος να πηγαίνει στα γήπεδα. Τώρα όσον αφορά το απόψινό μάτς, μιλάνε οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές. Ο Μάρκο Νίκολης χθες σε δηλώσεις του, αναφερόμενος στο παιχνίδι, είπε ότι είναι πολύ δύσκολο μάτς. Όλοι όσοι παρακολουθούν το ελληνικό ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι όταν ο Άρης ξεκινά στο πρωτάθλημα όπως έχει ξεκινήσει τώρα, τότε μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος. Έχουν πραγματική ποιότητα στην ομάδα τους. Παίκτες που έχουν παίξει στο υψηλό επίπεδο του ποδοσφαίρου είναι έμπειροι, σε καλή φόρμα, σε καλή στιγμή. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια για εμάς. Δηλαδή, χτυπάει ένα καμπανάκι, εγώ θα πω, στους ποδοσφαιριστές του. Η εμφάνισή μας θα πρέπει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. Αυτό για το οποίο είμαι χαρούμενος είναι η εμφάνιση του κυπέλου πριν δύο μέρες. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, για τον Έστω Χρυσούπολης εννοεί, η συμπεριφορά των παιχτών, ο τρόπος που αντιμετώπισαν το μάτς ήταν πολύ επαγγελματικός, ήταν πολύ σοβαρός και μου άρεσε πολύ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ακόμη και αν μιλάμε για το κύπελο και αντίπαλο δεύτερης κατηγορίας για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα μάτς. Έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα πρέπει να προσεγγίζουμε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και κύπελο, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά σε αυτό το ντέρμπι, ως ντέρμπι χαρακτήρισε το απόψινό μάτς κοντά στον Άρη ο Μάρκο Νίκολης. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς τη μεγάλη σημασία που έχει το απόψινό μάτς για την ΑΕΚ κοντά στον Άρη. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει σήμερα. Όχι επειδή κάνω ρεπορτάζ ΑΕΚ, αλλά θα βγάλει αντίδραση. Νομίζω έχουν καταλάβει όλοι στην ΑΕΚ αυτό που έγινε, αυτή τη ζημιά. Μπορεί, λέω ζημιά γιατί μπορεί να τυχήσουν αυτοί οι δύο βαθμοί της ΑΕΚ στο μάτς με την Κηφισιά. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ θα μπει πολύ δυνατό στο παιχνίδι για να το καθαρίσει νωρίς.
0: Νομίζω και οι ίδιοι οι παίχτες ΑΕΚ θέλουν να, εντός εισαγωγικών, να ξεμπερδέψουν με αυτό το παιχνίδι, προκειμένου να μπορέσουν μετά με την ισχύα τους να συγκεντρωθούν στο επερχόμενο με τη ΛΑΣΚ, έτσι.
1: Ναι, μα το είπε και ο Σταύρος Πήλιος. Αντίδραση και μαχητικότητα πρέπει να βγάλουμε κόντρα στον Άρη. Αυτό λοιπόν περιμένουμε να δούμε στο απόψινό παιχνίδι.
0: Τέλεια. Μάριε, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος σιγά σιγά. Σε ευχαριστώ.
1: Απλά να πούμε μια ώρα, Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτς, 94,3. Δική μου μετάδοση.
0: Ακριβώς.
1: Ο κόσμος να παραμείνει εδώ να μας ακούσει.
0: Εννοείται. Θα σας ακούσουμε και εσένα και τον Γιώργο Γεωργούλα δύο ώρες νωρίτερα στο παιχνίδι Βόλος Ολυμπιακός. Όπως καταλαβαίνετε, φίλοι ακροατές, θα γίνει χαμός σήμερα με τις μεταδόσεις. Λοιπόν.
1: Ακριβώς. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, Μαρία. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος. Τα πάμε όλα εν ώψη του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Άρη και πάμε σε διάλειμμα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκίνητα. ακινήτων χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
7: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
12: Η ώρα είναι 9:30.
13: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
14: Ναι, θέλω γλυκό.
13: Τι γλυκό?
14: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
13: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
14: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
15: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
14: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
15: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
14: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
16: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Αφήσαμε για λίγο τη μουσική. Αφήσαμε τις ροκές να παίξουν. Τα είπαμε πριν για την ΑΕΚ. Θα πούμε δύο κουβεντούλες τώρα για τον Άρη για λίγο. Ούτως ή άλλως έχουμε... Σε λίγο θα έχουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ωστόσο πρώτα θα επικεντρωθούμε λίγο στον Άρη, για ένα και μόνο λόγο, για να πούμε και δύο κουβέντες για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη. Δύο κουβέντες παραπάνω. Ένας Άρης που προέρχεται από μια σεζόν, την περσινή συγκεκριμένα, η οποία ήταν καταστροφή. Κανονικότατη, η καταστροφή η ίδια ήταν η περσινή σεζόν για τους κίτρινους. Δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι ότι από τότε η ΑΕΚ έχει, ο Άρης έχει ανέβει πάρα πολύ αγωνιστικά. Πρέπει να πω ότι είναι φορμαρισμένος, έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο μετά από δύο αγωνιστικές την νέα σεζόν. Είναι πολύ φορμαρισμένος, έχει κάνει 2 στα 2.

0: έχει καταφέρει συγκεκριμένα να κερδίσει την είσοδο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με δύο, νίκησε 2-0 την Καρδίτσα και μπήκε νίκη με ανατροπή στην Καλαμάτα και νίκη του Όφη 2-1 στο Βικελίδης. Είναι πολύ πιο φορμαρισμένος. Ωστόσο, δεν θα έχει το Φαμπιάνο στην διάθεσή του. Ο στόπερ δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, το αιμάτωμα
1: που είχε.
0: Ενώ φαβορεί για να πλαισιώσει τον Γένσεν στο κέντρο της άμυνας είναι ο Σούταλο. Έχει αγωνιστεί ο Σούταλο ξανά απέναντι στην ΑΕΚ. Έχει παίξει και στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Σούταλο, θυμίζω, όταν φορούσε τη φανέλα της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Σε εκείνη την αναμέτρηση, η οποία βέβαια, έτσι, υπήρχε μια περίεργη ατμόσφαιρα περιραίουσα, η οποία βέβαια δεν τη λες σε καμία περίπτωση ευχάριστη. Γιατί όταν έχει να κάνει με θάνατο οπαδού και μάλιστα με δολοφονία οπαδού, δεν μπορεί να θεωρείται ευχάριστη μια ατμόσφαιρα. Σε εκείνο το παιχνίδι μάλιστα η Δυναμό Ζάγκρεμπ είχε προηγηθεί 2-0. Ωστόσο η ΑΕΚ κατάφερε να επιστρέψει και να φέρει, να πάρει την πρόκριση με 2 γκολ μετά το 90 μάλιστα. Ένα μάτς που ήταν τιμωρία για πολλούς λόγους. Τιμωρία στην Δυναμό Ζάγκρεμπ. Και για τους και για όσα έγιναν με τους οπαδούς της. Και για το χειρισμό από τον προπονητή που δεν είχε κάνει αλλαγές και του φωνάζαν οι ίδιοι οι στόπερ και ο ίδιος ο Λιβάκοβιτς που τότε ήταν στην Δυναμό Ζάγκρεμπ. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά να το βλέπω το παιχνίδι στην τηλεόραση και να ακούω από το ρεπορτάζ του Πάγκου της Δυναμό Ζάγκρεμπ ότι φωνάζει ο Λιβάκοβιτς και οι αμυντικοί ότι θέλουν αλλαγή γιατί έχουν κουραστεί, έχουν εξαντληθεί. Και ο τότε προπονητής τους, ο Μπίστσαν νομίζω, δεν θυμάμαι το όνομά του επακριβώς, έκανε πως δεν άκουγε, δεν ξέρω τι είχε κάνει. Όποιος το έβλεπε και το είχε ακούσει αυτό, το είχε δει να έρχεται το γκολ τσάικ και εν τέλει δεν ήταν, τελικά δεν ήταν ένα γκολ που ερχόταν, ήταν δύο.

Λοιπόν, ο Μάριος Ματσάνκος μίλησε για την πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Να βάλουμε και εμείς μια πιθανή ενδεκάδα για τον Άρη. Βέλχο, Ρίτσαρντ, Γένσεν, Σούταλο, Φαντιγκά, Ράτσιτ, Ντέλε Μπασίρου, Παλάσιος, Γκαρέ, Γκαρσία και Καντεβέρε. Αυτή είναι και μια πιθανή σύνθεση των κιτρίνων. Διαιτητής ο Τσακαλίδης, βοηθή του ο Κωσταράς και ο Κόλιας, τέταρτος ο Βεργέτης, Βάρο Ροζάριο Αμπίσο και βοηθός VAR ο Φραντσέσκο Μεραβίλια.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Το πρώτο από τα δύο ντέρμπι Αθήνας-Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα αυτής της αγωνιστικής. Και πάμε και στον Ολυμπιακό με το Βόλο, στην επίσκεψη του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό. Γι' αυτό έχουμε και τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας τα πει όλα για τον Ολυμπιακό. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γεωργή, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, Πανθεσσαλικό ή Καραϊσκάκη μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε το γήπεδο στο οποίο θα γίνει ο αγώνας σήμερα? Το λέω γιατί...
1: Καραϊσκάκη μέσα σε εισαγωγικά, γιατί φαίνεται ότι θα έχει 15.000 τουλάχιστον φίλους Ολυμπιακούς. Έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια που έχει πάρει. 13 με 15.000 θα είναι ο κόσμος που πάει. Κοίταξε, υπάρχει κι άλλο ένα μεγάλο κίνητρο, ότι θα δούμε για πρώτη φορά τον Μπουέρτα, ο οποίος είναι στην αποστολή, δεν θα παίξει από την αρχή, αλλά σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Μπουέρτα, που ήρθε από το Μουντιάλ, ξεκουράστηκε και μετά με τη Σαντατέρ έπαιξε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές βασικός στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Οπότε και προετοιμασία έχει κάνει και έτοιμος είναι. Βέβαια ακόμα για να ταιριάξει με τον Ολυμπιακό και με το πλάνο με την Λίμπαρ θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, όπως και όλοι οι 17 ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν φέτος, οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι και παραπάνω αν βάλουμε και τον νους μέσα, αλλά τέλος πάντων θέλει λίγο χρόνο. Αλλά η κλάση και η εμπειρία του Μπουέρτα νομίζω ότι δίνει το δικαίωμα στο Μεντιλίμπαρ να τον χρησιμοποιήσει απόψε, να πάρει, να σηκήσει σιγά σιγά να μπαίνει με την ομάδα. Μπορεί να το δούμε και με το Βόλο την ερχόμενη Τετάρτη για το κύπελο για ένα ημίχρονο και να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Όφη το επόμενο Σάββατο στο Καραϊσκάκι, που είναι η επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα τώρα φίλε, το θέμα είναι να μπορέσουμε να μπούμε λίγο στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ και να δούμε τι έχει στο μυαλό του για την ενδεκάδα. Ο Ορτέγκα θα είναι κατά καμία σχέση με την ενδεκάδα που είδαμε στη Λάρισα την περασμένη Τετάρτη, έτσι για το κύπελο, εννοείται αυτό. Δηλαδή από τους παίκτες που έπαιξαν στη Λάρισα κανείς δεν θα είναι βασικός σήμερα. Ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα goalpost. Δεξιά νομίζω θα είναι ο Δανός, έτσι πιστεύω, αντί για τον Σάλιακα, ο Πέντερσεν. Αριστερά ο Τικνιζιάν. Ο Ρέτσος με τον Πυρόλα θα παραμένουν στο κέντρο της άμυνας. Ο Έσε με τον Σιπιόνι, ιδίως στον άξονα. Να σου πω για τον Σιπιόνι και για τον Ρόκα, αλλά και για τον Μπόποβιτς και για τον Ντάνι Γκαρθία, δηλαδή τους τέσσερις κομμένους, ότι ο Μεντιλίμπαρ σε μια προσπάθεια να τους αποδείξει ότι τους υπολογίζει, αν και είναι στεναχωρημένος που τους άφησε εκτός λίστας, γι' αυτό θα σου μιλήσω σε λίγο, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έκανε κάποιες δηλώσεις για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Θα τους δώσει χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Και υπάρχουν και αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα τον Ιανουάριο. Άφησαν εννοηθεί δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε αλλαγές. Τέλος πάντων, και για τον Ρόκα και για τον Σιπιόνι κυρίως, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά και πραγματικά θα έλεγες ότι είναι μια αδικία, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο προπονητής. Θα του δοθούν οι ευκαιρίες να παίζουν σε τέτοια μάτς. Μαζί με τον Έσε λοιπόν θα είναι ιδίως στον άξονα. Δεξιά θα είναι ο Ζέλσον, ο μοναδικός ο οποίος έπαιξε στο Λάρισα, στο κύπελο. Ο Αλκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα πίσω από τον Αλκαμπή βλέπω Ζώτα Σίλβα. Η πρώτη εκτίμησή μου είναι, γιατί μπήκε αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ ο Σά έπαιξε όλο το μάτς. Και αριστερά ή ο Φορτούνης ή ο Ρόκα. Μάλλον ο Ρόκα, γιατί ο Φορτούνης έπαιξε 92 λεπτά στη Λάρισα.
0: Ο Ρόκα μπήκε ως αλλαγή.
1: Ο Ρόκα μπήκε στο τελευταίο τέταρτο, ναι, μπήκε σαν αλλαγή, αλλά νομίζω ότι ο Ρόκα θα είναι βασικός. Κάπως έτσι σκέφτομαι την ενδεκάδα. Θα μου πεις τώρα τι σκέφτεσαι εσύ, αλλά τι σκέφτεται με τη Λίμπαρ. Σωστό αυτό. Αυτή βλέπω και βέβαια Θα γίνουν και κάποιες, θα δούμε και νέα πρόσωπα. Από τα νέα πρόσωπα στο δεύτερο ημίχρονο, ανάλογα θα παραλαμβάνω με την εξέλιξη του μάτς. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι στο Βόλο.
0: Τύπου ότι μπορεί αντί για το 80 να δούμε, ξέρω, από το 70 τον Πέντερσεν, εάν απλοποιηθεί η κατάσταση.
1: Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι ο Πέντερσεν θα ξεκινήσει δεξιά. Δεν θα ξεκινήσει ο Σάλιακας. Αλλά εντάξει, να περιμένουμε λίγο, θα το δούμε αυτό. Το θέμα δεν είναι ποιοι θα ξεκινήσει, το θέμα είναι ότι πλέον ο Μαντιλίμπαρ νομίζω ότι μπορεί να θεωρείται και ο πιο ευτυχισμένος προπονητής του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια με αυτό το ρόστερ που του έδωσε ο Μαρινάκης. Έτσι κακά τα ψέματα. Τέτοιο ρόστερ τώρα δεν θυμάμαι να έχει ο Ολυμπιακός τόσο πλήρες ρόστερ σε όλες τις γραμμές. Και βέβαια εδώ να σου πω ότι έχει ένα ευχάριστο με την Λίμπαρ, ότι πλέον δεν έχει το πρόβλημα που είχε πέρσι με τους ξένους παίκτες, Γιώργο. Γιατί αυτή τη στιγμή οι ξένοι παίκτες, μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα τώρα, έτσι, είναι ο Πουέρτα, ο Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός, ο Γκονζάλες, ο Μπρούνο και ο Κλέιτον. Αυτή είναι η πεντάδα. Η οποία πεντάδα μπορεί να γίνει και τετράδα, ας πούμε, γιατί τον Κλέιτον δεν ξέρω κατά πόσο να παραμείνει στον Ολυμπιακό.
0: Οπότε ηρέμησε το κεφάλι του.
1: Ναι, δεν έχει αυτό να αφήνει να αναγκάζεται κάθε Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα να αφήσει, όπως έκανε πέρσι με τον Αντρέ Λουίζ και τον Κλέιτον, και τους άφηνε εκτός, ή τον Ορτέγκα, ξέρω εγώ, και στεναχωριόταν, γιατί πραγματικά στεναχωριόταν. Ξεκαθάρισε το μυαλό του, γιατί έφυγαν ο Ορτέγκα, έφυγε ο Ροντινέι, έφυγε ο Αντρέ Λουίζ, έφυγε ο Ταρέμι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έφυγαν τέσσερις παίκτες που ήταν μη κοινοτικοί και πέρσι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Τώρα δεν υπάρχει. Όλοι θα πει να υπενθυμίσω ότι πλέον δεν θεωρείται μη κοινοτικός παίκτης. Αν απορεί κάποιος δηλαδή, γιατί λέω ότι βάζω μέσα τον LKB στους ξένους. Τώρα, έχουν ενδιαφέρον κάποιες δηλώσεις που έκανε με τη Λίμπαρ. Για τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα είπε, ελπίζω να είναι καλά, να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητες και να μας βοηθήσουν. Οπότε ήταν ένας ποδοσφαιριστής που αν και μικρός έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει πολύ μεγάλες πωλήσεις και έτσι καταφέραμε να κάνουμε μια τόσο μεγάλη μεταγραφή, πιστεύοντας πραγματικά πολύ σε αυτό το παιδί που θα βοηθήσει την ομάδα. Για τον Μπέιλι είπε ότι είναι ένας παίκτης που έχει πετύχει πολλά στην καριέρα του, ίσως να μην έχει κάνει κατάλληλη προετοιμασία, γι' αυτό θα έχουμε λίγο υπομονή μαζί του. Το έστειλε το μήνυμα. Δηλαδή αυτό που λέμε, ότι και εγώ νομίζω ότι ο Μπέιλι υπό φυσιολογικές συνθήκες μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα είναι έτοιμος να μπει για τα καλά.
0: Σε φουλ ρυθμούς. Σε φουλ ρυθμούς σκέφτεσαι.
1: Ναι, ίσως να προλάβει να έχει λίγο χρόνο συμμετοχή στο τελευταίο μάτς πριν τη διακοπή με το Λεβαδιακό. Δεν το βλέπω πιθανό να ρισκάρουν στον Ολυμπιακό, γιατί είχε και ένα τραυματισμό και τις προετοιμασίες με την Άστον Βίλα τον Ιούνιο. Αλλά τέλος πάντων είναι δεδομένο ότι το Μπέιλι θα το περιμένουμε λίγο σε σχέση με τα άλλα παιδιά που ήρθαν. Τώρα έχει ενδιαφέρον τι είπε για την ευρωπαϊκή λίστα και τους παίκτες που έκοψε. Ο Μαντιλίμπαρ είπε τα πράγματα ποτέ δεν είναι τέλεια. Ήταν μια πολύ δύσκολη βραδιά για μένα. Είναι σημαντικό αυτό που λέει για να καταλάβει κανείς πόσο δυσκολεύτηκε να καταρτήσει τη λίστα. Με πολύ δύσκολες αποφάσεις, καθώς υπάρχουν περιορισμοί και έπρεπε να αφήσω κόσμο έξω από τη λίστα. Το ίδιο πρόβλημα είχα όλες τις φορές που έπρεπε να δώσουμε λίστα από το Φεβρουάριο του 2024 που ήρθα και έπρεπε να αφήσω τέσσερις ποδοσφαιριστές εκτός. Μέχρι και τον Αύγουστο του 2026 που έπρεπε να μένουν 7 παίκτες έξω από τη λίστα.
0: Νομίζω η μόνη χρονιά που δεν είχε πρόβλημα ήταν το 24-25, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί δεν είχε πολλούς παίκτες και δεν τους δήλωσε όλους.
1: Ναι, είναι αναγκαστικά, λέει, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν. Είναι φανερό, ας πούμε, ότι στεναχωρήθηκε που άφησε έξω και τους τέσσερις. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντάνι είναι η μεγάλη του αδυναμία και μάλιστα αυτός πρώτη με την ανανέωση του συμβολίου του για άλλο ένα χρόνο. Εκεί που λέγαμε ότι το Μάιο ότι σίγουρα ο Ντάνι θα αποχωρήσει. Ο Πόποβιτς, για τον Πόποβιτς υπάρχει, ας πούμε, ο αστερίσκος. ότι αν τραυματιστεί ένας τερματοφύλακας, δηλαδή έχει μείνει μόνο Ορτέγκα με τους δύο Έλληνες, αν τραυματιστεί ένας τερματοφύλακας, έχει το δικαίωμα, η UEFA σου δίνει το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει στη διάρκεια, στην πορεία της διοργάνωσης. Επειδή ο Ολυμπιακός έχει μείνει με ένα μόνο τον Ορτέγκα και λες, ας πούμε, αν χτυπήσει ο Ορτέγκα, τι θα γίνει.
0: Εντάξει, εκεί νομίζω, εκεί υπάρχει μαξιλαράκι, γι' αυτό και το έπαιξε αυτό το χαρτίο με την Λίμπαρ.
1: Ναι, λογικό, λογικό είναι. Αν και πριν αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Πόποβιτς, υπήρχε γενικά ένα μεγάλο ερωτηματικό αν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει τον Πόποβιτς ή τον Χριστογιώργο, που ήταν πρώτος υποψήφιος στη λίστα, σημαίνει, του Όφη Θεσμοφλάκου, που πραγματικά είναι πολύ καλός, εξαιρετικός και Έλληνας. Υπήρχε εκεί το δίλημα, το οποίο, με το οποίο ασχολήθηκαν πολλές μέρες οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και τελικά αποφάσισαν να καταλήξουν στον Πόποβιτς. Και για το Σιπιόνι να σου πω ότι πραγματικά ο Σιπιόνι έχει κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία, βέβαια τραυματίστηκε στη διάρκεια της προετοιμασίας, έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια με την Αιμέγεν και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, με τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι, που έπαιξε και βασικός. Αλλά είπαμε, αυτό ήταν, εγώ το φώναζα εδώ και 10 μέρες, θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει με την Λίμπαρ και πώς θα ζορίζεται, ας πούμε, για το πώς θα αφήσει έξω τους ξένους για να έχει στη λίστα του 17.
0: Κώστα, να σε πάω σε κάτι άλλο που έχει προκύψει.
1: Για πήγαινε με να δω.
0: Λοιπόν, τον χαμό που έχει γίνει για τον Αρμάντο Γκονζάλες στο Μεξικό, τον έχεις δει, έχει γίνει γνωστός. Εντάξει. Που έχουν ξεκινήσει και μεταδίδουν τα μάτια του Ολυμπιακού στο Μεξικό.
1: 250.000 like κάποια στιγμή εχθές, ένα βίντεο που ανέβηκε.
0: Και όχι μόνο, όχι μόνο.
1: Που πέτυχε στη Λάρισα.
0: Και όχι μόνο, εδώ μεταδίδουν στο Μεξικό τα παιχνίδια του Ολυμπιακού λόγω αυτής της μεταγραφής.
1: Ναι, εκτός από τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όλα τα άλλα παιχνίδια θα μεταδίδονται, νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, ετοιμάζω, γιατί δεν θα είναι μόνο το Μεξικό εν τέλει.
1: Συγγνώμη, και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και στο... και στην Κολομβία τα παιχνίδια με τον Μπουέρτα.
0: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα.
1: Ότι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Ότι,
1: ναι,
0: ότι πηγαίνει και στην Κολομβία ο Ολυμπιακός λόγω Μπουέρτα.
1: Ο Ολυμπιακός έχουν στον κόσμο, ρε φίλε.
0: Τον θεωρούν μάλιστα ένα από τους επόμενους ηγέτες της Εθνικής Κολομβίας.
1: Είναι ηγέτης.
0: Οπότε το Claro Sports.
1: Αν είδε κανείς το Μουντιάλ, καταλαβαίνει ότι είναι ο παίκτης. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι ο Χάμες. Αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο στο κέντρο κάνει τη διαφορά, ρε φίλε. Φάνηκε.
0: Αυτό που...
1: Καταρχάς, εδώ θέλω να σου πω ότι αν αυτή τη στιγμή από τις 17 μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός, οι οποίες είναι όλες σε πολύ ψηλό βαθμό, έτσι, είναι εξαιρετικές οι προσθήκες όλες, όπου για μένα ο Πουέρτα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή. Ακόμα και από τον Μπέιλι. Γιατί ο Μπέιλι, ας πούμε, θέλει και χρόνο να ετοιμαστεί και να δούμε και σε τι κατάσταση επιστρέψει, έτσι. Γιατί η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Ο Πουέρτα αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαλείο, Γιώργο, το οποίο μπαίνοντας σε αυτό τον Ολυμπιακό όπως είναι και έχοντας δίπλα του ή το Φρόιλερ ή τον Νέσε, μιλάμε τώρα για μια τριάδα.
0: Όνειρο. Είναι... Το όνειρο του κάθε Ολυμπιακού.
1: Είναι, οι δύο είναι μουντιαλικοί, ας πούμε. Γιατί εγώ πριν από δύο μήνες έλεγα ότι ο χαφ του Ολυμπιακού θα είναι από το Μουντιάλ και τελικά ο Ολυμπιακός πήρε τρεις παίκτες από το Μουντιάλ. Πήρε τον Φρόιλερ, πήρε τον Πουέρτα και πήρε και τον Πέτερσεν. Ο οποίος ήταν βασικός και αναντικατάσταση στα παιχνίδια της Δανίας στο Μουντιάλ. Και μάλιστα είχε σκοράρει και σε κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς. Λοιπόν, ο Πουέρτα είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να σου δώσει, κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να παίξει και στο 6, μπορεί να παίξει και στο 8, μπορεί να παίξει και πίσω από το center four. Αν κάτσεις και δεις παιχνίδια της Σανταντέρ, ας το Μουντιάλ. Δεν σου λέω για το Μουντιάλ. Αν κάτσεις και δεις αυτά τα τρία παιχνίδια, είδα τα δύο από τα τρία της Σανταντέρ, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τρομερά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Είτε αθόρυβα, είτε με μεγάλο θόρυβο. Για το πώς περνάει τις πάσες, πώς παίρνει την πρώτη πάσα, τα μαρκαρίσματά του, πώς πιέζει. Είναι ένας χαφ ολοκληρωμένος από κάθε άποψη για τη συγκεκριμένη θέση, έτσι. Δεν λέω ότι είναι το δεκάρι ο Χάμες Ροντρίγκες, ξέρω εγώ, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Και αν θέλεις τη γνώμη μου, όλες οι μεγάλες ομάδες, για μένα το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουν είναι ένας καλός κεντρικός χαφ. Βλέπουμε η Manchester City πόσο πλήρωσε τον τραυματισμό του Ρόδη.
0: Που εκείνη την εποχή είχε καταντήσει να την κερδίζει ο κάθε πικραμένος στην Αγγλία.
1: Ήταν όλη η ομάδα ο Ρόδρυ όσο έπαιζε στη Manchester. Μόλις τραυματίστηκε και έμεινε εκτός, η Manchester ήταν σαν να μην υπήρχε, η Manchester City.
0: Κυριολεκτικά. Ναι, την κέρδιζαν όλοι.
1: Έφυγε και πήγε στη Ρεάλ. Λοιπόν, για να λέω ένα παράδειγμα, εντάξει, πάω σε άλλο επίπεδο προφανώς, έτσι, δεν κάνω συγκρίσεις, μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι μία θέση η οποία είναι πολύ κομβική στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Να έχεις ένα καλό χαφ εκεί, κεντρικό χαφ.
0: Ναι, δεν συγκρίνεται. Μιλάμε για τα πάντα πλέον η μεσαία γραμμή, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
1: Ναι, δεν υπάρχει έτσι. Κάτι άλλο.
0: Τα έχουμε καλύψει όλα.
1: Ξεκινάει 7 η ώρα. Ραδιοφωνικά από τον
0: Ιντερβέτ εν Ελλάδα Σπορτς.
1: Ποιος θα το κάνει, εσύ θα το κάνεις?
0: Όχι. Θα είναι ο Γιώργουλας. Ο Γιώργος ο Γιώργουλας στο γήπεδο.
1: Ωραία. Από το Βόλο. Με γεμάτο το Πανθεσσαλικό. Και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει το 3-3, γιατί πλέον το ζητούμενο από τώρα, σε αυτό το διάστημα και μέχρι για το επόμενο δίμηνο, είναι ο Ολυμπιακός να παίρνει τα παιχνίδια. Μην περιμένει κανείς να δει θεαματικό ποδόσφαιρο ή μπαλάρα και τέτοια. Δεν μπορεί με 17 νέα πρόσωπα να έχεις απαιτήσεις, να βλέπεις μεγάλα πράγματα. Το ζητούμενο είναι να κατεβαίνει η ομάδα όπως πρέπει, με τους παίκτες με την ποιότητα που έχει, να παίρνει τα μάτς.
0: Ακριβώς.
1: Και από εκεί και πέρα, μετά τον Οκτώβρη, βλέπουμε πώς μπορεί να στρώσει αυτό το πράγμα, που δεν είναι και εύκολο, αλλά ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα.
0: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Θα τα πούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Ηλιακή θερμοσύπονη σκαλοπάτα.
5: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Αυξήστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Είμαι ο Γιαβέρης και ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μουσική. Είναι 5η Σεπτεμβρίου, δηλαδή 248η ημέρα του έτους 2026. Το γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο είναι η 19η φρουκτιδόρ του έτους 234. Στο ισλαμικό ημερολόγιο η 22η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ. Για τους Εβραίους είναι η 23η του μηνός Ελούλ του 5786 από κτίσεως κόσμου και για τους Ιρανούς η 14η του Σαχριβάρ του 1405. Κατά δε το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι Ζαχαρίου και Ελισάβετ, άρα λέμε χρόνια πολλά όπου πρέπει. Για τους καθολικούς πάλι είναι της Αγίας Τερέζας της Καλκούτας. Η μνήμη της οποίας τιμάται ιδιαίτερος από τους συμπατριώτες της στην Αλβανία. Κατά τα λοιπά, αν δεν το γνωρίζετε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γενιάδας, Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, Παγκόσμια ημέρα κακώσεων νοτιού ομιέλου.

Εμείς εδώ αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Σαν ποιοι δηλαδή. Ο Κώστας Ραπτής που είναι στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος κάπως στην οργάνωση της παραγωγής. Και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Με το βλέμμα μας τραμμένο στην εκτός των συνόρων επικαιρότητα, αλλά και ολιγοντή και στην εγχώρια. Και επί όλων αυτών θα έχουμε κάτι να πούμε, αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στη μουσική, ως γνωστόν τα λέει πάντοτε καλύτερα.

0: σχολιάζω ότι πολύ σύντομα η 6η Σεπτεμβρίου, για την αυριανή μέρα μιλάμε, θα μνημονεύεται ως ένα κάποιο ορόσημο στην πολιτική ιστορία της Γερμανίας μετά την επανένωσή της. Γιατί όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι θα δούμε για πρώτη φορά ένα από τα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας, εν προκειμένου τη Σαξονία Άνχαλτ που διεξάγει αύριο εκλογές για το τοπικό της κοινοβούλιο, να περνά υπό την διακυβέρνηση της εναλλακτικής για την Γερμανία, του γνωστού ακροδεξιού μορφώματος. Είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με την αγαπητή συνάδελφο Κάκη Μπαλή, που έχει μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία ως ανταποκρίτρια στην Γερμανία και την καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα από τον Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ ήδη το πλάσαρα το θέμα μας, έτσι κάπως ηχηρά.
1: Με μια βεβαιότητα.
0: Ηχηρά. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτή την εκτίμηση.
1: Οι δημοσκοπήσεις λένε, αν τις πιστέψουμε, ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία αύριο στις εκλογές θα πάρει γύρω στο 40%. Το 40% στην Ελλάδα μπορεί να θεωρείται αυτονόητο για αυτοδυναμία. Στη Γερμανία θεωρείται ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση, ας το πω έτσι.
0: Γιατί υπάρχει το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 5%, οπότε γύρω από το ερώτημα πόσες πολιτικές δυνάμεις θα περάσουν αυτό το όριο θα παιχτεί και ο συσχετισμός στην επόμενη τοπική βουλή της Σαξονίας Άνχαλτ.
1: Αλλά πρέπει να πάρει πάνω από 40% για να βγει κυβέρνηση αυτοδύναμη.

0: όσα κόμματα και να μπουν στη Βουλή.
1: Από εκεί και δηλαδή, πέρα όμως, ναι. Από εκεί και πέρα όμως, αν είναι η πρώτη δύναμη και με τέτοιο ποσοστό, η πολιτική λογική λέει ότι θα ηγείται του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού. Αν δεν υπάρχει αποδυναμία. Εκτός και αν συνενωθούν σε κυβερνητικό συνασπισμό όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις, που θα μπορούσαμε να το πούμε και συνασπισμό των ηττημένων, βέβαια.
0: Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά. Σε αυτό που έχεις απόλυτο δίκιο, είναι ότι η αυριανή μέρα θα είναι καμπή. Θα είναι καμπή είτε γιατί.
2: News.
0: Η προσπάθεια της υγειονομικής ζώνης γύρω από την ακροδεξιά της Γερμανία, αλλά θα δείχνει ότι ξεφτίζει, είτε γιατί πραγματικά θα γίνει κυβέρνηση και το πιο πιθανό είναι και το πιο ενδιαφέρον θα είναι, όχι πιθανό, να γίνει κανονικά κυβέρνηση. Και όταν λέω κανονικά κυβέρνηση εννοώ να είναι πρώτο κόμμα, να μην έχει αυτοδυναμία και να βρει κάποιον να συγκυβερνήσει μαζί του.
1: Αυτός ο κάποιος, μας λέει η λογική, δεν μπορεί παρά να είναι η Χριστιανοδημοκρατία, η οποία έχει αυτή τη στιγμή την πρωθυπουργία του κρατηδίου σε έναν συνασπισμό με σοσιαλδημοκράτες και ποιους άλλους.
0: Με σοσιαλδημοκράτες και πράσινους και με την ανοχή της αριστεράς.
1: Αν λοιπόν δεν έχουμε αυτοδυναμία της άκρας δεξιάς, και δεν έχουμε βέβαια ένα συνεσπισμό των τεσσάρων υπόλοιπων δυνάμεων που προεξοφλείται ότι θα μπουν στη Βουλή, τότε θα έχουμε μια συγκυβέρνηση, θα έχουμε μια κατάργηση του λεγόμενου τείχους, της υγειονομικής ζώνης απέναντι στην ακροδεξιά. Και αν δεν έχουμε αυτό, τότε θα πρέπει η Χριστιανοδημοκρατία να σπάσει ένα άλλο ταμπού της. Συγκυβέρνηση με τη συμμετοχή της αριστεράς. Γιατί είναι δύο οι υγειονομικές ζώνες, και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ complicated και ό,τι και να γίνει αύριο θα είναι πάρα πολύ κακό για την γερμανική χριστιανοδημοκρατία και για τον καγκελάριό της σε αυτή τη φάση, τον Friedrich Merz. Βέβαια, η πλειοψηφία των ανθρώπων, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, λέει ότι θα πρέπει να μιλάτε όλοι με όλους στην Σαξονία-Άνχαλτ.
1: Άρα δεν υπάρχουν υγειονομικές ζώνες.
0: Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό, γιατί η AfD στην Σαξονία-Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί από την Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος ως αποδεδειγμένα εξτρεμιστική δεξιά. Άρα θεωρητικά είναι όριμες οι συνθήκες εδώ και πάρα πολύ καιρό για το επόμενο βήμα, που ήταν τη συγκεκριμένη οργάνωση να μην τις επιτρέπουν τις συμμετοχές στις εκλογές. Όχι ότι τώρα πια έχει κανένα νόημα όλο αυτό, δηλαδή δεν μπορείς να απαγορεύσεις το 40% σε ένα κρατήδιο.
1: Τι σημαίνει λοιπόν όλο αυτό το παιχνίδι?
0: Αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι σημαίνει ότι θα έχει την ευκαιρία.
1: Ότι σε κρατάω στο κατόφλι της εισόδου στην παρανομία και ταυτοχρόνως βέβαια η εκλογική δυναμική σε πάει στην πρώτη θέση.
0: Ακριβώς. Και μειώνεται φοβερά η αξιοπιστία αυτών που λένε ότι φρενάρουμε, εμείς δίνουμε τη μάχη για να φρενάρουμε την ακροδεξιά, γιατί θυμίζω ότι ο νυν καγκελάριος είχε καταγγείλει την πολύ αριστερή Μέρκελ ότι αυτή έφταιγε που έχει ανέβει τόσο η ακροδεξιά, και γι' αυτό είχε ορκιστεί ότι όταν θα γίνει πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και στη συνέχεια καγκελάριος, θα καταφέρει σε χρόνο τετέ να μειώσει στο μισό τη δύναμη της ακροδεξιάς.
1: Ανταυτού βλέπουμε το 1/3 των ψηφοφόρων του να τον έχουν εγκαταλείψει μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, κατά τις δημοσκοπήσεις, και βλέπουμε
0: τα ποσοστά της ΑΕΦΤ να έχουν διπλασιαστεί σε πανγερμανικό επίπεδο.
1: Κυρίως εις βάρος της Χριστιανοδημοκρατίας. Πολλοί λένε ότι αυτή η υγειονομική ζώνη εξελίχθηκε σε μεγάλη παγίδα, γιατί δέσμευε τους Χριστιανοδημοκράτες σε κυβερνητικές συνεργασίες με δυνάμεις στα αριστερότερά τους, άρα σε μη τήρηση του προεκλογικού τους προγράμματος, γεγονός που δημιουργούσε όλο και πιο τιμωρητικές διαθέσεις στον παραδοσιακό της ψηφοφόρο.
0: Πάντως έχουμε ξεχάσει λίγο το νόημα των λέξεων, δηλαδή είναι τρελά ουργουαλικά όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Η γερμανική χριστιανοδημοκρατία αυτή τη στιγμή λειτουργεί και κυβερνά μαζί με τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία πολύ πιο συντηρητικά από ό,τι έκανα πριν από 5 χρόνια. Πολύ πιο συντηρητικά. Δεν υπάρχει στροφή προς τα αριστερά από την Γερμανική Χριστιανοδημοκρατία. Υπάρχει αντιθέτως στροφή προς τα δεξιά και από τη Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή, ακούγονται.
1: Η οποία επίσης το πληρώνει χρόνια τώρα με εκλογική καταράκωση.
0: Ναι, και ακούγονται τρελά πράγματα και γίνονται, και ειδικά αν ακούσει κανείς τι λέει η ΑΕΤΕ. Λέει απίθανα πράγματα. Δηλαδή, για να περιγράψουμε λίγο την πραγματικότητα στο Ζάξεν-Άνχαλτ. Είναι ένα μικρό μέρος με 2 εκατομμύρια κατοίκους. Δηλαδή,
1: το ανατολικό τμήμα της
0: Γερμανίας. Είναι στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας. Είναι 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ούτε η μισή Αθήνα. Είναι το πιο γερασμένο μέρος της Γερμανίας. Έχει τους λιγότερους ξένους της Γερμανίας. Και αυτό που λέει ο πολύ rock star αρχηγός της ακροδεξιάς εκεί, ο Ulrich Zygmunt, είναι ότι με το καλημέρα σας, τις πρώτες 100 μέρες, εμείς θα καταφέρουμε να πετάξουμε έξω όσους δεν είναι Γερμανοί.
1: Και θα δημιουργηθεί διακρατηδιακή προσφυγιά.
0: Το αστείο είναι ότι δεν θα υπάρχει μία νοσοκόμα, ένας γιατρός, ένας υδραυλικός, ένας να δουλέψει στα χωράφια του Ζάξεν-Άνχαλτ, αν γίνει έστω και για μία μέρα αυτό που προτείνει και μιλάει με πάρα πολύ ύφος ότι θα τα καταφέρει ο Zygmunt.
1: Εγώ νομίζω ότι η πρώτη προτεραιότητα για το κρατήδιο το συγκεκριμένο θα ήταν να προσελκύσει πληθυσμό, γιατί κάποτε πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια και τώρα έχει πέσει στα 2 εκατομμύρια. Έχει μια συνεχή δημογραφική διαρροή από τότε που έπαψε να είναι καρδιά της ανατολικογερμανικής βιομηχανίας, και μάλιστα αυτή η διαρροή έχει και έμφυλο πρόσημο.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει μείνει γυναίκα ούτε για δείγμα. Καλά, είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Αλλά οι νέες γυναίκες φεύγουν. Και οι νέοι άντρες φεύγουν, αλλά φεύγουν πολύ περισσότερες νέες γυναίκες.
1: Γιατί αυτό?
0: Εάν θες να παντρευτείς σήμερα στην Ανατολική Γερμανία, ειδικά στο Ζάξεν-Άνχαλτ, είσαι υποχρεωμένος να ψάξεις να βρεις μια γυναίκα που να μην είναι Γερμανίδα.
1: Να τους πάμε λινίφες λοιπόν για να χαλαρώσουν. γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στα φύλλα?
0: Οι Γερμανίδες ήταν πάντοτε λίγο πιο τολμηρές και λίγο πιο πρόθυμες να ξεβολευτούν από τους Γερμανούς άντρες, και αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονα μετά την ανοποίηση. Συν ότι οι Ανατολικογερμανίδες ήταν μεγαλωμένες σε μια συνθήκη πολύ πιο χειραφετημένη από τις Δυτικογερμανίδες στις δεκαετίες του 70 και του 80. Mm-hmm. Είχαν παντού παιδικούς σταθμούς. Ήταν αυτονόητο ότι οι γυναίκες δούλευαν, δεν θεωρούσαν ότι έπρεπε να μείνουν σπίτι και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, όπως ήταν το πρότυπο στην Δυτική Γερμανία, που δεν το θεωρούμε πολύ πιθανό, αλλά ήταν πολύ πιο συντηρητική η λογική της οικογένειας με αυτή την έννοια στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στις δεκαετίες του 80. Οπότε όταν αυτές οι γυναίκες βρέθηκαν μετέωρες, όπως και οι άντρες μετά την ενοποίηση, και έπρεπε ξαφνικά να μάθουν να ζουν από την αρχή, ήταν πολύ πιο τολμηρές το να το κάνουν από τους συνομήλικους, τους αρσενικούς.
1: Και ψάχναν την τύχη τους σε άλλο κρατήδιο.
0: Σε άλλο κρατήδιο και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως σε άλλο κρατήδιο. Το μεγάλο ανέκδοτο στην προεκλογική περίοδο που άκουγα τις προάλλες για αυτή η υπόσχεση ότι θα διώξουμε τους μη Γερμανούς, ρωτάει ένας δημοσιογράφος τον Zygmunt, ωραία, και ποιος θα φροντίζει τους γέροντες μες στα γυροκομεία, αφού όλοι, η συντριπτική πλειονότητα αυτή τη στιγμή των
1: φροντιστών
0: είναι από την Ασία, από την Ανατολική Ευρώπη κτλ. Και είπε, θα φέρουμε πίσω τους Γερμανούς που δουλεύουν στην Ελβετία. Δηλαδή, ναι, είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο.
1: Θα εγκαταλείψουν τις όποιες επαγγελματικές ευκαιρίες τους έδωσε η Ελβετία
0: και τα τριπλάσια χρήματα.
1: Φροντιστές ηλικιωμένων.
0: Ακριβώς, και τα τριπλάσια χρήματα.
1: Κοινώς επιτρέπεται να λέει ο καθένας ό,τι του καπνίσει, και αυτό να μην έχει εκλογικό κόστος. Αλλά το θέμα είναι ότι πιθανότατα, για να γυρίσουμε εκεί από που ξεκινήσαμε, αύριο ένα κρατήδιο της Γερμανίας, διόλου τυχαία το ανατολικό της τμήμα, εκεί θα γινόταν η αρχή, θα αποκτήσει κυβέρνηση με πρωθυπουργό αυτόν τον κύριο που μόλις περιγράφαμε της ακροδεξιάς.
0: Νομίζω ότι
1: τι σημαίνει ευρύτερα αυτό.
0: Αυτός ο κύριος πάντως θέλει πάρα πολύ να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό που δηλώνει είναι ότι εμείς μόνοι μας, αλλιώς όχι.
1: και θα εξωθήσει όλους τους υπόλοιπους να συνεργαστούν αν δεν του χαρίσουν οι ψηφοφόροι την αυτοδυναμία.
0: Ακριβώς, και θα προσπαθήσει να σμπρώξει όλους τους υπόλοιπους να φτιάξουν ένα σχήμα το οποίο δεν θα αντέχει ούτε και αστείο, δηλαδή.
1: Τετρακομματικό από τη Χριστιανή Δημοκρατία μέχρι την αριστερά.
0: Ακριβώς, και χωρίς την δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις, γιατί σε τοπικό επίπεδο διάφορα πράγματα δεν αλλάζουν. Και θα προσπαθήσει να ρίξει αυτή την κυβέρνηση μέσα στο επόμενο διάστημα και να βγει πραγματικά με αυτοδυναμία. Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτή είναι η τακτική που θέλει να ακολουθήσει.
1: Σημειωτέων, για να εξηγήσουμε λίγο και τις εκλογικές καραμπόλες, για να αποκτήσει αυτοδυναμία η ακραδεξιά θα πρέπει να κρατηθούν κάτω από το όριο του 5%, ταυτοχρόνως οι πράσινοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή λίγο πάνω από αυτό και το κόμμα της Ζάρα Βάγκενγκρεχτ, σωστά?
0: Και οι φιλελεύθεροι.
1: Οι οποίοι φιλελεύθεροι όλοι λένε ότι είναι στα σίγουρα κάτω από αυτό το όριο.
0: Ναι, είναι στο 3% αυτή τη στιγμή, 3,5%. Και η συμμαχία Ζάρα Βάγκενγκρεχτ που είναι στο όριο μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας.
1: Αν από την άλλη πλευρά η συμμαχία Ζάρα Βάγκενγκρεχτ περάσει το 5%, είναι αδύνατο οποιοδήποτε άλλο σενάριο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια συμβαίνουν διάφορα παράξενα με τη συμμαχία Ζάρα Βάγκενγκρεχτ τους τελευταίους μήνες. Στην Ανατολική Γερμανία.
1: Αριστεροδέξιο πείραμα που τελικά
0: ακριβώς
1: δεν πάει και πολύ καλά.
0: Όχι, πρώτον δεν πάει καλά. Δεύτερον, η Ζάρα Βάγκενγκρεχτ φλερτάρει με την ιδέα της διάλυσης της υγειονομικής ζώνης. Πολύ φωναχτά. Και γι' αυτό στο διπλανό κρατήδιο στη Θουρυγγία οι βουλευτές της συμμαχίας της αποχώρησαν μαζικά. Δηλαδή από τους 15 ή 13 φύγανε. Χθες 9 μαζί.
1: Φύγανε από το κόμμα.
0: Φύγανε από το κόμμα, ναι. Και παραμένουν στην κυβέρνηση, γιατί στη Θουρυγγία συγκυβερνούν. Παραμένουν στην κυβέρνηση με την Χριστιανοδημοκρατία. Στην Ανατολική Γερμανία συμβαίνουν τα πάντα. Όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί κυβερνητικοί. Θυμίζω ότι έχει κυβερνήσει η αριστερά στη Θουρυγγία με την ανοχή της Χριστιανοδημοκρατίας. Αν μιλάμε για διάτριτες υγειονομικές ζώνες.
1: Και θα υπάρξει συνέχεια στις 20 Σεπτεμβρίου.
0: Όχι εκεί. Έχουμε Μεκλεμβούργο, Πομερανία και Βερολίνο τις 20. Και θα είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα, θα είναι το Βερολίνο, που ήταν επίσης πάντοτε ένα
1: πειραματικό εργαστήριο.
0: Ναι, ακριβώς. Πάντως φαίνονται τα πράγματα πολύ σκοτεινά στη Γερμανία, και φαίνονται σκοτεινά στη Γερμανία γιατί κανείς...
1: Να εξηγήσουμε ότι στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή τη δημοσκοπική πρωτιά την έχει η αριστερά.
0: Παίζει στήθος με στήθος με την Χριστιανοδημοκρατία από την προηγούμενη εβδομάδα και τρίτη την ΑΕΦΤΕ. Αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Επίσης οι δημοσκοπήσεις είναι που στη Γερμανία συνήθως πάνε πάρα πολύ καλά. Στην Σαξονία Άνχαλτ δεν πήγαν καθόλου καλά στις προηγούμενες εκλογές, πριν από 5 χρόνια ακριβώς. Θεωρείται ότι θα είχε διαφορά η Χριστιανοδημοκρατία από την ΑΕΦΤΕ μία μονάδα, έλεγαν όλες τις δημοσκοπήσεις. Και θα ήταν η πρώτη, η μία ξέρω εγώ με 27 και η άλλη με 28. Το ποια θα ήταν πρώτη πεζότανε. Τελικά βγήκε η Χριστιανοδημοκρατία με 37 και 17 μονάδες πίσω η ακροδεξιά. Την τελευταία στιγμή.
1: Μέχρι και η απόλυτα προβλέψιμη Γερμανία.
0: Ακριβώς.
1: Έχει πάψει να είναι πια προβλέψιμη.
0: Ναι, έχει κάνει και ένα θαύμα, εν πάση περιπτώσει. Είχε συμβεί. Δεν λέω ότι θα συμβεί το ίδιο τώρα, αλλά...
1: Ότι δεν κόβουμε και το χέρι μας για όσα θα δημοσιεύονται.
0: Ναι, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές, αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας.
1: Η τελευταία μου ερώτηση είναι εξής. Τι σημαίνουν όλα αυτά που αναλύουμε έτσι διεξοδικά για τον καγκελάριο Μέρτς, τον οποίο προφανώς οι δικοί του φρόντισαν να μην εμφανίσουν στην Σαξονία Άνχαλτ? Θεωρείται ότι πληρώνουν και τα τοπικά παραρτήματα της Χριστιανοδημοκρατίας μια διάχυτη δυσφορία προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά που θα βγάλει αύριο η κάλπη για την κυβέρνηση την κεντρική στο Βερολίνο και άρα για την Ευρώπη?
0: Ο ΜΕΤ είναι αυτή τη στιγμή ο πιο αδύναμος καγκελάρης που έχει περάσει μεταπολεμικά από τη Γερμανία, και αυτές οι εκλογές θα τον κάνουν ακόμα πιο αδύναμο όπως και να εξελιχθούν. Δηλαδή είτε γίνει το θαύμα και είναι σχετικά εύκολο να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση χωρίς την ακροδεξιά. Είτε ακόμα χειρότερα αναγκαστούν όλοι μαζί να βρουν έναν τρόπο για να εμποδίσουν αυτή την κυβέρνηση, που σημαίνει ότι μπορεί και να μην πετύχει, και κάποιοι από τους βουλευτές της Χριστιανοδημοκρατίας να στηρίξουν ακροδεξιά και να βγάλουν πρωθυπουργό τον πρώτο ακροδεξιό σε γερμανικό κρατήδιο. Ό,τι και να γίνει, ο Μέρτς είναι χαμένος. Ο Μέρτς είναι χαμένος γιατί δεν κατάφερε να τηρήσει την υπόσχεσή του για την σημαντική μείωση της ακροδεξιάς, και δεν κατάφερε να πει στους Γερμανούς ότι με αυτόν η χώρα έχει μέλλον. Και δεν κατάφερε επίσης να πείσει ότι έχει και ηγεσία στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, απέναντι στους Γερμανούς μιλάω, απέναντι στους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ο Μέρτς είναι επίσης ο πιο αδύναμος καγκελάριος, γιατί ενώ εξακολουθεί να έχει την ίδια πολιτική, τα πολύ βασικά, κυρίως στο οικονομικό, δηλαδή εξακολουθεί να είναι το χειρόφρενο σε οποιαδήποτε αλλαγή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθεί να είναι μαζί με τους Ολλανδούς και τους άλλους, τους Φιλανδούς και τους άλλους σφιχτοχέριδες. Κανένας δεν τον λαμβάνει σοβαρά
2: υπόψη. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: περασμένα μεγαλεία και διηγώντας ανακλές. Τότε που τραγουδούσαμε και το εννοούσαμε ότι people have the power. Ο λαός έχει την ισχύ. Ενώ τώρα αναρωτιόμαστε μέχρι και ποιο είναι το νόημα των λέξεων όπως συζητούσαμε προηγουμένως. Τι θα πει αριστερά και τι θα πει δεξιά. Αλλά μου φαίνεται ότι αυτό είναι έλασον, διότι εδώ μένει ορθάνυχτο το ερώτημα τι θα πει πόλεμος και τι θα πει ειρήνη. Μπορεί επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ το κοινό λεγόμενο πουλάω τρέλα να έχει καταστεί πρότυπο διακυβέρνησης για όλο τον πλανήτη. Αλλά 6 μήνες μετά την έναρξη της ιρανικής περιπέτειας του ενίκου του Λευκού Οίκου και των Ισραηλινών του φίλων, πραγματικά δεν δυσκολεύεται κανείς να περιγράψει το πού βρισκόμαστε. Διότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance προχθές μας είπε ότι δεν υπάρχει πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Βλέπετε τίποτα εχθροπραξίες? Το επανέλαβε αυτό ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, βέβαια στο πιο αγιέροχο όπως του ταιριάζει. Πάντα για να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου για την αμερικανική ισχύ. Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για εμάς είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Το κάναμε στη Βενεζουέλα και κάναμε και αυτό. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο, υποστήριξε ο Τραμπ. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και ουσιαστικά έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν. Είναι αυτή η δήλωση για αρχή που θα ήθελα να σχολιάσει ο αγαπητός φίλος Θέμης Τζίμας, διδάκτορας δημοσίου δικαίου και ασχολούμενος ιδιαίτερα με την διεθνή πολιτική. Καλημέρα από τον Αθήνα 84. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε.
1: Γεια σας. Επίσης ευχαριστώ για την φιλοξενία και την πολύ ωραία εισαγωγή. Για να πω παρεπτόντως ότι αυτό που συζητούσατε πριν, τι είναι αριστερά και τι είναι δεξιά, η ίδια η επικαιρότητα και η πραγματικότητα δίνει απαντήσεις.
0: Δηλαδή,
1: αριστερά είναι αυτό που είναι, τίθεται ενάντια στον έναν ολοκληρωμένο υπεριαλισμό της εποχής, που είναι ΗΠΑ, η δεξιά είναι αυτή η οποία είτε με μισόλογα, είτε δια της σιωπής, είτε δια της σαφούς υποστήριξης, τίθεται στην πλευρά του υπεριαλισμού των ΗΠΑ. Μια διάκριση. Περιγράφει το όλο, αλλά περιγράφει μια πρωτεύουσα αντίθεση πάνω στην οποία ορίζονται και οι δύο λέξεις για όσους φυσικά θέλουν να τις ορίσουν, έτσι.
0: Οπότε και πάλι δυσκολεύομαι να τοποθετήσω κάπου, για παράδειγμα, την κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία, η οποία τηρεί μια αξιέπαινα σαφή στάση στο πλευρό των Παλαιστινίων και νομίζω το πληρώνει ήδη αυτό, αλλά πλειοδοτεί από την άλλη πλευρά στις ψυχροπολεμικές εντάσεις με τη Ρωσία.
1: Διότι η κυβέρνηση Άντσεθ είναι στην πραγματικότητα μια κέντρο δεξιά ως προς τα διεθνή τουλάχιστον και επομένως ως προς το μείζον. Είναι μια κέντρο σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Για να θυμίσω τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια που μόλις πέρασε η 3 Σεπτέμβρη, ο σοσιαλισμός με τη σοσιαλδημοκρατία έχουν τόση σχέση όσοι ο Πάντης με το Ρετσινόλαδο. Η σοσιαλδημοκρατία δεν ανήκει στην αριστερά από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και έρχονται, αλλά έχει τις αντιφάσεις που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες στην εποχή μας και σε κάθε εποχή. Δεν είναι κάτι πολύ καινούργιο, δηλαδή και μια αριστερή κυβέρνηση μπορεί να πάρει προοδευτικές θέσεις για τις οποίες δεν αξιέπαινε. Ή και να φαίνεται και πάρα πολύ αριστερή σε σχέση με την πλειοψηφία των κυβερνήσεων. Δεν σημαίνει όμως ότι ανοίξει την αριστερά.
0: Να θυμηθούμε την κυβέρνηση Ζακ Σιράκ με υπουργό εξωτερικών τον Ντομινίκ Ντεβιλπέν το μακρινό 2003, όταν προετοιμαζόταν η εισβολή στο Ιράκ.
1: Ακριβώς. Ακόμα και τότε, θέλω να θυμίσω, ακόμα και η κυβέρνηση Σιμίτη τότε είχε κρατήσει μέχρι ενός σημείου μια στάση μαζί με τη Γαλλία και τη Γερμανία κάπως πιο την Κύπρο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό δεν την καθιστούσε μια αριστερή κυβέρνηση. Απλώς μέσα σε ένα, και δεν είναι απλό αυτό, σε ένα περιβάλλον αντιδραστικό, ακόμα και αυτά τα ρήγματα στο ενιαίο της αντίδρασης, και εδώ μιλούμε για αντιδραστικές πια κυβερνήσεις, όχι απλώς δεξιές, ακόμα και αυτά τα ρήγματα μπορούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Δεν υποτιμώ δηλαδή την αξία αυτού που κάνει ο Σάντσερ ως προς την Παλαιστίνη, απλώς δεν είναι αριστερό.
0: Γιατί αντιδραστικές και όχι απλώς κυβερνήσεις, όχι απλώς δεξιές κυβερνήσεις?
1: Διότι πρώτον μιλάμε για κυβερνήσεις που υποστηρίζουν τη γενοκτονία, ένα. Δεύτερον μιλούμε για κυβερνήσεις που υποστηρίζουν τον εκφασισμό. Ο Τραμπ συμπυκνώνει, επιταχύνει, προσωποποιεί, αλλά δεν είναι ο μόνος, τον εκφασισμό και στο εσωτερικό τον είπα, σε διαφορετική ένταση της Δύσης και επομένως και στο διεθνές περιβάλλον. Ο ίδιος του ο λόγος είναι τυπικός φασιστικός λόγος και η πράξη. Και επειδή επίσης θέλουν να προετοιμάσουν την Ευρώπη για έναν μεγάλο πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, ενδεχομένως αργότερα του Ιράν και της Κίνας, μόνο για ένα μεγάλο πόλεμο σε προετοιμάσεις εναντίον της Ρωσίας. Και ταυτοχρόνως επαναπροσδιορίζουν το εσωτερικό πολιτικό και θεσμικό κανονιστικό πεδίο προς την κατεύθυνση του περιορισμού της ελεύθερης έκφρασης. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε με την ταύτιση αντισημιτισμού με κριτική στο Ισραήλ, αντισημιτισμού και αντισιωνισμού και οι επακόλουθες κυρώσεις, τυπικές και άτυπες, είναι όλα αυτά μαζί που σας είπα είναι τυπικό εγχειρίδιο αντιδραστικών κυβερνήσεων και πολιτικών.
0: Συγγνώμη, έχει βυθιστεί σε κινούμενη άμμο η Αμερική στον Περσικό κόλπο και θεωρούν οι Ευρωπαίοι ότι είναι έτοιμοι για μια θερμή αναμέτρηση με την Ρωσία?
1: Έχω την αίσθηση ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κυμαίνονται μεταξύ, κυμαίνονται στο εύρος που ξεκινά από τον απατεώνα, τον πολιτικό, την κατηγορία του πολιτικού απατεώνα, μέχρι τον πολιτικό τυχοδιώκτη. Αυτά τα δύο δεν
0: αποτελούν
1: από μένα πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή ο πολιτικός απατεώνας μπορεί να προσφύγει στον πολιτικό τυχοδιοκτισμό. Και αυτό δεν αφορά μόνο την πολιτική ελίτα, αφορά ακόμη περισσότερο την οικονομική ελίτα. Την ανάγκη διάσωσης της ισχύως του 1% σε κοινωνίες οι οποίες δυσφορούν και της διάσωσης, αν προκειμένου στην Ευρώπη επιπλέον αυτού, της βιομηχανικής της υποδομής, η οποία σε άλλες βιομηχανίες δεν, σιγά σιγά δυσκολεύεται. Μάλλον σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα, δυσκολεύεται το λέω ένα περισσότερο να ανταγωνιστεί τους Ασιάτες ανταγωνιστές της. Αυτά οι Ασιάτες ανταγωνιστές της. Επομένως, δεν είναι κρυφό, έχει ανακοινωθεί, σχεδιάζει έναν μετασχηματισμό της προς την πολεμική βιομηχανία, που η πολεμική βιομηχανία μπορεί να έχει εγγυημένη απόλυση εάν προποδοτεί έναν πολύ μεγάλο πόλεμο.
0: Ζήσαμε αυτή την εβδομάδα μια ορισμένη επικοινωνιακή θύελλα σε σχέση με την υβριδική επίθεση των Ρώσων στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Νομίζω ότι η απάντηση του Πούτιν ήταν κάπως απαθής. Το συνέδεσε με την γερμανική εκλογική συγκυρία που αναλύαμε προηγουμένως στην εκπομπή. Και είπε ότι όλα αυτά έτσι κι αλλιώς δεν είναι προς το συμφέρον των γερμανικού λαού.
1: Δεν μπορώ να ξέρω προφανώς τι γίνεται στα ενδότερα των εκατέρωθεν μυστικών υπηρεσιών και επιτελείων. Ξέρουμε όμως ότι σε σχέση με τα ρωσικά αεροδρόμια οι χρηματοδοτούμενοι και εξοπλισμένοι από την Ευρώπη και την Αμερική, η Ουκρανία έχει εξαγγείλει ότι θα τα χτυπήσει
0: τα πολιτικά αεροδρόμια.
1: Επομένως, αυτός ο βαρμός το αν με κάποιο τρόπο θα τον βαδίσει και η Ρωσία, πιθανόν να τον βαδίσει. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια εκδοχή ανταπόδοση. Από εκεί και πέρα, ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Γερμανός καγκελάριος πρέπει κάπως να διασωθεί και η προβοκάτσια είναι πολύ λογικό, την έχουμε δει έτσι και με τον αγωγό του φυσικού αερίου τον υποθαλάσσιο, ο οποίος καταστράφηκε με την σφαγή στην Ρώσια, στην Πούτσα και τα λοιπά της Ουκρανίας, Έχουμε δει πολλές επιχειρήσεις προβοκάτσιας. Πολύ πιθανά να είναι μία εξ αυτών. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτόν τον δρόμο της κλιμάκωσης προς την κατεύθυνση ενός γενικευμένου πολέμου τον έχει ανοίξει, τον υποστηρίζει, τον διαφημίζει και τον ενισχύει η Ευρώπη και η Αμερική. Κάποια στιγμή στον χώρο θα μπει και άλλη πλευρά, αν δεν έχει μπει ήδη.
0: Με ορισμένα πισωγυρίσματα όμως, αν κάτι θέλουν να προλάβουν οι Ευρωπαίοι με όλον αυτό το θόρυβο για τις υπηρετικές επιθέσεις της Ρωσίας, νομίζω είναι πολύ άμεσο το ότι ο Τραμπ το κανασκέφτεται σε σχέση με το ουκρανικό, εξού και η πληροφορία ότι σήμερα μεταβαίνουν στη Μόσχα και αύριο στο Κίεβο, είναι και αυτό χαρακτηριστικό, οι απεσταλμένοι του Στιβ Βίτκοφ και Τζαρντ Κούσνερ.
1: Ναι, βέβαια έχουν γίνει και άλλοι γύρι τέτοιες συνομιλιών άμεσων, έμεσων κτλ. Μάλλον ο Τραμπ ο ίδιος μάλλον θέλει να αποφύγει έναν γενικευμένο πόλεμο στην Ευρώπη, ο οποίος θα είναι και κατακλυσμιαίος παγκόσμιος πόλεμος. Νομίζω όλες ότι ο Τραμπ γυρνώντας πίσω θα ήθελε να έχει αποφύγει και αυτό που έκανε στο Ιράν. Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή ελέγχει στην πραγματικότητα, ακόμη και αν θέλει αυτό, το οποίο υποθέτω ότι σε ένα βαθμό θέλει, δεν είμαι σίγουρος σε ποιον βαθμό και με ποια συνέπεια, αλλά ακόμη και αν το θέλει, πολύ αμφιβάλλω ότι έχει τη δυνατότητα να το επιβάλλει στο αμερικανικό κράτος και στην αμερικανική διπλωματία.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή έχει κάτω από την ίδια μας σκάλη δύο βαριά καρπούλια, την ουκρανική και την ιρανική κρίση.
1: Ναι. Είναι τα δύο καυτά μέτωπα.
0: Και ίσως είναι λογικό να θέλει να κλείσει το ένα μέτωπο.
1: Ενδεχομένως, πιθανολογώ ότι θέλει να κλείσει και τα δύο. Τα οποία στην πραγματικότητα είναι δύο μέτωπα μιας σπονδυλωτής παγκόσμιας αντιπαράθεσης. Και αυτό είναι που δεν μπορεί να κλείσει ο Τραμπ. Δεν μπορεί να το κατανοήσει. Δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί είπα και πώς και ο ίδιος συμβάλλει το να βρίσκονται, είπα, σε μια οξυνόμενη παγκόσμια αντιπαράθεση και στρατιωτική με διαφορετικά μέτωπα. Δεν μπορεί να κατανοήσει λοιπόν ούτε πώς συμβάλλει ο ίδιος, ούτε ποια είναι αυτή, ούτε πώς θα βγει από αυτή. Γι' αυτό και ακριβώς φαίνεται και είναι ανεγμάτης στην πολιτική του. Δεν έχει ούτε αυτός και πιθανότατα και το επιτελείο του τα γνωσιακά και αναλυτικά χαρακτηριστικά που θα επέτρεπε να κατανοήσει τι κάνει και πού θέλει να πάει. Επιπλέον όμως δεν πάβει να είναι και ένα επιτελείο απαταιώνων. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στη ΣΥΠΑ και που σε πιο μακρό ιστορικό χρόνο είχαμε δει στην πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι η βαθιά διαφθορά του ηγετικού κατεστημένου, το οποίο προτάσει το δικό του βραχυπρόθεσμο συμφέρον και δεν είναι μόνο οι σύμβουλοι του Τραμπ, αυτό είναι κατεξοχήν το οικονομικό κατεστημένο, εσύ είπα, το οποίο προτάσει τη δική του βραχυπρόθεσμη κερδοφορία επί οποιοδήποτε εντός ή εκτός εισαγωγικών εθνικού συμφέροντος. Και γι' αυτό οθείται ξανά και ξανά και οθεί σε τυχοδιοκτισμούς, τους οποίους κάνανε και οι προηγούμενοι πρόεδροι, αλλά που ο Τραμπ έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα, ενώ κυρίως με το Ιράν. Αυτό είναι το αδιέξοδο του Τραμπ. Είναι δομικό. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, μακάρι να διαψευτώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτύχει αυτή τη στιγμή μια σταθερή ειρήνευση στο Ρωσο-Ουκρανικό.
0: Ας το κρατήσουμε, ενώ περιμένουμε τα νεότερα από αυτή την αποστολή των Κούσνερ και Βίτκοφ σε Μόσχα και Κίεβο. Ευχαριστώ θερμά τον διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Θέμη Τζίμα. Καλό Σαββατοκύριακο, που θα είναι 1984.

0: Έλατε να μιλήσουμε, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, για κοινότητες μνήμης. Γιατί κοινότητες μνήμης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Ravensbrück, Χορτιάτης, Ανοκαριόφυτο, είναι το θέμα της Εσπερίδας που διοργανώνουν ο Δήμος Ξάνθης, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος και το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Δράσης Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού, την Τρίτη που μας έρχεται στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Βιργινία Τσουδερού της Καπναποθήκης Π, πάντα στην Ξάνθη, με αφορμή την 82η επέτειο της σφαγής του Άνω Καριοφύτου. Στις 2 Σεπτεμβρίου άλλωστε είχαμε και την 82η επέτειο από το ολοκαύτωμα του Χαρτιάτη. Και είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον εκ των πρωτεργατών αυτών των πρωτοβουλειών, Νίκο Κοσμίδη, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Καλημέρα σας και στο κοινό σας.
0: Βλέπω ότι εκεί στην Ξάνθη με τα ζητήματα των ανοιχτών λογαριασμών μας με την ιστορία δεν κάθεστε ήσυχοι.
1: Ναι, και προσπαθούμε όχι μόνο στην Ξάνθη, αλλά να επεκτείνουμε αυτή τη συζήτηση όπου υπάρχει πρόσφορο έδαφος, είτε αυτό αφορά κοινωνικές συλλογικότητες, είτε και θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι, ας πούμε, αντιμετωπίζουν με κάποια σοβαρότητα τα θέματα αυτά πέραν του πρωτοκόλλου που επιτάσσει την διατήρηση της μνήμης στο πλαίσιο των επαιτίων.
0: Η ίδια η έννοια της κοινότητας μνήμης μου κίνησε το ενδιαφέρον. Ας σταθούμε σε αυτήν.
1: Έχοντας συναντηθεί με πολλές τέτοιες κοινότητες μνήμης, στην ουσία κοινωνικές ενσωματώσεις ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν να συνδεθούν με ένα ιστορικό γεγονός και να το μνημονεύουν ποικίλο τρόπος, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει μεταξύ τους πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, ακόμα και στις αφηγήσεις που αφαιρούν τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα. Τόσο μιλώντας με τους τελευταίους επιζώντες αυτών των γεγονότων, οι οποίοι μεταφέρουν πολλές φορές τελείως διαφορετικές αφηγήσεις για τα γεγονότα και ό,τι τα συνόδεψε και ό,τι διατηρείται τη μνήμη τους, όσο βεβαίως και για τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τα θέματα της ιστορικής μνημόνευσης με έναν τρόπο που να εξυπηρετεί όχι μόνο την αφήγηση της ιστορίας, αλλά και μια ερμηνεία της στο σημερινό ιστορικό παρόν. Και βέβαια αυτές οι κοινότητες μπορεί να είναι τοπικές, μπορεί να είναι όμως να είναι και υπερτοπικές. Μια υπερτοπική κοινότητα είναι, για παράδειγμα, η κοινότητα των απογόνων προσφύγων. Μια τοπική κοινότητα είναι αυτή ενός χωριού, ενός οικισμού που δέχτηκε πλήγματα από σφαγές και ολοκαυτώματα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ευρύτερα τον κόσμο. Κοινότητες μνήμης είναι και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία βέβαια και εκείνα έχουν και τις υποκοινότητες μνήμης μέσα στις ίδιες κοινότητες. Και πολλές φορές μάλιστα και με ανταγωνισμούς, γιατί οι αφηγήσεις και οι αναμνήσεις δεν είναι πάντοτε κοινές ή δεν είναι κοινή ερμηνεία του τι συνέβη και εκεί και ποιοι μνημονεύονται και πώς πρέπει να μνημονεύονται. Και σε μια περίοδο μάλιστα.
0: Ναι,
1: και σε μια περίοδο μάλιστα θα έλεγα ότι τείνουμε να βλέπουμε πως οι θεσμοί ενδιαφέρονται πολύ παραπάνω ίσως τελικά για τα ζητήματα ιστορικής μνημόνευσης, λόγω βέβαια της εργαλειοποίησης αυτών των φαινομένων, σε σχέση με τις ίδιες τις λεγόμενες κοινότητες μνήμης ή τους ανθρώπους που θα θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να συνδέονται με τη μνήμη αυτή. Αυτό μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Το γεγονός δηλαδή ότι θεσμοί, κρατικοί, πολιτικοί, πανεπιστημιακοί κτλ., ακαδημαϊκοί, ερευνητικοί, ψάχνουν αυτή την ώρα να δουν με ποιον τρόπο θα συνεχίσουν να μιλάνε για αυτά τα γεγονότα, να προσπαθούν να επενδύουν στο να τα σχολιάζουν οι άνθρωποι, να εμπνέονται από αυτά, να τα συζητάνε, να τα μελετούν, μάλλον πολύ περισσότερο από ότι πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται σήμερα, και αυτό έχει βέβαια την αξία του και πρέπει να μελετηθεί γιατί συμβαίνει.
0: Στην εκδήλωση της Τρίτης στην Ξάνθη μνημονεύεται ταυτοχρόνως ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, κυρίως γυναικείο αν θυμάμαι καλά, το Ravensbrück, με δύο μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας.
1: Έτσι είναι, και μάλιστα το Ravensbrück επιλέγει γιατί είναι από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που κρατήθηκαν κυρίως Έλληνες αντιστασιακοί, Ελληνίδες αντιστασιακοί στάθηκαν εκεί πέρα ή μεταφέρθηκαν από άλλα στρατόπεδα, γιατί υπήρξε και μεταγωγικό σταθμό, θα λέγαμε, κατά περιόδους. Προσπαθούμε να δούμε λοιπόν πώς η ελληνική κοινότητα του Βερολίνου, που είναι περίπου μια μισή ώρα από το Ravensbrück, ασχολείται με τη διατήρηση της μνήμης, και θα έχουμε μια πρωταγωνίστρια, την κυρία Ελένη Βίντζελ Μωραήτου, να μας μιλήσει τι κάνουν τα τελευταία 20 χρόνια για αυτή τη διαδικασία, πλέον και με την υποστήριξη της ελληνικής πρεσβείας του Βερολίνου. Και βέβαια έχουμε και δύο περιπτώσεις, μια εικονική περίπτωση αυτή του Χορτιάτη, η οποία ξεκίνησε ως μνημονική κοινότητα να λειτουργεί έτσι από πάρα πολύ νωρίς. Και θα βάλουμε και ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα, όταν εννοώ πρόσφατο, εννοώ στο στάδιο της δημόσιας μνημόνευσης, αυτό του Χορτιάτη, που εδώ και 4 χρόνια προσπαθούμε να ενταχθεί μέσα στα αναγνωρισμένα με προεδρικό διάταγμα μαρτυρικά χωριά της χώρας μας.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Κοσμίδης από την Ξάνθη και από το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Δράσης Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηνά 84. Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα, η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Να είστε καλά.
2: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Την καθιερωμένη περιήγησή του στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κάνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης παρέστη στον αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο η ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που θα αφορά στο σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι τόσο μελετημένα και κοστολογημένα που τοποθετούνται σε ημερολόγιο, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από το Νοέμβρη του 2026. Επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου είναι να σταλεί μήνυμα στην κοινωνία πως η θετική πορεία της οικονομίας θα αρχίσει να φαίνεται γρηγορότερα και στο πορτοφόλι του πολίτη. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα, με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στις 5 στον Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία Χάνθη η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αλλάζουμε θέμα. Πολύ υψηλός ο κινδυνός πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στην Αλβανία μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χάρκ του Ιράν στον Περσικό κόλπο το πρωί, αλλά η προέλευση τους παρέμεινε άγνωστη σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο φοιτητών Ιράν, ένα ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από πύραυλο ανοιχτά του νησιού. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς συγκεντρώνει σχολικά ιδιαίως στις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League στις 7 παίζουν Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι Σου.
2: Στους 98.3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 84.

0: θερινό αθήματοφελέκι σου ξεκινάει στον Αθήνα 984 με τον Φίλιππο Παπά στο μικρόφωνο και με βιβλία κοντά στη θεματική της εκπομπής που βγήκαν πρόσφατα ή σχετικά πρόσφατα και μας απασχολούν κατεξοχήν ως θεματικές, αφορούν κάτι που είναι κοινό και με τα ενδιαφέροντα του Κώστα Μοστράου του Παράδοξος, την ιστορία των μεταφράσεων ή την ιστορία της παρουσίας ηρωίδων ή συγγραφέων της ξένης λογοτεχνίας στην Ελλάδα, αλλά και το ρόλο των μεταφραστών. Θα μιλήσουμε με μια αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Απιθύτα και μια δάσκουσα επίσης στο Απιθύτα, της κυρίας Μάρθα Βασιλιάδη και Εφη Πέτκου, που έχουν γράψει πρόσφατα, η Μάρθα Βασιλιάδη λίγους μήνες πριν, η Εφη Πέτκου πέρσι, βιβλία «Η μεν μία για την Σαλόμη στην ελληνική λογοτεχνία». Θα το ξετυλίξουμε περισσότερο το θέμα στη συνέχεια από τις εκδόσεις σε ώρα. Ιδε άλλοι, θα το δούμε και στη συνέχεια, για μεταφράσεις ο 19ος αιώνας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: υπολογιστές. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
8: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος.

0: 김수희.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούρτος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984, 98 και 3, μένουμε Αθήνα. Είμαστε συντροφιά αυτό το Σαββατοκύριακο, 12 με 1, μετά το μεσημέρι. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, είναι το Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παραδοσιακά τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, στα περίπτερα, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού αύριο το μεσημέρι. Θα υπάρξουν στη συνέχεια οι αντιδράσεις και τα σχόλια και οι εξειδικεύσεις τη Δευτέρα το πρωί, αργά προς μεσημέρι, των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και έτσι περνάμε στην επόμενη φάση. Έτσι θα καταλάβουμε, νομίζω, ακόμη περισσότερο το Σεπτέμβρη που μπήκε. Αυτό το Σαββατοκύριακο ο καιρός μια χαρά είναι, παρότι είχαμε την αίσθηση από αυτά που ακούγαμε από τους μετεωρολόγους ότι θα...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Bon. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ασκληπιείο της Βούλας. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Στο Νεπάλ, οι διασώστες κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο κινέζικης υπηκότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο στρατός. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο οινοποιείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας διόροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς συγκεντρώνει σχολικά ήδη για μία ώρα ακόμη στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Ακολουθεί η εκπομπή το Τετράδιο.
1: Στους 98 και 3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: love somebody and set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 27, αποτελώντας, όπως λένε συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Death Hell Expo και στη συνέχεια επισκέφθηκε περίπτερα της έκθεσης. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Έφτασε λοιπόν, θα λέει κανείς, η ώρα για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Απόψε στις 8 είναι προγραμματισμένη και εκεί θα ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη και τα μέτρα που αφορούν στην οικονομική πολιτική του 2027, αλλά όχι μόνο σε ετήσια βάση, αφού το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι αυτό που θα ακούσουμε θα αφορά συνολικά την επόμενη τετραετία, τον κυβερνητικό σχεδιασμό και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά θα έλεγε κανείς και σε μεταρρυθμιστικό, δεδομένου ότι θα υπάρξουν και προγραμματικοί άξονες για την Ελλάδα του 2030, όπως λένε στην κυβέρνηση. Είναι μέτρα που, όπως είπες και εσύ, Ελένη, θα απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Βέβαια είναι σαφές ότι υπάρχουν ιδιαίτερες ειδικές στοχεύσεις, θα έλεγε κανείς, από πλευρά του κυβερνώντος κόμματος σε κοινωνικές ομάδες με τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια έχει υπάρξει μια δυσαρέσκεια από την πλευρά τους για τις πολιτικές που είχαν ακολουθηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που θα ακούσουν βεβαίως και αυτή θετικά νέα όπως προαναγγέλλεται. Επίσης και οι αγρότες αναμένουμε να υπάρξει σημαντική ελάφρυνση, μέτρα που θα ελαφρύνουν τους αγρότες, τα βάρια τους αγρότες. Εκείνο το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει μπει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και θα αφορούν και στους εργαζόμενους, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, γιατί με οι πληροφορίες λένε ότι τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός θα αφορούν και τις δύο αυτές κατηγορίες, και μέσα βεβαίως από την αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει μπει στο τράπεζο. Και είναι δεδομένο με βάση όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες ημέρες ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ από τον επόμενο Απρίλιο, βεβαίως, που θα εφαρμοστεί. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να φτάσει μέχρι και τα 1000 ευρώ, μένει να τα δούμε όλα αυτά. Επίσης ότι θα υπάρξει και ένα επίδομα μόνιμο και για τους δημοσίους υπαλλήλους, σε αντιστάθμισμα βεβαίως του γεγονότος ότι η κυβέρνηση είναι σταθερή στην επιλογή, στην θέση ότι δεν μπορεί να επιστραφεί, να επανέλθει το 13ος μισθός λόγω υψηλού δημοσιονομικού κόστου, όπως και η 13η σύνταξη, ότι δεν μπορεί να επανέλθει επίσης λόγω υψηλού δημοσιονομικού κόστους. Αντ' αυτού αναμένουμε τη μία αύξηση που μπορεί να υπάρξει στο μόνιμο επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Τώρα τα μέτρα, αυτό που επίσης τονίζεται από κυβερνητικής πλευράς, είναι ότι θα έχουμε ουσιαστικά μια παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό του πακέτου των μέτρων μήνα-μήνα, όπως λένε χαρακτηριστικά, ξεκινώντας βεβαίως από το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Θα εκτείνονται, όπως είπαμε, σε ολόκληρη την τετραετία. Θα αφορούν και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερη έμφαση που θα δοθεί, όπως προμηνύεται, και στις οικογένειες με παιδιά. Το στεγαστικό επίσης θα είναι στο επίκεντρο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους. Επίσης, να προσθέσουμε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί από την κυβέρνηση στο θέμα της κοστολόγησης των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ότι ο ίδιος είπε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ότι θα είναι κοστολογημένα μέχρι το τελευταίο ευρώ και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμό στους δημοσιονομικούς, στη δημοσιονομική ισορροπία. Είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, Ελένη, που η ίδια κυβέρνηση θεωρεί ότι διαθέτει σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία, σύμφωνα πάντα με το κυβερνητικό αφήγημα που το ακούμε έτσι ιδιαίτερα για τις τελευταίες μέρες με την παρουσίαση του προγράμματος ακριβώς της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την κυβέρνηση, υπόσχονται πολλά περισσότερα από τις δυνατότητες της οικονομίας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση και τους δημοσιονομικούς κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και βεβαίως η κυβέρνηση τα κοστολογεί πολύ περισσότερο από ό,τι ακούσαμε για παράδειγμα να τα κοστολογεί το κόμμα του κ. Τσίπρα. Σήμερα έχουμε το οικονομικό, θα έχουμε το οικονομικό σκέλος, θα έλεγε κανείς, της παρουσίας εδώ του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Αύριο βεβαίως, Ελένη, θα έχουμε πλέον και το πολιτικό έτσι πιο έντονα να κυριαρχεί, γιατί είναι η συνέντευξη τύπου στις 12 αύριο το μεσημέρι, εφόρηση ύλης. Ο κ. Μητσοτάκης θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Και θα δώσει το ένα στίγμα για το πώς θα πορευτεί και πολιτικά σε σχέση και με τις εκλογές που όπως ο ίδιος έχει διαβεβαίωσει και όπως είπε και χθες επί της ουσίας συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους, θα γίνουν την άνοιξη, θα ανεξαρτήτως αν είπε ότι είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσει αν θα είναι Μάρτιο, Μάιο ή πότε ακριβώς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες, Απόστολε Χονδρόπουλε. Και να δούμε τώρα τι πληροφορίες υπάρχουν σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο Πρωθυπουργός. Ο Θάνος Πασχάλης έχει κάποιες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να αναφέρουμε λοιπόν τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τις παροχές και τα μέτρα στήριξης ύψους περίπου 2 με 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να ανακοινώσει απόψε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινωνική ομάδα για φέτος και του χρόνου. Κατά πρώτον, για τους 715.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 387.500 φορολογήθηκαν φέτος με βάση τεκμαρτά εισοδήματα για το περσινό έτος, όπως αυτά δηλαδή που τα προσδιορίσε η φορεία και όχι με βάση τα δηλωθέντα από τους ίδιους εισοδήματα. Η κυβέρνηση σε μια απόπειρα επαναπατρισμού ψηφοφόρων ελευθέρων επαγγελματιών που απομακρύνθηκαν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις από την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινωθούν μέσω του Πρωθυπουργού βελτιώσεις και διορθώσεις στην τεκμαρτή τους φορολόγηση με χορήγηση πόνους συνέπειας στους συνεπείς φορολογούμενους. Δηλαδή, αυτό πρακτικά θα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή ακόμη και σε κατάργηση σε βάθος όμως χρόνου του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης για επαγγελματικούς κλάδους των ελευθέρων επαγγελματιών που θα είναι συνεπείς στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και θα δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Οι βελτιώσεις που θα ανακοινωθούν για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών θα αφορούν μεταξύ άλλων τη σταδιακή αποσύνδεση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από την ετήσια αύξηση του ελάχιστου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, αυτό θα ισχύσει για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όπου παραμένει ακόμη. Επίσης, για τις επιχειρήσεις, οι ζημίες που θα εμφανίζουν θα συψηφίζονται με τα κέρδη τους σε βάθος δεκαετίας αντί πενταετίας όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα, Ελένη, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει από το βήμα της ΔΕΦ ότι από του χρόνου θα εφαρμοστούν και για τους αυταπασχολούμενους, όπως ήδη εφαρμόζονται από φέτος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές, και αυτό θα γίνει την άνοιξη με την υποβολή και καθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων για τα φετινά τους εισοδήματα, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Όσον αφορά τώρα τους αγρότες, θα εξαγγελθούν κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για την παραμονή των νέων στον αγροτικό τομέα και μέτρα για τη μείωση του κόστους στις πρώτες ύλες. Μιλάμε για λιπάσματα, σπόρους και άλλα. Επιπλέον, φορολογικές ελαφρύνσεις θα καθιερωθούν για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά σε συνδυασμό με αύξηση του επιδόματος τέκνων. Όσον αφορά τώρα συνταξιούχους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και υπαλλήλους του δημοσίου, πρόκειται να εξαγγελθούν τα εξής μέτρα. Πρώτον, οι συνταξιούχοι θα λάβουν πιθανότατα αυξημένο το επίδομα που λαμβάνουν κάθε χρόνο και που είναι 300 ευρώ και έχει ήδη νομοθετηθεί, αυτό πιθανόν να πάει στα 400 ή 446 ευρώ που είναι η Εθνική Σύμβαση και να ισχύσει από φέτος τον Νοέμβριο. Το κρίσιμο μάλιστα στην περίπτωση αυτή είναι ότι πρόκειται να το λάβουν επιπλέον 500.000 συνταξιούχοι, φτάνοντας τον αριθμό τους στο 1,7 εκατομμύρια από 1,2 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι. Παράλληλα, την ετήσια αύξηση της συντάξης που αναμένεται να κυμανθεί περίπου από 2,7 έως 3% και αυτό λόγω της ακρίβειας,

0: στους οποίους πιθανόν να ανακοινωθεί η χορήγηση επιπλέον εν είδη 13ου μισθού, όπως ανέφερε και ο κύριος Χοδρόπουλος, ενός ετήσιου επιδόματος της τάξης των 400 ευρώ. Πολύ πιθανή επίσης θεωρείται η αύξηση των τροφίων που το έχουν ζητήσει και εργοδοτικές οργανώσεις ακόμη, και τα οποία λαμβάνουν σήμερα περίπου 850.000 εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, από 120 ευρώ που είναι σήμερα το μήνα στα 180 ή 200 ευρώ, και μάλιστα θα είναι αφορολόγητα για την αγορά τροφίμων με επιταγές σύντησης από τα σούπερ μάρκετ. Τέλος, αναφέρομαι, λένε, ότι από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να ανακοινωθούν και εξής παρεμβάσεις για το μείζον θέμα, που είναι το στεγαστικό πρόβλημα. Κατά πρώτον, ένα νέο πρόγραμμα απόκτησης κατοικίας με ευνοϊκούς όρους, όπως είναι τα προγράμματα σπίτι, ήταν τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, το οποίο όμως θα βασίζεται όχι στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες, προκειμένου αυτές να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που θα πληρούν όμως συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Δεύτερον, θα υπάρξει νέα παράταση και για τον χρόνο στην επιβολή ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές. Τρίτον, παράταση και για τον χρόνο του προγράμματος παροχής φοροαπαλλαγών για 3 χρόνια σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων ανοίγουν κλειστά σπίτια και τα διαθέτουν με μακροχρόνια μίσθωση. Τέταρτο, πιθανή θεωρείται η εκ νέου αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας των εισοδημάτων από ενίκεια, με μείωση της κλίμακας του 15% που ισχύει σήμερα, με την οποία να επιβαρύνονται αυτοτελώς όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εισπράττουν ετησίως έως 12.000 ευρώ, και αυτοί που αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία των εκμισθωτών κατοικιών ή διαμερισμάτων στη χώρα μας. Και ο στόχος τι είναι? Να μειωθεί η φορολογία έτσι ώστε να περιορίσουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα υπέρογκα ενίκεια που ζητούν σήμερα από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Και τέλος, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό νέες παρεμβάσεις στον ΕΦΙΑ με αύξηση της έκπτωσης του φόρου ακινήτων που ισχύει σήμερα για τις ασφαλισμένες κατοικίες και τα ασφαλισμένα επαγγελματικά κίνητα. Ενώ ως γνωστόν για το χρόνο έχει προβλεφθεί ήδη η κατάργηση του ΕΦΙΑ στις κύριες κατοικίες σε 12.720 οικισμούς και χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Ελένη.
1: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Τώρα ισχυρά είναι τα μέτρα της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη εν ώψη ομιλίας του Πρωθυπουργού το βράδυ, αλλά και τις συγκεντρώσεις και πορείες που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πράγματι, πάνω από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός. Έχει καταληφθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Είχαμε συνεχίσει τις σκέψεις μέσα την εβδομάδα στις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Από χθες είχε
3: καταγνώσει,
2: αλλά σήμερα θα...
3: News.
2: Ρυθμίσεις και θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων που είναι προγραμματισμένες και φυσικά της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Περιττό να πούμε, Ελένη, ότι γύρω από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο η πρόσβαση είναι απροσπέλαστη. Περνάνε μόνο όσοι έχουν τις ειδικές προσκλήσεις. Τα βασικά καλέσματα, οι μεγάλες συγκεντρώσεις ξεκινάνε από τις 5 το απόγευμα. Στο Λευκό Πύργο είναι το πρώτο κάλεσμα από τους αγρότες. Mm-hmm. Καλή η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκο των Αγροτών. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στον ίδιο χώρο και στην ίδια ώρα είναι και το κάλεσμα από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις. Ενώ στις 6 στο άγαλμα του Βενιζέλου είναι τα καλέσματα από τη ΓΕΣΕ, την ΑΔΔΗ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν και πολλές άλλες συγκεντρώσεις και καλέσματα, λένε, σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτό σημαίνει το κέντρο της πόλης θα είναι απροσπέλαστο. Mm-hmm. Από τις 3 ώρα θα κλείσουν και οι 8 σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Ενώ από εκείνη την ώρα, από τις 3 ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, θα αρχίσουν σταδιακά να εφαρμόζονται και τα κυκλοφοριακά μέτρα. Θα κλείνουν δηλαδή κεντρικές οδικές απειρίες στην πόλη. Έχει βγάλει ειδική ανακοίνωση η Τροχιά Θεσσαλονίκης, όπου ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί. Θα λαμβάνονται και κάποια μέτρα για να διευκολύνονται οι κάτοικοι της πόλης που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Δρακώνται τα μέτρα ασφαλείας. Με τον drone θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Δράσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, πάνω από 3.500 αστυνομικοί, περίπου 60 δημιουργίες των ΜΑΤ θα είναι σε όλα τα σημεία της πόλης εκεί από που θα περνάει.

0: και οι πορείες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε εντάσεις, ενώ συνεχίζει και η προληπτική έλεγχη, Ελένη, πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, προκειμένου να απομονώνονται άτομα τα οποία θελήσουν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ειρηνικά σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Τώρα με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο τις προτάσεις του κόμματός του για την οικονομία. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ αναβαίνεται να ανεβεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκεί θα παρουσιάσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και θα προτάξει τις θέσεις του για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, περιγράφοντας τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλει ο ίδιος να εκπροσωπήσει. Mm-hmm. Και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι αυτοί είναι οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι, οι νέοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του επόμενου Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ αναμένεται να παρουσιάσει και τις θέσεις για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Σήμερα εξάλλου είχε και ένα άρθρο στα Νέα Σαββατοκύριακο, όπου παρουσίασε μια σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις, 11 για την ακρίβεια, που θα λύσουν το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους σύμφωνα με τον ίδιο. Κορυφαία είναι η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του πλαισίου του 2010, του, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, αλλά και η ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 120 δόσεις με κίνητρα για τους συνεπείς οφειλέτες. Στη δεύτερη επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει ολοκληρωμένα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, μέτρα για τη στήριξη των νέων γονέων, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να αυξηθούν οι μισθοί και τα εισοδήματα των εργαζομένων, το νέο ΕΚΑΣ που έχει προτείνει ήδη το ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, καθώς και την 13η σύνταξη. Όλα αυτά θα παρουσιαστούν από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα περιμένουμε και τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. Ελένη, yeah. σε σχέση με την ομιλία του Πρωθυπουργού και με τις εξαγγελίες των μέτρων, και πάνω σε αυτό θα στηθεί και όλο το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου ουσιαστικά θα σημάνει και την έναρξη του προεκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης.
1: Μάλιστα.
2: Ελένη.
1: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο ινοπείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανιλίδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, μόλις 3 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του Ανοιχτού Τρίγου 2026, της εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το πρωί στο κάστρο Κλάου, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων στη συγκομιδή και στο παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Στο μεταξύ, σήμερα πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο Ικαρία και Κυκλάδες. Τρεις ανηλίκες συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι. Οι ανηλίκοι φέρονται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων, από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη της ξηρής φυτικής καύσιμης ύλης και ακολούθως εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκων. Στην Αλβανία σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Χιμάρα μετά τη δραματική νύχτα που έζησαν κάτοικοι και επισκέπτες, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις. Το κύριο μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυρκαγιές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες προκειμένου να αποτρέψουν ενδεχομένες αναζωπηρώσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή του Αγίου Μιχαήλ και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων προς την περιοχή ποτάμι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 7 κατοικίες καταστράφηκαν, ενώ μεγάλες εκτάσεις με λεώνες παραδόθηκαν στις φλόγες. Την τρίτη το πρωί αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το βρέφος, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, καθώς αρνούνται την βαρύτατη πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που τους αποδίδεται. Η Μίνα Μουστάκα στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αποκάλυψη λοιπόν αυτής της υπόθεσης και όλα όσα έκρυβε το διαμέρισμα της οδού Θάστη στην περιοχή της Κυψέλης έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, Ελένη, μια βεντάλια θα λέγαμε, ποινικών δικογραφιών με εμφανιζόμενους ως πρωταγωνιστές τους ήδη προφυλακισμένους κατηγορούμενους για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Όπως είπες και εσύ τώρα, ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του την Τρίτη το πρωί θα οδηγηθούν για μία ακόμα φορά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν για τη σοβαρότερη από τις πράξεις που τους αποδίδονται και αφορά στην ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα το ίδιο του στο μωρό. Μια κατηγορία βεβαίως που πέρα από την αυτονόητη βαρύτητα που τις προσδίδουν οι διατάξεις του ποινικού μας κώδικα δημιουργεί και πολλά ερωτηματικά για την απουσία της πολιτείας αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιών απέναντι στα ανήλικα παιδιά που κατά γενική ομολογία είναι και τα μεγαλύτερα θύματα στην υπόθεση αυτή. Να σου πω ότι οι δύο κατηγορούμενοι έχουν αρχίσει να ξεδιπλώνουν και την υπερασπιστική τους γραμμή. Φαίνεται να είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν ότι δεν είναι ότι ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Να σου πω ότι η ιατροδικαστική εξέταση κάνει λόγο και για προθανάτια χτυπήματα. Για τον λόγο αυτό μάλιστα προτίθενται, όπως αναφέρουν πληροφορίες, να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, διορίζοντας, όπως έχουν δικαίωμα από τον νόμο, δικό τους τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να αξιολογήσει τα ευρήματα. Τέλος να σου πω ότι την ίδια μέρα, δηλαδή την Τρίτη, θα απολογηθεί και ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για το κακουργήμα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. Στον διεθνή χώρο τώρα, κρίσιμες οι αυριανές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στη Γερμανία, με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν σαφές προβάδισμα στο ακροδεξιό AfD. Ο Κώστας Ράπτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Το μη στα γερμανικά πολιτικά πράγματα αναμένεται να αποτελέσει σε κάθε περίπτωση η αυριανή εκλογική αναμέτρηση στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt των 2 εκατομμυρίων κατοίκων στα ανατολικά της Γερμανίας. Γιατί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η ακροδεξιά AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάληψη της εξουσίας για πρώτη φορά σε ένα από τα 16 ομοσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Χρειάζεται βεβαίως μια ορισμένη επιφύλαξη, καθώς μέχρι την τελευταία στιγμή περίπου το 26% των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις δεν έχει αποφασίσει οριστικά τι θα ψηφίσει, αλλά με βάση τα τελευταία στοιχεία του πολιτικού βαρομέτρου της ZDF, η AfD βρίσκεται στο 41% ενάντι μόλις 23% για την Χριστιανοδημοκρατία, η οποία και ηγείται αυτή τη στιγμή της απερχόμενης κυβέρνησης συνασπισμού στο κρατήδιο. Ακολουθούν το κόμμα της αριστεράς με 11,5%, οι σοσιαλδημοκράτες με 8,5% και οι πράσινοι με 6%, δηλαδή οριακά πάνω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 5%, το οποίο δεν μοιάζουν να φτάνουν οι φιλελεύθεροι και το κόμμα της Ζάρα Βάγκενκνεχτ με 3 και 4% αντιστοίχως. Αν πάντως και οι πράσινοι πέσουν κάτω από το 5%, ανοίγει μια πιθανότητα για την κατάληψη της εξουσίας στην Σαξονία Anhalt από την AfD με αυτοδυναμία. Η Γάλλος, η μόνη δυνατότητα για να κρατηθούν οι ακροδεξιοί εκτός εξουσίας θα είναι να σχηματιστεί ένα τετρακομματικός κυβερνητικός συνασπισμός από τη Χριστιανοδημοκρατία μέχρι το κόμμα της αριστεράς, το οποίο έχει προφανή πολιτικά προβλήματα. Κάποια από τις υγειονομικές ζώνες, είτε προς τα αριστερά είτε προς την ΕΦΔΕ, θα υποχωρήσει αναγκαστικά αν δεν αντιληφθεί το κρατήδιο στην ακυβερνησία, και αυτό σε κάθε περίπτωση είναι πλήγμα για τον ομοσπονδιακό καγκελάριο Friedrich Merz, επί των ημερών του οποίου το 1/3 των ψηφοφόρων της Χριστιανοδημοκρατίας εγκατέλειψε το κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ο Friedrich Merz υπήρξε ο μεγάλος απών της προεκλογικής καμπάνιας της Αξονία Anhalt, πραγματοποίησε μόνο 2 επισκέψεις, η μία για κλειστή συνάντηση με στελέχη επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί η δυσφορία πανεθνικά για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρείται από τους καθοριστικούς παράγοντες για το τοπικό αποτέλεσμα της Σαξονίας Anhalt, η οποία κατά τα λοιπά έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Έχει το χειρότερο δημογραφικό προφίλ σε όλη τη Γερμανία, με το πιο γερασμένο πληθυσμό και με την μεγαλύτερη διαρροή πληθυσμού από την επανένωση και μετά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ραπτή. Έκρηξη ακούστηκαν κοντά στο νησί Χαρκ του Ιράν, στον Περσικό κόλπο, με την προέλευσή τους να παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Σύμφωνα πάντως με το ειδησιογραφικό πρακτορείο φοιτητών του Ιράν, ένα Ιρανικό τάγκερ χτυπήθηκε από πύραυλο ανοιχτά του νησιού Χαρκ. Στα δικά μας και πάλι, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 39χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφτής νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ασκληπείο της Βούλας. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 39χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τάχθηκε και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, συγκεντρώνοντας σχολικά είδη. Ο Σπύρος Καλικιάς παρακολούθησε τη διαδικασία, θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εικόνες που έγιναν εκεί στο ΚΙΑΔΑ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελένη. Πραγματικά είναι μια νέα δράση του Δήμου μέσω του ΚΙΑΔΑ για να βοηθήσει τα παιδιά, τουλάχιστον 700 παιδιά οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να δώσουν τα αναγκαία στα παιδιά τους. Συγκινητική είναι λοιπόν και η ανταπόκριση από το πρωί. Στις 2 η ώρα έκλεισαν αυτή η πρώτη δράση, όπου φορείς, επιχειρήσεις αλλά και συγκινητική οικογένεια, μια μεγάλη προσφορά με σχολικά είδη από το Σύλλογο Γονέων του 85 του Δημοτικού Σχολείου στο Αθηνών του Βοτανικού, που ήρθαν οι γονείς από το Σύλλογο μαζί με τα παιδιά τους για να τους δώσουν και το παράδειγμα της προσφοράς αλληλεγγύης προς τα παιδιά του Δημοτικού, της ίδιας ηλικίας δηλαδή με τα παιδιά τους, αλλά για να έτσι να έχουν το καλό παράδειγμα της προφοράς και της αλληλεγγύης. Να πούμε όμως ότι πολλοί άνθρωποι ήρθαν και σήμερα από το πρωί, έδωσαν τσάντες, ό,τι χρειαζόντες, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μπλοκ ζωγραφική, στυλό και μολύβια, μαρκαδόρους και ξυλοπογιές, γόμες και ξύστρες, κόλλες και συνδετήρες, καθώς κάποιοι έφεραν και παιχνίδια βέβαια για τους μαθητές που θα ξεκινήσουν σε λίγο την σχολική χρονιά τους. Mm-hmm. Να πούμε ότι για τους πολίτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα σήμερα να μεταβούν στην οδό Πειραιός, εκεί που ήταν δηλαδή το
1: κέντρο των ειδών. Ναι.
5: Ακριβώς. Mm-hmm. Μπορούν να πάνε λοιπόν στο κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο, στον κόμβο αλληλοβοήθεια των πολιτών, στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφία του σταθμού Λαρίσης. Εκεί λοιπόν η συλλογή ειδών συνεχίζεται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 στις 2, επιτρέποντας έτσι τη διαρκή ροή βοήθειας από τις οικογένειες. Να πω, Ελένη, και να κλείσω με αυτό, ότι το παρόν έδωσε και και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΑΔΑ και ενταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας, ο κ. Νίκος Χρυσόγελος, είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα παιδιά πρέπει να νιώθουν χαρούμενα. Δεν θέλουμε να υπάρχουν παιδιά δύο ταχυτήτων, χαρούμενα και λυπημένα. Θέλουμε όλα να είναι χαρούμενα και για να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις βασικές τους ανάγκες. Και κάνουμε αυτή την καμπάνια λοιπόν μαζί με τους γονείς. Παράλληλα, βέβαια, τόνισε ότι...
6: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2:30. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
11: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City. Ένα Σάββατο που έχουμε τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Βόλος Ολυμπιακός στις 7, Εκάρη στις 9, την ίδια ώρα Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Super League 2, που μετά από πολλά χρόνια έχουμε έναν όμιλο. Παίζουν όλοι με όλους, δεν μοιράζονται σε δύο ομίλους. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν, οι τέσσερις τελευταίοι πέφτουν. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες τη Φενέρμπαχτσε 82-77 και στις 8.30 υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα Διονύσιμου στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Είστε ανανεωμένος. Ό,τι είπα ο τον Αύγουστο,
1: ναι.
0: Τώρα σας ακούω.
1: Τίποτα. Ο πιο καλός ακροατής.
0: Μα δεν με αφήνεις να μιλήσω.
1: Ο πιο καλός ακροατής.
0: Έβγαλα το άχτι μου τον Αύγουστο.
1: Μα σε καμαρώνει εδώ. Ακούω. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Το νιώσες αυτό το Super League 2,
0: Πατρακικά, ρε.
1: Ξέρεις ότι δεν γίνεται το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: λόγω δε. Έχουμε τέτοιου. Συνήθως ήταν το πρωτάθλημα που ξεκινούσε τελευταίο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί όλο κάτι γινόταν, όλο τσακωνόμασταν. Συνήθως Νοέμβρη το ξεκινούσαμε.
0: Τώρα όμως βρήκε στέγη στην ΕΡΤ.
1: Ναι, έχει σημασία όλο αυτό.
0: Ίδια σχεδόν, δεν δείχνει βέβαια, καταγγέλλω, δεν δείχνει το μάτς Πανθρακικός Πύργος.
1: Ναι. Πάβει να θυμίζει τηλεπαιχνίδι όμως. Και εμένα δεν μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει αποκτήσει ένα δικό του χαρακτήρα το πρωτάθλημα του Super League 2.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει, πότε θα αρχίσει, πότε θα τελειώσει. 3 από εδώ, συν 3 από εδώ, 3 συν 4 από εκεί.
1: 10 από εδώ, 10 από εκεί. Ποιο είναι νότο, ποιο είναι βορρά. Δηλαδή, μια χρονιά, ας πούμε, έχει πάρει το πρωτάθλημα του Βορρά, μια χρονιά το έχει πάρει Λιβαδιά. Λες, ναι. Να, η Λιβαδιά πήγε στο Βορρά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αν γυρίζαμε τώρα του γενναίου του Βορρά, θα βάζαμε κάποιο από τη Λιβαδιά.
0: Έτσι.
1: Αντίστοιχα, το τηλεπαιχνίδι έλεγε να κόψουμε του βαθμού στη μέση. Να κάνουμε play-off, να
0: κάποιοι
1: όλο
0: να
1: αυτό
0: παίζουν,
1: το ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Παίζουν, τώρα είναι. Δυστυχώς είναι ορθόδοξο πρωτάθλημα. Ναι. Οι δύο ανεβαίνουν.
1: Μας τα χαλάνε. Έρχονται ξένοι και μας τα χαλάνε. Και μια και λέω, έρχονται ξένοι, το απόλαυσε το μεταγραφικό.
0: Είχε πολύ πράγμα, ναι. Ειδικά ο Ολυμπιακός τα σπάσε τα κοντέρ.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε πίσω.
0: Ποιος κέρδισε?
1: Κοίτασε, σύνολο Ολυμπιακός.
0: 19.
1: Το ρόστερ του ενεργών νέα πρόσωπα είναι 16. Οι μεταγραφές του είναι 20 όμως.
0: 20 του Παναθηναϊκού.
1: Επίσης, για δεύτερη φορά στην ερυθρόλευκη ιστορία προέκυψε ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε Ιούνιο και έφυγε πριν τελειώσει το μεταγραφικό παζάρι για αλλού. Είχε γίνει με τον Ζιγκερνάγκε, να θυμάσαι.
0: Έσπασε και το ρεκόρ του Αλέφαντου.
1: Πριν από μερικά χρόνια. Φέτος την πάτησε ο Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος συνεχίζει ιδανικό στη Βαλένθια. Έχει αποκτηθεί ως ελεύθερος.
0: Δεν του κάθισε άσχημα να παίζει την Βαλένθια.
1: Κοίτα, γενικός ο οποίος έχει πάει στη Βαλένθια, δεν σου κάθεται άσχημα η Βαλένθια, όπως και να έχει. Μια βόλτα στη Βαλένθια, ναι. Οι φίλοι μας, γιατί είναι έτσι στεναχωρημένοι σήμερα? Δεν τη βλέπω τις μαράδες.
0: Γιατί είναι πολύ κοντά μας.
1: Αυτό είναι το
0: πρόβλημα. Δεν αντέχει το μαγνητισμό σου.
1: Πόσο πιο μακριά.
0: Το μαγνητισμό σου.
1: Πόσο πιο μακριά να πάμε.

0: Βάλαμε και το Lonely Boy. Τι άλλο θες, αγόρι μου, τι άλλο?
1: Όχι, όχι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν έχω παράπονο κανένα.
0: Εκεί ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τιμές που αρμόζουν στην περίσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είπες ποια είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Δεν θα το πω ποτέ εγώ.
0: Σταμούλα. Σταμούλα.
1: Σμαράγδα.
0: Σταμούλα Σταυρουλακάκου.
1: Α, θες να το πεις ανάπω.
0: Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Λοιπόν, Ανδρέας Χανιάς στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Αθήνα 984, Διονύσης Δελής, Στέφανος Λεμονίδης. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Έλεγα, περιέγραφα αυτό το απίθανο μεταγραφικό καλοκαίρι. Το οποίο
0: τυπικά... Ναι, ποιος κέρδισε, δεν μου είπες.
1: Σε αριθμό Ολυμπιακός.
0: 20 με πόσο?
1: Σε όλους τους αριθμούς.
0: 20 με πόσο?
1: Νομίζω ο Παναθηναϊκός σταμάτησε το 13.
0: Επίτηδες το κάνει.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός πέρσι έκανε για 15.
0: Δεν πιάνουν την περσινή.
1: Άλλη καλοκαίρι, άλλη Γενάρη και ο Παναθηναϊκός έχει πάει σε ένα. Γενικώς έχω την εντύπωση ότι αν είχαμε power ranking σε αυτή την αφετηρία του πρωταθλήματος, ασχέτως αν σήμερα εξελίσσεται, ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική, νομίζω ότι έχουμε νέα δεδομένα μέσα από τις μεταγραφές. Γιατί είναι πολύ ενισχυμένος ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός έχει καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Κοίταξε, είναι πιο ενισχυμένος από ποτέ, έτσι.
1: Όχι από ποτέ, μωρέ, μην υπερβάλλεις.
0: Από ποτέ, από τις εποχές Αλαφούζου.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ έτσι, ιδιαίτερα. Είναι δυναμικό το μπάσιμο του στη διαδικασία.
0: Ναι. Μπορεί να μην ενθουσιάζει ακόμη, αλλά έχει πετύχει το στόχο του. Μπήκε στη League Face. Έχει ένα αγώνα έπαιξε στο Κύπρο, ένα στο πρωτάθλημα το κέρδισε. Έτσι. Καλά
1: έχει πάει.
0: Πάρα
1: πολύ καλό υλικό ο Παναθηναϊκός.
0: Βρε το υλικό καλό είναι, το θέμα είναι να γίνει η ομάδα.
1: Ο Τετέι, ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Και ο Ουναΐ.
1: Ναι, ο Ουναΐ έχει πάρα, πάρα πολλές επιλογές, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, το επιθετικό. Τα μπορντ, ο Αντίνο είναι πραγματικά, έχει ο Παναθηναϊκός ποιότητα πρωτοαθλητισμού. Ένα συστατικό το οποίο του έλειπε πάρα πολλές σεζόν στην εποχή του Γιάννη Αλαφούζου. Δεν ξέρω δηλαδή πόσες φωνές συζητούσαμε σοβαρά ότι ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στα φαβορί αν το κατέστησε. Ναι. Νομίζω ότι έχει να σηκώσει τρόπο από το Σωτήριο Νέτος 2010.
0: Τι κύπελο πήρε πριν?
1: Ρε παιδί μου, το πρωτάθλημα.
0: Α, για το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, ναι, από το 10 από τότε την εποχή.
1: Σε αυτά τα 16-17 χρόνια λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω πόσες φωνές ξεκινήσαμε και λέγαμε τον Παναθηναϊκό στα αλήθεια με στα φαβορί.
0: Ναι, αλλά έχουμε και μια αμφιβολία.
1: Περάσαμε ένα παρατεταμένο διάστημα που ο Παναθηναϊκός ήταν νούμερο 4.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε από το 13-14 και μετά ήταν πολύ δυναμική είσοδος του ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη και γι' αυτό θα πούμε. Η ΑΕΚ, η οποία κάποια στιγμή βούτυξε στα βαθιά, μπήκε στη διαδικασία, επέστρεψε δυναμικά. Είχαμε ένα τρίγωνο λοιπόν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός ήταν μονίμως τέταρτος αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι φέτος μετά πολλά χρόνια αλλάζει αυτό. Δηλαδή η πρωταθλήτρια ΑΕΚ προφανώς και είναι εκεί
0: φαβορή.
1: Για να υπερασπιστεί τον τίτλο. Δεν ξέρω αν είναι φαβορή. Είναι εκεί για να υπερασπιστεί.
0: Πάντα φαβορή είναι ο προηγούμενος πρωταθλητής.
1: Εσύ το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει ένα rebuilding με 16 νέα πρόσωπα, με 7-8 ποδοσφαιριστές Premier League, με 80 εκατομμύρια πωλήσεις, ήταν στο 7 ή στο 8 έξω από το top 5 στις ομάδες που έκαναν καλύτερα τη δουλειά του selling club και ταυτόχρονα με κοντά 70 εκατομμύρια σε αγορές.
0: Ναι.
1: Έχει φτάσει, έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών με την απόκτηση του Γκουστάβο Πέρτα. Ο Ολυμπιακός πραγματικά έχει μπει στη διαδικασία του να φτιάξει κάτι άλλο. Βεβαίως χρειάζεται χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Και βεβαίως είναι πια και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος Παναθηναϊκός έχει αλλάξει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι και εκείνος μια άλλη ομάδα σε σχέση με αυτό που είχαμε κατά νου πέρσι τέτοια εποχή. Άρα λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, βάλτε όποια σειρά θες.
0: Τον όφη δεν τον βάζεις μέσα για τετράδα?
1: Όχι μόνο, εντάξει, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ βεβαίως ζει μια δική του παράξενη ισορροπία μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Ζητήσαν οι οργανωμένοι να φύγει σαν φίλος, ως φίλος ο Ιβάν Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σαν να του λένε φύγε να μην σε φύγουμε.
1: Όχι, δεν του λένε αυτό. Σαν να του λένε ότι έκλεισε ο κύκλος σου. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται, ας μην κορυδευόμαστε. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τα φιλό μας.
0: Άλλα έλεγαν πέρσι.
1: Ο Γιάννης Μιστακίδης, ο οποίος περιμένει, έχει κάνει φοβερό μπάσιμο στο μπάσκετ. Ήδη η απόκτηση και του Όσμαν και του Καλάθη και όλα αυτά που ακούγονται, ξέρεις, μέχρι και τον Ντόρσεϊ.
0: Στην πρόταση που κάναν για 3 χρόνια στον Ντόρσεϊ από του χρόνου με εξωφρενικά ποσά.
1: Όλο αυτό λοιπόν δίνει την εντύπωση ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει ο επόμενος και είναι έτοιμος να πάει την κουβέντα παρακάτω. Αν είσαι φίλαθλος μια ομάδα, δεν το λες άδικο αυτό. Αν είσαι όμως ένας άνθρωπος που το σκέφτεται λιγάκι παραπάνω, λες κάτσε ρε παιδιά. Ο Ιβάν Σαββίδης πήρε κάτι διαλυμένο,
0: ναι.
1: Το έφτιαξε, πλήρωσε
0: τα χρέη, πλήρωσε τα πάντα.
1: Τον οδήγησε στα καλύτερα 10
2: λεπτά.
1: τι θα πει η Δόστο. Τι είναι ο ΠΑΟΚ?
0: Το κερασάκι στην τούρτα ήταν που δεν το χωνεύουν αυτό οι οπαδοί οι οργανωμένοι, είναι ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Κάποτε θα έφευγε. Δεν χωρούσε ο Κωνσταντέλιας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έφυγε. Αλλά όλα αυτά μαζί. Έφυγε ο Λουτσέσκο, έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Το γήπεδο της Τούμπας δεν βλέπει κανένας να προχωράει. Ότι ο Μιστακίδης έρχεται στο μπάσκετ και τεινάζει την μπάγκα στον αέρα. Τώρα αυτοί θέλουν τον.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι απλό όλο αυτό, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι ένα περαστικό.
0: Δεν είναι απλό, αλλά σου λέω πώς το σκέφτονται αυτοί, έτσι νομίζω τους σκέφτονται.
1: Μένει να δούμε. Να σου πω ότι αύριο πάω και έχει ντέρμπι. Είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Έχουμε και σήμερα μια παρτίδα.
0: Αεκάρης, κάτι.
1: Καλή. Το ντέρμπι είναι το αυριανό.
0: Καλά, εντάξει. Και αυτό καλό είναι όμως σήμερα.
1: Ναι. Γιατί θυμάσαι τα Αεκάρης της δεκαετίας του 80 και του αρχής των 90.
0: Θυμάμαι κάτι Αεκάρης που έπεσε πολύ ξύλο με Μπάγεβ, Σφυρό. Δεν είχε ζήσει.
1: Τέλη δεκαετίας του
0: 70. Δεν είχε γεννηθεί.
1: Ούτε εγώ τη Μαράγα δεν είχαμε γεννηθεί. Εσύ είσαι γεννημένο τόσο παλιά. Δεν φταίμε εμεί αυτό.
0: Εσύ γιατί το θυμάσαι.
1: Όχι. Ήθελα να σου πω μια φοβερή ιστορία των 80's για Κιάρη. Οι ομάδες τότε δεν είχαν δεύτερη εμφάνιση. Δηλαδή οι ομάδες όλες παίζανε με μια φανέλα όλο τον χρόνο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και ήταν και το πολύ χαρακτηριστικό τους, ας πούμε. Δεν είχε αυτό το να παρουσιάσουν την πρώτη εμφάνιση, την δεύτερη εμφάνιση, την τρίτη εμφάνιση, να πουλάω φανέλες στην μπουτίκ.
0: Τι παίξαν με τα ίδια?
1: Οι ΑΕΚ και ο Αρίς έχουν αυτό το κίτρινο μαύρο.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι οι ίδιες οι φανέλες τους, ναι, στα χρώματα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έπρεπε να βρεθεί μια λύση και η λύση ποια ήταν τη δεκαετία του 80. Για ένα μάτς το χρόνο,
0: ναι,
1: ο γηπεδούχος Άρης ή η γηπεδούχος ΑΕΚ φορούσε άσπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να κρατήσει τα χρώματά του,
0: ναι,
1: φιλοξενούμενος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν το ΑΕΚ Άρης και το Άρης ΑΕΚ ήταν το μοναδικό μάτς που έβλεπες μια ομάδα να φοράει εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η ιστορία των,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το 80's, η οποία βεβαίως δεν. Λες, παιδί, κοίτα που ήταν το ποδόσφαιρο και που έχει φτάσει σήμερα.
0: Το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε από εκεί, φτάσαμε στις φανέλες.
1: Ωραίο είναι, γιατί το λες. Έτσι, χαοτικό να είναι. 7 η ώρα, Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Ολυμπιακός, ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στις 9 είναι το
0: Αεκάρης. Το Ηρακλής Αστέρας στις 9 θα γίνει στο Καθατζόγλιο. Γιατί βγήκε ένα βίντεο χθες που έδειξε το Καθατζόγλιο ότι ήταν χωράφι, ρε παιδιά.
1: Αστέρας Ηρακλής είναι, τι εννοείς?
0: Αστέρας Ηρακλής είναι.
1: Ναι,
0: τα παίζει εκτός ο Ηρακλής μέχρι να φτιάξει
1: το γήπεδο του. Αύριο λοιπόν στις 7 είναι
0: ο κοίταξε. Στο πρόγραμμα βγήκε Ηρακλής Αστέρας,
1: ναι,
0: και συμφωνήσαν και οι δύο να γίνει το πρώτο μάτς ανάποδη έδρα.
1: Προφανώς, ναι, για να έχει το δικαίωμα, γιατί και ο Αστέρας την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξένησε τον Ολυμπιακό. Άρα προφανώς, ναι, κάνουν μια εξυπηρέτηση. Ο Ηρακλής νομίζω έπαιξε την πρώτη αγωνιστική στην Κρήτη και τη δεύτερη στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Άρα...
0: Και την τρίτη την παίζει πάλι εκτός έδρας, ενώ ήταν γηπεδούχος. Όπως το ίδιο πρόβλημα έχει και η Καλαμάτα. Έτσι, mm-hmm. Και αυτή παίζει. Πού έπαιξε η Καλαμάτα?
1: Στην Τρίπολη.
0: Στην Τρίπολη, ναι.
1: Λοιπόν, και δεύτερη αγωνιστική έπαιξε στο Αγρίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7. 7 και μισή Όφη και Φυσικά είναι τα αυριανά.
0: Αυριανά, ναι.
1: 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. 9 και μισή είναι η Ματσάρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα πια το βράδυ, η τρίτη αγωνιστική του Super League ολοκληρώνεται. Όχι η βράδυ, στις 6 είναι. Αστέρας Ηρακλής.
0: Στις 6 αύριο το τελευταίο παιχνίδι.
1: Στεφάνε, πρέπει να συντονιστούμε. Αύριο είναι Κυριακή. Μην το πει σε κανένα, το ξέρουμε δυο μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μεθαύριο, λέω, τη Δευτέρα.
0: Α, Δευτέρα. Και Δευτέρα,
1: Δευτέρα στις 6 λοιπόν η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής.

Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια, αλλά όταν διαβάζεις ότι η Debbie Harry που μας είπε πριν το One Way or Another είναι 81 χρονών, κάπου σοκάρεσε, μεγαλώσαμε. Μπράβο την Debbie. Έβαψε τα μαλλιά της, λέει, η Ξανθά σε ηλικία 13 χρονών και από τότε ίδρυσε και με εξαιτίας αυτού ίδρυσε το συγκρότημα Blondie. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, ξεκινάει το πρωτάθλημα, 7 Βόλος Ολυμπιακός, 9 Εκάρης, 9 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, άλλαξαν έδρα.

0: Λοιπόν, όσο εσύ έφτιαχνες εδώ τα διάφορα, είπα.
1: Όχι, δεν έφτιαχνα, σε έσωσα για πρώτη φορά.
0: Ναι, με έσωσε για πρώτη φορά.
1: Κανονικά θα έπρεπε να με κάνει αυτό που το λένε.
0: Άγαλμα.
1: Όχι, μπλουζάκι, στο μπλουζάκι. Α,
0: μπλουζάκι, ναι, ναι. Έλεγα, μπορείς να θυμηθεί, να μαντέψεις πόσο χρονών είναι η Ντέμπι Χάρη που είπε πριν το τραγούδι.
1: Έλε, φίλε, μεγάλη φίλε. Η Μπλάντι, ε.
0: Ναι, η Μπλάντι.
1: Δεν ξέρω, ένα 80 πλέον.
0: 81, ρε φίλε.
1: Μα το κατάλαβα από το θάνατο τη Ντόλι Πάρτον, α πούμε. Ναι. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτή η γενιά είναι πλέον στο,
0: αποχωρεί,
1: στο 80, α πούμε, ναι. Και είναι σε διαδικασία αποχώρηση. Πού τη θυμηθεί τώρα, επειδή άκουσε τραγουδάκι.
0: Ναι, τραγούδι, ναι.
1: Μάλιστα. Για πε μου τώρα για το καλοκαίρι, δεν είχε συναυλίε. Τελευταία που σε άφησε ήταν στο Σκιούρ.
0: Ναι, μετά δεν είχε, ρε φίλε. Αύγουστο δεν έχει συναυλίε στην Αθήνα. Ξεκινάνε από σήμερα. Δεν πήγα ούτε στη Μαδρίτη ούτε στο,
1: τίποτα δεν
0: στο Μιλάνο, τίποτα δεν
1: πήγα. Κρίμα.
0: Εκτός Ελλάδας δεν πήγα πουθενά.
1: Μάλιστα.
0: Για συναυλία.
1: Έχεις
0: κάτι πανηγύρια είδα.
1: Έχει συζητηθεί αυτό.
0: Κάτι πανηγύρια είδα σε κάτι χωριά, εντάξει.
1: Πήγε σε πανηγύρι.
0: Πήγα.
1: Το ξέρω ότι είναι φοβερό πλέον τη μόδα πάλι. Ε?
0: Το φοβερό είναι ότι η νεολαία ακούει η δημοτική μουσική, τα πανηγύρια γεμίζουν με νέου και ξέρουν όλα τα τραγούδια και όλου του χορού. Που έκανε η Χούντα που μας απέτρεφε να ακούμε δημοτικά τραγούδια, γιατί τα έπαιζε συνέχεια και ουσιαστικά τα μισήσαμε τότε. Ευτυχώς τώρα φτάσαμε στη φάση που αγαπούμε δημοτικά τραγούδια.
1: Έτσι πιστεύεις, ναι. Ότι έχει να κάνει με τη μουσική.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει απλά με την κατάσταση.
0: Δηλαδή,
1: επειδή μου έκανα διακοπές στην Τίνο. Η Τίνος έχει 52 χωριά.
0: Ναι.
1: Κάθε βράδυ Ιούλιο και Αύγουστο έχει κάθε χωριό έχει ένα δικό του πανηγύρι.
0: Όπως τα περισσότερα νησιά.
1: Ναι. Επειδή λοιπόν η νύχτα είναι συγκεκριμένη και τυποποιημένη στα νησιά και πλέον μεταξύ μας είναι και πάρα πολύ ακριβή.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για μας, μιλάω για παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάνουν παρέα, ξέρεις αυτό, πάνε παρέα διακοπές, πιτσιρίκια κλπ.
0: Α, τη βγάζεις τζάμπα, εννοείς.
1: Δεν είναι τζάμπα. Είναι ότι με ένα ποσό ψιλοκανονικό, δηλαδή αν πας τα περισσότερα πανηγύρια, έχει λίγο να φας, λίγο να πιεις, κάτι κερνάνε.
0: Ναι, ωραία αυτά που λες, αλλά γιατί να μην ισχύουν και πριν από 20 χρόνια.
1: Γιατί
0: τώρα γίνεται
1: πριν από 20 χρόνια έδαινες τα σκυλιά με τα λουκάνικα, αγαπητέ.
0: Καταγγελίες.
1: Δεν καταγγέλω τίποτα. Λέω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είμαστε σε μια εποχή που τα νέα παιδιά αρχίζουν και το υπολογίζουν αυτό. Θεωρείς ότι έχουμε την ίδια αγοριστική δύναμη που είχαμε πριν από 20 χρόνια?
0: Όχι, βέβαια, δεν έχουμε.
1: Ότι κάναμε τις ίδιες διακοπές, δηλαδή.
0: Στο διατάφτα είναι ότι τα παιδιά πλέον ακούνε δημοτική μουσική, την τραγουδάνε.
1: Στην Τίνο δεν έχει δημοτικά, έχει νησιώτικα. Πάνε όλοι για ακούνε νησιώτικα. Άλλο, ρε παιδί μου, είναι νησιώτικο. Το δημοτικό το έχουμε λίγο πιο.
0: Δημοτικά είναι.
1: Ναι. Οι περιοχές όμως είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, αν το καλοσκεφτείς, αυτό δεν πρέπει να είναι και το καλοκαίρι.
0: Αυτό πρέπει να είναι. Ναι.
1: Το να έχει όλη αυτή την εικόνα.
0: Να ρέει άφθονος ο ίνος.
1: Φολκλόρ.
0: Να χορεύεις. Χόρεψες κιόλας.
1: Δεν είμαι.
0: Λέω, έγινε και αυτό.
1: Είμαι μια πίστα νωρίτερα. Του χρόνου να είμαστε καλά.
0: Α, του χρόνου.
1: Πιστεύω θα αρχίσω κι εγώ να χορεύω. Άντε να πάμε να κουβεντιάσουμε λιγάκι για τα ποδοσφαιρικά. Να μπούμε σιγά σιγά και στο διατάφτα. Θα σας πάμε σε μια βόλτα μέχρι το Βόλο. Να μάθουμε ρεπορτασάκι.
0: Ναι.
1: Άρα, να βάλουμε ένα τραγουδάκι και μετά τις 3 να πάμε στο Βόλο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ξεκινάμε με μια έκτακτη είδηση που έγινε
2: Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Κατηγορία της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ωστόσο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του δημοσίου, καθώς μέσω της μη δήλωσης του θανάτου φέρονται να λάμβαναν τη σύνταξή της επί πολλά χρόνια. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφτής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ στο Ασκληπιείο της Βούλας. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Στο Νεπάλ, οι διασώστες κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο κινέζικης υπηκότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Να επιστρέψουμε στην πρώτη είδηση του δελτίου μας, όπου στρατιωτικό αεροσκάφος Phantom συνετρίβει στην Τανάγρα την ώρα της επίδειξης υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες. Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη, ενώ όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, το αεροσκάφος τη στιγμή που ήταν στον αέρα, δεν γνωρίζουμε αν οι δύο πιλότοι χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Περισσότερα στα επόμενα δελτία του σταθμού μας, ενώ θα διακόψουμε για ό,τι νεότερο. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό, που γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.

0: Special Guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plus. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και πού θα σε πάω. Διάβασα Γιώργο Νικοκύρη το πρωί.
1: Στην Πουερταριά που λέει και ο Νικοκύρη.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Διάβασα το πρωί.
1: Πουερταριά.
0: Ναι, εφιολόγημα ενδιαφέρον. Από την Πορταριά στην Πουερταριά ο Ολυμπιακός. Για το 3 στα 3 απέναντι στο
1: Βόλο. Θα παίξει.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Πουερταριάς.
0: Παίζεις Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κανονικά θα πρέπει να με βάλει και εμένα λίγο με την Λιμπαρ. Τόσα χρόνια
1: ξέρεις την ομάδα απ' έξω και να
2: καταλάβει. Δύο λεπτά, ρε παιδί μου, να πω. Βέβαια, αλήθεια είναι δεν είμαι στην καλύτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, δεξιμπάκ, θα κάθεσαι ακίνητος.
0: Υπήρξε και καλύτερα, δεν
2: ξέρω. Τερματοφύλακα.
1: Τερματοφύλακα πρέπει να πέφτει κιόλα. Πρέπει να πέφτει.
2: Πέφτει εύκολα, ρε. Δεν σηκώνομαι.
0: Το πρόβλημα είναι το πώ θα σηκωθεί, όχι το αν τα παίζει.
2: Το πέστημα δεν έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, ναι, Πουερταριά, γιατί εδώ θα δούμε λογικά, αν δεν προκύψει κάτι τρομερό, νομίζω ότι θα τον δούμε σίγουρα στην επανάληψη. Τον Γκουστάβο Πουέρτα, μιλάμε για το πρόσωπο του καλοκαιριού.
0: Ναι,
2: είναι ο άνθρωπος που υποχρέωσε τον Ολυμπιακό, το υποχρέωσε εισαγωγικά, να πληρώσει 16 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει ρεκόρ όλων των εποχών για τα ελληνικά δεδομένα στην αγορά ποδοσφαιριστή.
0: Έσπασε το ρεκόρ του Ζάχοβιτς, ήταν 13,5 εκατομμύρια.
2: 13,5.
1: Με αναγωγή.
0: 99.
1: Με αναγωγή.
0: Τι αναγωγή.
1: Είχαμε εδώ τότε.
0: Όχι, το 99 δεν
2: όχι, είχαμε. Όχι, βέβαια, είχαμε.
0: Αλλά σαν ρεκόρ θεωρείται ότι πήρε το ρεκόρ του Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Βεβαίως η μεταγραφή δεν είναι 16, είναι παραπάνω, γιατί είναι και 2 εκατομμύρια το Solidarity, δηλαδή το δικαίωμα που είχε η πρώτη του ομάδα, η Μπογκοτά. Και με αυτά τα μπόνους και όλα αυτά της μοδός, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έφτασε κανένα 20 για να πείσει.
2: Ναι, αλλά το fix ποσό αυτό που.
0: Έχεις δίκιο.
2: Που λες ότι είναι η αγορά του ποδοσφαιριστή, δηλαδή από την ομάδα, είναι αυτό. Όπως και να έχει, ναι, ένα 20 φτάνει όλο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι συνολικά ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που τον βλέπαμε στο Μουντιάλ. Θυμίζω ότι έπαιξε 5 μάτς Κολομβία, έφτασε στους 16.
0: Ο Φρόιλερ την απέκλεισε.
2: Διοργάνωσης. Συγγνώμη.
0: Την απέκλεισε ο Φρόιλερ στα πέναλτι.
2: Ναι. Σωστά.
0: Πριν την Αργεντινή.
2: Πέθανε πάνω στην Αργεντινή. Ναι. Σωστά. Παίξαν αντίπαλοι. Και οι δύο ήταν βασικοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τώρα συνανταμώσανε στον Ολυμπιακό. Όπως και να έχει λοιπόν η πρώτη αποστολή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό, μετά από 2 προπονήσεις που έκανε στον Ρέντι και έδειξε ο άνθρωπος, εντάξει, τα αυτονόητα ότι είναι πανέτοιμος αγωνιστικά.

0: βάζει και κατευθείαν, έτσι. Δεν είναι δηλαδή, είναι και ο προπονητής που βλέπεις ότι δεν είναι... Δεν τους κρατάει πίσω και λέει εντάξει μέχρι να δέσουν, μέχρι να συνεννοηθούν, να μάθουν τα ονόματα των παιχτών τους.
1: Το λέω με όλους τους
0: έχει βάλει πολύ γρήγορα.
2: Τον
0: Όφη πιο πολύ. Εγώ πιστεύω ότι θα του δώσει χρόνο συμμετοχής τώρα, ίσως και το μάτι Κυπέλλου την Τρίτη με το Βόλο επίσης. Και μετά από τον Όφη θα
1: φύγει. Μετά είναι Όφη και αμέσως μετά η Αγγελόνη.
0: Και Λιβαδιά μέχρι να πάμε στη διακοπή, για τη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
1: Γιώργο, μιας και το ζεις πάνω από 2 δεκαετίες και εσύ πλέον όλο αυτό, ναι. Αν έπρεπε να βάλεις ένα τίτλο στο καλοκαίρι του Ολυμπιακού, ποιος θα ήταν? Ήταν από τα ροκ καλοκαίρια του Ολυμπιακού, έτσι, έχουμε ζήσει διαφορά, αλλά ήταν από τα ροκ.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε ζήσει για παρόμοιο, τουλάχιστον εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Υπάρχει,
0: να θυμηθώ τόσο μεγάλο καλοκαίρι με
1: το καλύτερο καλοκαίρι όλων των εποχών, το καλοκαίρι του 10, ρε παιδιά.
2: Πρωτοανέλαβε ο Μαρινάκης και τους άλλαξε όλους.
1: Και στην πορεία προκύπτει ο
2: Μαρινάκης. Έφυγε, πώς το λέγανε προπονητή, ο Λίνεν είχε φύγει.
0: Εκείνο το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερο από την πλευρά ότι αλλάζει διοίκηση, ότι ο Ολυμπιακός από εκεί που ήταν 45ος και η προοπτική για ξανά 45ος, ήρθε ο Μαρινάκης, έβαλε λεφτά, πήρε προπονητή, έφερε παίκτες. Αν το δείτε όμως πάλι, δεν είχε τόσο πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, όχι, Γιώργο, έχει αλλάξει τα πάντα.
0: Δεν είχε 17.
1: Γιατί έχουν σταματήσει, είναι παραπάνω. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν σταματήσει και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είναι ένα καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός ξεκινάει να το συζητάει με τον Κατσικογιάννη, με το Σοηλέδη, με τον Ιγκλιτσιώτη. Είναι σε μια περίοδο που δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Αν δεν κάνω λάθος, αρκετούς παίχτες που τελικά μείναν στην ομάδα τους βρήκε ως μεταγραφές. Δηλαδή Μιραλάς είχε έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ήταν η πρώτη, ένας δανεισμός από τη Σεντετιέν. Λοιπόν, μετράς. Άλμπερ Ριέρα,
2: Μόησης Ορτάδο.
0: Μιραλάς είναι από πριν.
1: Όχι, όχι, θα το πω εγώ. Λοιπόν, Ριέρα, Ουρτάδο, Φουστέρ, Νέμεθ, Χολέμπας. Είναι μεταγραφή Λίνεν με Μαρινάκη, τη θυμάμαι. Παπάζογλου από τον Παντσεραϊκό. Σουμπίνιου από τον Εθνικό. Μέγερη από τη Φερετσβάρος. Συνεχίζω. Παντελίτς από τον Άγιαξ. Η Μπαγάσα.
3: Ράδιο Ρούμελ.
1: Ντένις Ρόμενταλ, Ντένις Επστάιν που έχει έρθει εκείνο το καλοκαίρι και αυτός νομίζω όμως είναι από την εποχή κόκαλη.
0: Ποιον ξεχνά... Αυτός του... Ο Επστάιν δεν ήταν πιο πριν με τον Γερμανό προπονητή.
1: Ναι, ήρθε... Το ίδιο καλοκαίρι είναι και ο Μιραλάς.
2: Παπάζογλου τον είπες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Μιραλάς και αυτοί όλοι το ίδιο καλοκαίρι είναι. Απλά είναι... Είναι ο Πάρντο.
0: Εκεί σταματήσαμε.
1: Όχι, όχι, είναι ο Πάρντο σίγουρα ο τερματοφύλακας. Τον θυμάμαι σίγουρα.
2: Μονιάκης Πάντελιτς ήταν.
1: Ναι, τον Πάντελιτς τον είπαμε. Σίγουρα θυμάμαι το.
0: Το βάλαμε.
1: Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση αντίστοιχη. Θέλω λοιπόν να σου πω, επειδή είχε και αλλαγή διοξιακού, στο δικό μου το κεφάλι είναι πάντα πολύ μεγάλη. Το καλοκαίρι του 2013 ο Ολυμπιακός είχε κάνει πολύ μεγάλο ανακάτεμα με τον Μίτσελ, όταν είχε αφήσει πίσω την προηγούμενη ομάδα που είχε φτιάξει ο Βαλβέρδε και μετά πλέον την παρένθεση του Ζαρντίμ. Πολύ μεγάλη αλλαγή ο Ολυμπιακός έχει το καλοκαίρι του 15 ή 16 είναι, Γιώργο, με το Σιλβά. Του 16, 15.
0: Ο Σίλβα πήρε πρωτάθλημα το 15, νομίζω, ναι, και έφυγε το 15.
1: Και εκεί έχει μεγάλη αλλαγή ο Ολυμπιακός. Και μετά η μεγάλη αλλαγή είναι το περίφημο θα φύγουν και τα σκυλιά έξω από το Ρέντι, που είχε πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μετά την αποτυχία τη σεζόν, χάσει. Και... Ναι, ναι. Που θα φύγουν και τα σκυλιά έξω από το Ρέντι, που έχει γίνει με τον.
0: Μετά το 3-0 θα γιάνε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον Πέδρο Μαρτίνς, που κόστη. Και εκεί ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει μετά μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Το σίγουρο είναι ότι το φετινό είχε και διάφορες άλλες περιπέτειες. Γιατί ρε παιδί μου, θύμισε λίγο εκείνη την ιστορία του Όλα μαζί δεν γίνονται. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να παίξει και προκριματικά Champions League. Τελικά αποκλείστηκε από μια ομάδα που δεν περίμενε κανείς ότι θα αποκλειστεί, έτσι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπολογίζει κανείς. Όχι ότι θα περνούσε, γιατί μετά θα πέφτει πάνω στην Πόντο. Δεν θα ήταν φαβορή. Αλλά και να φύγουν 15 και να έρθουν 16 και να παίξεις προκριματικά και ενδεχομένως αν χρειαζόταν μετά να έπαιζες και play-off και να ξεκινήσεις καλά στο πρωτάθλημα και η πρώτη κρίση με τον προπονητή, γιατί είναι βέβαιο ότι εκεί στις μέρες να είμαι και ο Ολυμπιακός πέρασε κρίση σε ό,τι αφορά στο αν θα συνεχίσει ή όχι, το σκέφτηκε με το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Άρα λες ότι ήταν ένα παιδί μου έτσι χορταστικό καλοκαίρι.
0: Ναι, κοίτα, μόνο που να σκεφτείς ότι στις 3 Ιουλίου η αποστολή που πάει 26 παίκτες που πάνε στην Ολλανδία για να ξεκινήσει την προετοιμασία από αυτούς ουσιαστικά είναι λίγοι έχουν μείνει.
2: Είναι 12.
0: Αυτοί που έχουν μείνει τελικά στο τελικό ρόστερ, άρα ήρθαν και άλλοι 12 να αποστεθούν στο τελικό ρόστερ.

0: Και ο Ελκαμπή που ήταν στο Μουντιάλ τότε και μπήκε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Την έχει την 25άδα που ήθελε με τη Λίμπαρ. Τώρα δεν βάζω μέσα το Γιάραντσι και το Κλέιτον που είναι ξένα σώματα έτσι. Και απλά υπάρχουν ακόμα στο Ρέντι μέχρι να βρουν κάποια ομάδα.
1: Ο Καμπελά
0: δεν μπήκε ποτέ μέσα στην ομάδα. Δηλαδή οι άλλοι δύο ήταν στην αποστολή, στην προετοιμασία. Ο Κλέιτον ήταν και στις δύο αποστολές στα μάτς κυπέλου, πρωταθλήματος 3 κυπέλου. Δεν έχει παίξει βέβαια, ούτε θα παίξει. Γενικά, αλλά τελικά από όλη αυτή την ιστορία και βεβαίως με ένα άσχημο ξεκίνημα με την Νάιμεγκεν, το φινάλε νομίζω ότι είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ένα ποιοτικό, γεμάτο και άκρως ανταγωνιστικό ρόστερ. Τώρα αυτό πρέπει να γίνει ομάδα.
2: Ναι. Στα χαρτιά, έτσι. Στα χαρτιά είναι όλα αυτά. Έχει παίχτες για να φτιάξει μια ομάδα. Ναι, τι ομάδα θα φτιάξει, θα τη δούμε. Ναι. Γιατί...
0: Αυτά πολλές φορές ξέρεις, πάνε και αντίστροφα. Εκεί που λες δεν είναι καλή ομάδα, τελικά η ομάδα αποδεικνύεται εξαιρετική. Και εκεί που λες και τα δύο ομάδα έχω, κάτι δεν τραβάει. Είπε στο Ρόμενταλ πριν, είδες που ήταν ένα από τα ονόματα εκείνο το καλοκαίρι που ήταν μπαμ. Δηλαδή ο Ρόμενταλ ήταν σε ένα υψηλό επίπεδο στην και έβλεπε τον Παπατζίδη να παίζει. Ναι. Και ο Παπατζίδη ήταν αυτός που τον άφησε έξω, με τον Βαλβέρδε να είναι ίσως ήταν ο πρώτος της εποχής που αρχίσαμε να βλέπουμε παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού στην πρώτη ομάδα. Τη νέα εποχή.
2: Και αυτό το στυλ ποδοσφαίρου το οποίο έχει επικρατήσει μια 15ετία τελικά στο Μεγάλο Λιμάνι. Νέμεθ. Κρίστιαν Νέμεθ θυμήθηκα επίσης. Έτσι, μιας και συζητάμε εκείνη την εποχή.
0: Δεν θυμάστε τον Ούγγρο.
2: Και εκείνος είχε ξεκινήσει και αυτά. Και τον λέω γιατί πρέπει να γίνει ειδική αναφορά και σε εκείνους που ήρθαν αλλά δεν ήρθαν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός προχθές απέξε και τον Νούς, ας πούμε, από τον Όφη.
0: Αλλά δεν. Και τον Αποστολάκη.
2: Τον Αποστολάκη επίσης από τον Όφη, ο οποίος επίσης, ας πούμε, είναι κάποια στιγμή να μπει μελλοντικά στη
0: σύνολο. Το σύνολο έχει φτάσει στις 19 μεταγραφές, γιατί και ο Μαθαίο που ήρθε και έφυγε.
2: 19-20 με τον Τζομπανίδη, να ξέρεις. Είναι ο οποίος είναι για την ομάδα Β.
0: Okay,
2: αφού και ήταν στην προετοιμασία.
0: Ένας μας έμεινε.
2: Ναι, ναι. Ας κάνουμε μπλακτζάκ. Ο Στέφανος, να ξέρεις, έχει βάλει ένα χαρτί και μετράει εδώ. Αυτό κάνει με τα δάχτυλα. Είναι κρίμα που δεν το βλέπεις.
0: Προσπαθεί. Το έκανα και εγώ πριν όταν μίλαγες.
1: Λοιπόν, για πάμε στο σημερινό.
0: Έλα. Εντάξει, νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες είναι υπέρ του Ολυμπιακού σε όλα.
1: Δεν θα παίξει λογικά κανένας από αυτούς που παίξαν στη Λάρισα.
0: Ναι, κοίτα, το σίγουρο είναι ότι θα έχει μια ξεκούραση δεκάδα. Φρέσκια δεκάδα σε μια εβδομάδα με τρεις αγώνες. Mm-hmm. Έπαιξε στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός, πήγε στη Λάρισα και τώρα κλείνει την εβδομάδα στο Βόλο. Έχει τη δυνατότητα να βάλει την 11 της Τρίπολη για παράδειγμα, που είναι 11 νέοι παίχτες που πήγαν καλά. Ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα 0, θα μπορούσε να κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Άντε να πεις να μπει ο Ζέλσον στην 11 που και πάλι ξεκούρασε όταν δεν έπαιξε ο Δωμάτι Λάρισα. Άντε να έχουμε 1-2 αλλαγές.
2: Στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Τζικίνιο πίσω από το Σεντρεφόρ και το Ζώτα στην άκρη, αλλά μετά το 20 το άλλαξε αυτό και πήγε καλά. Άρα, όπως λέει ο Γιώργος, θα μπορούσε ο Τζικίνιο, ας πούμε, να μείνει εκτός για να παίξει εξ αρχής ο Ζώτα πίσω από το Σεντρεφόρ και να προσθεθεί ένας εξτρέμ, είτε είναι ο Ζέτσο, είτε είναι ο Φορτούνης ή κάποιος τέλος πάντων, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει δημιουργία.
0: Ορτέγκα, Σάλιακα, Ρέτσο, Πυρόλα, Τικνιζάν, χωρίς το Ζώτα τελικά στο τέλος. Ναι, ο Αρμένιος, Σιπιόνι είναι εκτός λίστας, πιστεύω θα πάρει παιχνίδια στην Ελλάδα, στην τελική έχει δείξει το παιδί πολύ καλή στοιχεία ως τώρα.
2: Έτσι,
0: φέτος, για να είμαστε δίκαιοι, ήταν πολύ καλός και στην Τρίπολη, έκανε ένα λαθάκι εδώ στο ξεκίνημα, αλλά μετά ήταν πολύ καλός. Και μπροστά, όπως το λέτε Διονύσης, ο Ρόκα δεν βλέπω το λόγο να μην είναι στην 11, άλλωστε και αυτός στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή θα πάρει παιχνίδια στην Ελλάδα πολύ περισσότερο γιατί δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Μακάρι να ήταν όλοι, ο Βαλβέρδε το μελετάγαμε πριν, με τη Λίμπαρ θα τους είδε όλους. Με βαριά καρδιά κόπηκαν οι τέσσερις που κόπηκαν. Θυμίζω ο Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα και ο Πόποβιτς. Στην άλλη πλευρά, όπως είπαμε νωρίτερα, είτε ο Τσικίνιο είτε ο Ζέλισον. Και ο Ζώτα πίσω από τον LKB. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη από την Μεντιλίπα.
2: Έκπληξη θα είναι.
0: Το αγώνα θα θελήσει να βάλει και τον Πουέρτα και τον Πέτερσεν και γενικά παίχτες που ήρθαν το τελευταίο διάστημα και μπαίνουν στην ομάδα.
2: Έκπληξη θα είναι να επιτέλους ο Ολυμπιακός να φύγει από τη λογική του βάζουν ένα γκολ. Το έκανε μεσοβδόματα στο κύπελλο με την Λάρισα. Είχε να συμβεί μήνες. Έχει ξεκινήσει στο πρωτάθλημα, αγαπητοί, με 2 στα 41 σε ό,τι αφορά στις τελικές του. Έχει χάσει πέναλτι, πρόλαβε με τον Ατρόμητο. Είχε δύο δοκάρια στην Τρίπολη. Γενικώς συνεχίζει να κάνει τη ζωή του δύσκολη. Άρα λοιπόν, μία από τις διαδικασίες που έχουν ενδιαφέρον είναι αυτή. Αν θα μπορέσει να σκοράρει νωρίς, να βάλει παραπάνω από ένα γκολ κλπ. Καμιά δεκαριά χιλιάδες είναι τα εισιτήρια που έχει ο Ολυμπιακός, Γιώργο.
0: Εκεί περιμένουμε, ναι, μπορεί και παραπάνω. Θα δούμε. Έχει πολύ
1: ωραία
0: κόσμο.
1: Μέρα, ωραία.
0: Πάει
1: μέρα.
0: Γαραϊσκάκι, ωραία μέρα. Μπορεί να το συνδυάσουμε όλοι.
1: Και τριήμερο.
0: Με τριημεράκι, κατάλαβε όσοι μπορούν.
2: Έχει άποψη για τα, εκεί, τα μαγαζιά, πρόλαβε, συστήθηκε.
1: Α, κοιμάται, τώρα ξύπνησε.
2: Είσαι λίγο
1: δίαιτο. Τώρα ξύπνησε.
0: Δεν είμαι και πολύ του τσιμπουρού, ναι, δεν έχω τέτοια.
1: Πιέ μια μπύρα, ρε αδερφέ, τώρα εντάξει.
0: Σε μπύρα ήπια, ρε.
2: Πήγαινε εσύ να βλέπει του άλλου να πίνουν, δεν έχει σημασία. Εμεί πάμε για το μέσα.
0: Τα ακριβώς. Την ουσία. Λοιπόν, αυτό θα έχει πολύ κόσμο όπως είπαμε. Εδώ και ο Βόλος δεν μας έχει δείξει για τίποτα ως τώρα, έτσι.
2: Δεν είναι από τις ομάδες που λες.
0: Ναι, βεβαίως αυτά τα μάτς είναι τα περισσότερο. Τα μάτς που λες ότι μπορούν να την πατήσουν από το πουθενά. Γιατί ο Βόλος θα παίξει.
1: Πέρσι ήταν η πρόπερση στο
0: παλιό. Ό,τι και να γίνει χαμένος. Είναι προπέμπο.
2: Είναι το μάτς που έχει διώξει το Μαρτίνες το 23 το Δεκέμβρη.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ναι, είναι 23-24, το 2-2.
2: Ναι, 2-2.
0: Είχαν ακυρωθεί 3-4 γκολ του Ολυμπιακού, αν θυμάμαι καλά.
2: Πέρσι είναι στη Αύγουστο 0-2 στο τέλος, με τον Τζικίνιο και το Ρέτσο, νομίζω, κάτι τέτοιο. Ένα ωραίο γκολ με τα κουνάκια.
0: Έχει βάλει ένα τακουνάκι ο...
2: Τσικίνιο ή ο Ρέτσο.
0: Ο Τσικίνιο πρέπει να το έχει βάλει. Ο Ρέτσο ήταν μια κεφαλιά. Τέλος πάντων, ναι, πήγαμε 70 κάτι για να βάλει δύο γκολ Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά.
1: Λοιπόν, καλά να περάσεις. Καλά να περάσεις.
0: Όσο τα αφήνεις, ναι, να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος Νικοκύρης.

0: 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
0: Αθήνα 984. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
10: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
10: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
10: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
10: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
10: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
10: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
10: Επειδή τα λάθη

0: Πού είχαμε μείνει, φίλε?
1: Εντάξει, είπαμε πολλά για τον Ολυμπιακό. Λογικό, στις 7 ανοίγει η αυλαία.
0: Για την ΑΕΚ τώρα πρέπει να πεις κάτι. ΑΕΚ Άρης, στραβοπάτησε η ΑΕΚ στη...
1: Μας πρέπει να δει, διαβάζω αυτή την ιστορία για την Τανάγρα. Την πτώση του Φάντομ και του Σοκαριστή.
0: Το σοκαριστικό είναι ότι δεν είδαν οι θεατές, γιατί πρόκειται για επίδειξη. Έκαναν επίδειξη τα Φάντομ στην Τανάγρα. Δεν ήταν αλεξίπτωτο και είχε μέσα δύο...
1: Υπάρχει αγωνία για δύο πιλότους, ναι, όπως το λες. Απίστευτο το όσο σε μια στιγμή την μπορείς να μην μακάρι να πάνε όλα καλά. Τι να πεις. Λοιπόν, άντε να γυρίσουμε στα δικά μας σιγά σιγά και στη διαδικασία αυτή του ΑΕΚ Άρης στις 9. Το βράδυ η ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική την πάτησε. Νομίζω ότι μπήκε λίγο στη ζώνη του. Καταλαβαίνω ότι σημαίνει τρία παιχνίδια και.
0: Όχι, ακόμα δεν κατάλαβε. Κατάλαβε ακόμα.
1: Εντάξει, κοίτα, το μεγάλο του στόχο τον πέτυχε. Ήταν η είσοδο στη League Phase. Στη League Phase του Champions League η ΑΕΚ δεν έχει πολλές δυνατότητες, όπως καμιά ελληνική ομάδα δεν έχει. Μακάρι να μπορέσει να φτάσει εκεί κοντά στο 24 και να περάσει. Θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρώτη αγωνιστική, τι θα γίνει με τη ΛΑΣΚ κλπ. Το δύσκολο είναι η μετάβαση και σωματικά και πνευματικά. Ο Νίκολιτς έχει επιλέξει με τον Ριμπάλτα να επιμένει σε ένα, πώς να το πω, μικρότερο rotation από ό,τι ίσως χρειάζεται. Αν ο Ολυμπιακός έχει πάντα ένα παίχτη παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, ο ΙΑΕΚ σε αυτή την εποχή με τον Νίκολιτς το κάνει με ένα παίχτη λιγότερο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις την ισχύ του προπονητή πολλές φορές αυτό. Τρε παιδί μου, εγώ έτσι θέλω να δουλεύω. Θέλω να χωράνε οι παίχτες μου σε ένα γήπεδο. Τι βιάζω. Από την άλλη, όμως, βλέπεις ότι το rotation θα είναι μια διαδικασία, έτσι πώς να το πω, λιγάκι δύσκολη. Έγινε κουβέντα και για τη λίστα, γιατί και εκεί δεν υπάρχει δεύτερος δεξιός μπακ. Πίσω από τον Κατσίνοβιτς, ο Γεωργίεφ δεν χώρεσε στις επιλογές του προπονητή.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση, γιατί υποτίθεται τον Γεωργίεφ τον πήραν και άλλα.
1: Πίσω από το Ρότα και λέει πίσω από τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς θα είναι η εναλλακτική, με συγχωρείς.
0: Το μεγάλο αστέρι το είχαν φέρει τον Γεωργίεφ, δεν του δώσαν ευκαιρίες, δεν παίζει.
1: Εντάξει, είναι πελάς τώρα το να έχεις περισσότερους παίχτες από ό,τι μπορείς να δηλώσεις. Και εδώ υπάρχει κάποια στιγμή, θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε λιγάκι σοβαρά το τι συμβαίνει με τις ελληνικές θέσεις της.
0: Α, αυτό άστο, είναι τραγωδία.
1: Η οποία, όπως είδες τώρα, ο Ολυμπιακός δηλώσει 21 παίχτες.
0: Ναι.
1: Και οι ΑΕΚ άλλους τόσους. Ναι. Λοιπόν, χάνουν 4 παίχτες επειδή δεν έχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Την πάτησε λοιπόν την Κυριακή στην Λεωφόρο με την Κηφισιά σε ένα μάτσα από εκείνα, ρε παιδί μου, που πώς να σου πω, μυρίζουν ότι κάτι θα πάει στραβά. Τη προέκυψε ένα δωράκι νωρίς, δεν αποβλήθηκε ο Κοϊτά εκεί κάπου στο 20, ναι. Τράβηξε μια φανέλα και
0: πρόλαβε ο Νίκολιτς και τον
1: και πρόλαβε, αντικατέστησε. Ας πούμε, και τον αντικατέστησε πριν φτάσει στο 30 το παιχνίδι. Έβαλε ένα γκολ ο Βάργα και έδωσε προβάδισμα εκεί κάπου στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου στο 60. Αλλά δεν το διαχειρίστηκε σωστά ως το τέλος και την τιμώρησε η μπάλα και ο Μπένι στο 90-7. Είναι η πρώτη απώλεια μεγάλου σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα.
0: Και ο Παναθηναϊκός που έχει ένα αγώνα λιγότερο.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει έναν αγώνα, γι' αυτό και δεν τον αναφέρω. Κάπως έτσι λοιπόν η Ένωση. Τα πρωταθλήματα κανείς δεν κερδίζει στην αρχή, πολλοί τα χάνουν όμως στην αρχή. Προφανώς θέλει γρήγορα να θυμηθεί τον βηματισμό της. Είναι το πλεονέκτημα του γηπέδου, είναι και ωραίο το βράδυ, είναι και καλός ο αντίπαλος. Ο Άρης έχει 2-2 νίκες. Ξαναλέω, έχει ξεκινήσει μια χαρά. Έχει κάνει μια επική ανατροπή στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα. Σε ένα μάτσο από 2-1 στο 89 το έκανε 2-3 και η τέλεια απόδραση. Νίξε και τον Όφη την προηγούμενη αγωνιστική στη Θεσσαλονίκη. Παραδοσιακά ο Άρης στα μάτσα που πρέπει να σταθεί πίσω από την μπάλα είναι μπελάς. Άρα το πόσο θα αντέξει, τι χώροι θα δημιουργηθούν κλπ. Μπορεί να μας δώσουν προοπτική να δούμε ωραίο παιχνίδι απόψε. Διαφωνείς? Γενικώς είναι ωραίο ζευγάρι. Ο Άρης είναι καλός αντίπαλος.
0: Και πάντα κάτι γίνεται στα ΑΕΚ Άρης, ρε φίλε. Μία φορά. Τέλος πάντων.
1: Μην πας τα σε μεθυσμένες λυπήσουμε.
0: Όχι που κάποιοι άργησαν να βγουν στο γήπεδο κτλ.
1: Η ουσία είναι ότι είναι ένα καλό ζευγάρι και είναι ένα πολύ πολύ δυνατό τεστ. Αν δεν ήταν αύριο το Παναθηναϊκό ΠΑΟ.
0: Τώρα ήταν το παιχνίδι τη αγωνιστική.
1: Ναι, ακόμα μεγαλύτερο, το πρώτο μεγάλο αντάμωμα σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα. Χθες θέλω να σου πω ότι επειδή ξεκινάει η μεσοβδόμαδα, ξεκινούν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Τώρα.
1: Έχουν μπει σε μια διαδικασία και έχουν τα φορμάτα, όχι παρακάτω είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι εχθές και πάρα πολλά παιχνίδια, πώς το λένε, στα πρωταθλήματα Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια διαδικασία πλέον που επειδή είναι τόσο πολλά τα μάτς, παίζουν και οι μεγάλοι την Παρασκευή. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν στα προηγούμενα. Έχει Champions League. μεσοβδόμαδα.
0: Α, ξεκινάμε.
1: Ξεκινάει τώρα το Champions League. Άρα λοιπόν, ομάδες του Champions League παίξαν χθες Παρασκευή. Ναι, ομάδες σαν τη Real, σαν τη Liverpool. Μεγάλες ομάδες, όχι.
0: Ναι, ναι,
1: να το άκουσες. Σαν τη Liverpool.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Από ό,τι βλέπω, κέρδισε η Liverpool την Ipswich. Μεγάλη επιτυχία. Με το ζόρι και σοβαρίσατε την Ότιχαμ. Πάμε παρακάτω για τις μεγάλες ομάδες.
1: Και τι Newcastle στην πρεμιέρα με το ζόρι, πάλι στο 90%.
0: Τζένο ακόμα 1-4. Η Κόμο είναι στο δρόμο της ΑΕΚ.
1: Η Κόμο είναι όντως μία από τις αντιπάλους της ΑΕΚ. Μετά στο Δουβίκα, ο οποίος είναι αναντικατάστατος. Η χρηματιστηριακή αξία του Δουβίκα πρέπει να έχει φτάσει στα 40 εκατομμύρια.
0: Αυτό το παιδί, γιατί δεν το παίρνει καμία ελληνική ομάδα.
1: Γιατί δεν τον είδε καμία ελληνική ομάδα. Ξέρετε, ήταν η ιστορία του Δουβίκα.
0: Στο Βόλο δεν έπαιζε που
1: ήταν στην Τρίπολη, τον άφησε ο Αστέρας, τον πήρε ο Βόλος, έπαιξε λίγο το παιδί εκεί και φύγει και πήγε στην Ισπανία. Και εκεί βρήκε το βηματισμό του και την καριέρα.
0: Εδώ είχε ψηλοπλησιάσει ο Ολυμπιακός, κάτι είχε γίνει.
1: Κάποια εποχή, ναι, αλλά η ουσία είναι ότι αν ήταν εδώ, το πιθανότερο είναι και αυτό στον Όφι να παίζει. Όλοι οι Έλληνες στον Όφι παίζουν.
0: Μακάρι.
1: Ο Όφι όλων των Ελλήνων έχει γίνει πλέον ο Όφι. Γιατί άλλη ομάδα που να έχει τόσους Έλληνες δεν υπάρχει. Χθες λοιπόν, όντως η Λίβερπουλ επικράτησε με 2-0 τη Ipswich, με τον Άισακ να πετυχαίνει 2 γκολ σε 3 λεπτά και να τον καθαρίζει την πουγάδα από νωρίς σε 2 assist του Γκάπκο. Ήθελα όμως να σου πω ότι είδα, ρε παιδί μου, αυτό το Μπέτις είχε ανοιχτό τον μπάσκετ.
0: 1-0, έχασε Ρεάλ,
1: Ναι.
0: Το Ρεάλ Μπέτις, Ρεάλ Μαδρίτης 1-0.
1: Τρομακτικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έχει χάσει πέναλτι.
0: Παρότι είχε ένα γκολ.
1: Έχει κυρωθεί ένα γκολ της στο
0: τέλος
1: για ένα εκατοστό. Εκπληκτικό παιχνίδι. Φοβερός ρυθμός. Πάρα πολύ καλή η Ρεάλ. Πάρα πολύ ικανή όμως και η Μπέτις για να τη σταματήσει. Δηλαδή φαντάζομαι ότι η Ρεάλ έχει κάνει 25 τελικές και δεν έχει βάλει γκολ. Αλλά την ίδια στιγμή η Μπέτις κάθε φορά που έβρισκε τρόπο και ανέβαινε, είχε την ικανότητα να δημιουργεί θέματα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Newcastle Bournemouth στην Γαλλία.
0: Κάτσε να πούμε λίγο τα άλλα χθεσινά.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε και.
1: Έχασε και Παρί χθες.
0: Γαλλία, ναι, μπράβο. Λιόν Οζέρ 3-1. Παρί Σεζερμέν Μονακό 1-2.
1: Και αυτό μονότερμα. 1-0. Και
0: πότε πρόλαβε και τα άλλα.
1: Όχι, ξέρω τι έγινε. Δεν είπα, το είδα.
0: Στουτγκάρδη Κολονία στη Γερμανία 4-1. Και στην Πορτογαλία Πόρτο Μοραϊρένσε 2-1.
1: Πώ την είπε, Μοραϊρένσε. Εκπληκτικό, αυτή την ώρα Newcastle Bournemouth είναι στο 1-2 στην Premier League, που φέτος ένας θεός ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί και ποιοι θα είναι ικανοί να σταθούν, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι της κορυφής. Είναι η πρώτη Premier League χωρίς τον Pep, θέλω να θυμίσω, μετά από μια δεκαετία. Είναι επίπεδου Sir Alex. Ότι ήταν ο Sir Alex για τη United, φαντάζομαι ότι συμφωνείς ότι
0: ήταν
1: και ο Pep για τη City, έστω σε λιγότερα χρόνια, κοντά μια δεκαετία. Στις 5 έχει Brentford, Sunderland, Brighton, Leeds, Fulham, Crystal Palace, Manchester City, Coventry. Στη City είναι ο Μαρέσκα προπονητής, που θα αποκτήσανε τον Έντσο Φερνάντες. Nottingham με Tottenham έχει στις 5 και στις 7.30 Χάλα στον Βίλα.
0: Χάλε, πάει για παίκτης του μήνα
1: ο Τζολάκης. Και ήδη
0: κράτησε σε 2 μάτς και τι ματσάρισε.
1: Ανανέωσε τον προπονητή σε 2 αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Κανονικά το μπόνους θα έπρεπε να το δώσει στον Τζολάκη.
0: Στον Τζολάκη, ναι, σωστά.
1: Θυμίζω ότι στη Χάλ πλέον είναι και Χρήστος Μουσακίτης. Και αυτό είναι ένα δικό μας παιδί, το οποίο φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο. Το καμαρώνει, παιδί μου, είναι ωραίο. Είσαι Ολυμπιακός. Όσο κι αν δεν το έχει ψάξει κανείς, έχει 4 ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του στην Premier League.
0: Γιατί το Τζιμίκα δεν τον βάζει,
1: Ναι, είναι 17 χρονών. Ναι. Ο Τζιμίκα στον Ολυμπιακό Β' έπαιξε.
0: Άρα Τζιμίκα, Μουζακίτη,
1: Κοστούλα.
0: Και Τζολάκη
1: τώρα. Και
0: Τζολάκη, ναι.
1: Και τα 4 αυτά παιδιά από την Ακαδημία του. Δηλαδή, έφτασε ο Ολυμπιακό σε σημείο να έχει 4 παίκτες της Ακαδημίας του στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Άρα το λες και ιδιαίτερο.
0: Και ο Πάουκ έχει μεγάλο ρεκόρ.
1: Όχι στην
0: Αγγλία. Ναι, όχι στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία όμως έχει πλέον το πιο λαμπρό αστέρι, δηλαδή το Χρήστο Τζολί.
0: Ναι,
1: είναι ένα παιδί που αναδείχθηκε μέσω της διαδικασίας του ΠΑΟΚ και όντως είναι ένα πρόσωπο το οποίο δείχνει ότι μπορεί να έχει και ρόλο πρωταγωνιστικό στους πρωταθλητές. Είδα λίγο Φόρεστ Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο του Γκλάσνερ, αυτή η αμεσότητα που έχει. Γενικώς θα είναι καλή η Νότιγχαμ. Νομίζω θα είναι καλή όμως απέναντι σε αντιπάλους που ανοίγονται.
0: Μεγάλες ομάδες.
1: Ναι, όπως έπαιξε η Λίβερπουλ. Τώρα το αν η Tottenham είναι πια μεγάλη ομάδα.
0: Παίζεται.
1: Ναι, πέρσι τερμάτισε 17η, πρόπερσι 16η. Κατρακυλάει, ακουμπάει εκεί, ας πούμε, το μπλέκει συνέχεια σε περιπέτειες. Η Χάλα έχει 2-2, ξαναλέω. Χάλα στον Βίλα, να σου θυμίζω ότι απέναντι στην Αστον Βίλα έχει κάνει 2 ματσάρες ο Τζολάκης και ότι βεβαίως από την Αστον Βίλα είναι το τελευταίο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Λέον Μπέιλι.
0: Σε διακόπτω γιατί έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μιλάμε για την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα, έτσι. Ξεκίνησε επίδειξη, αλλά στο σημείο σημειώθηκε έκρηξη, ενώ το αεροσκάφος φαίνεται να έχει κοπεί στα δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, επιχείρησε να κάνει κάποια χαμηλή πτήση στο πλαίσιο της επίδειξης και δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα η μύτη του να κομπίσει στο διάδρομο, να συρθεί για κάποια μέτρα στο διάδρομο και να κοπεί στα δύο. Στο σημείο και είναι δύο μεγάλες φωτιές κτλ. Είχε δύο, ήταν διθέσιο. Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η τύχη των δύο χειριστών. Ο Νίκος Δένδιας, όπως ήταν λογικό, διάκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ. Επιστρέφει στην Αθήνα για να δει τι γίνεται.
1: Έχω την εντύπωση ότι ήταν live. Ότι έδειχνε την γιορτή, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, γι' αυτό και όλα τα site έχουν εικόνα. Δηλαδή δεν είναι εικόνα
1: τρομακτικό,
0: από
1: έτσι.
0: Θεατή, είναι από.
1: Τρομακτικό. Λοιπόν, στην Ισπανία 5 και 4 Athletic Bilbao με Ατλέτικο Μαδρίτης. Ματσάρα είναι και αυτό. Στις 7.30 η Βαγεκάνο με τη Σαντατέρ και στις 10 η Βιγιαρεάλ με την Deportivo La Coruña. Στις 7.30 έχει Σάλκε Μπάγκερ Μονάχο στην Γερμανία. Και τώρα σε λιγότερο από μια ώρα έχει Καρέτσα Χοφενχάιμ Ντόρτμουντ. Είναι το παιχνίδι στις 4.30. Χειρουργήθηκε, να σου πω, ο Κωνσταντέλιας. Καταλαβαίνετε ότι μια επέμβαση χιαστού είναι πολύ πιθανό.
0: Εντάξει, το θέμα να σκέφτεται και ο Φορτούνης έκανε δύο χιαστούς και επέστρεψε το παιδί και παίζει. Ο Τζόρτζεβιτς έκανε χιαστούς. Πολλοί πέρασαν από χιαστούς.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έχει ένα ωραίο Ίντερ Νάπολη στις 7 στην Ιταλία, αλλά νομίζω ότι το απόλυτο παιχνίδι της ημέρας είναι στην Ολλανδία. Άγιαξ Αϊντχόβεν στις 9 το βράδυ. Οι δυο τους πούλησαν από 100 εκατομμύρια, να ξέρει, στην αγορά. Ουσιαστικά έφυγαν όλη η προηγούμενη εκδοχή τους, οι παίκτες πρώτης γραμμής, και ξεκινούν και οι δυο από την αρχή στην μάχη της Eredivisie.

0: Πανθρακικός Πύργος, Πας Πύργος είναι στις 4, ε. Ανοίγεις αυλαία τη Super League 2.
1: Ναι, ανοίγω αυλαία.
0: Δεν είσαι κανένα στοιχείος, όχι.
1: Ε, όχι, έχω παίξει τόσα χρόνια στην Αλφα.
0: Στα σαλόνια, ξέρεις,
1: σαλόνια.
0: Είναι ένας τέτοιος διάλογος που προκύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ που έχω περάσει από τα σαλόνια κλπ. Τώρα πια σαλόνια ακριβώς είναι στη Super League. Θα το συζητήσουμε.
1: Τα ελληνικά σαλόνια είναι, πώς θα το κάνουμε.
0: Ειδικά όταν έβρεχε στο γήπεδο της Κομωτινής ήταν σαλόνι, σαλόνι. Σαλοτραπεζαρία ήταν.
1: Λάθος, εδώ με χιόνια έπαιξε ο Ολυμπιακός.
0: Σαλοτραπεζαρία ήταν, το θυμάμαι.
1: Γηπεδάρα, γηπεδάρα. Αλλάξαμε και 1300 καθίσματα. Ο Χορτοτάπητας είναι τρομακτικός.
0: Τρομακτικός, δηλαδή τον κοιτάζεις και τρομάζεις, εννοείς.
1: Καμία σχέση με του Καφτατζόγλιο, εντάξει.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Παράξενο πρωτάθλημα ήταν.
1: Παράξενο, έχει μέσα Πανιόνιο. Ποιο έμεινε, Πανιόνιο.
0: Ποιο
1: έπεσε, η Λάρισα. Η Λάρισα που είχε πολύ κόσμο προθέσει με τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Η Λάρισα είναι
1: Λάρισα.
0: Πάντα θα έχει κόσμο, δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Θεωρητικά ο Πανιόνιο είναι η ομάδα που πέρσι δεν μπήκε στην εξίσωση.
1: Ναι,
0: η Καλυθέα είναι μια ομάδα που είχε τα πάνω της και τα κάτω της. Η Νίκη Βόλου παραδοσιακά, σε αυτό που λέμε Βόρειος Όμιλος, ήταν εκεί γύρω-γύρω στις ομάδες.
1: Και
0: που...
1: είδαμε προχθές το ΆΚΑ μαζευτεί, είχε χίλιους, είχε αρκετούς οπαδούς στο ΆΚΑ η Νίκη Βόλου. Περίμενε, ρε παιδί μου, να πούμε. Αύριο παίζουν ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Πού τη βάζει την Αναγέννηση Καρδίτσας? Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β. Δεν παίζουν και ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Αυτές είναι οι ομάδες. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Απόλλων Καλαμαριάς, Αστέρας Β, Καλυθέα, Μαρκό. Το Μαρκό που το βάζει? Πήρε.
0: Δεν πήρε. Θα γίνει χαμό. Παίζει και κύπελο με Ολυμπιακό.
1: Ποιον άλλον πήρε?
0: Έχει Σεμπά.
1: Σεμπά, ναι.
0: Έχει Σεμπά και Λαραμπί. Ναι. Λαραμπί θα βάλει 20 γκολ, όπως καταλαβαίνεις. Αν είναι υγιής, θα βάλει 20 γκολ.
1: Ελλάς Σύρου, Νέσος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλο, Ολυμπιακός Β, Πανσεραϊκός, τον ξεχάσαμε.
0: Ναι.
1: Πανσεραϊκό, Πανθρακικός, ΠΑΟΚ Β, Πύργος και Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Έχει διασπορά μεγάλη, έτσι.
0: Είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα που
1: δεν
0: πρωτάθλημα.
1: Δεν έχει Κρήτη. Τα Χανιά πέσαν. Δεν έχει Κρήτη. Ναι.
0: Στην πραγματικότητα είναι μια ενδιαφέρουσα απόπειρα. Θα ήθελα να σου πω την αλήθεια και τις άλλες μεγάλες ομάδες να έχουν Β. Γιατί το εγχείρημα το έχουν παρατήσει διάφοροι. Θα ήθελα
1: δεν βγήκε,
0: λοιπόν,
1: μωρέ, βγήκε.
0: Δεν βγήκε. Λεφτά δεν κοστίζει, Στέφανε, γι' αυτό φεύγουν οι ομάδες. Γιατί κοστίζει 3-4 εκατομμύρια. Και δεν έχει δώσει κάτι φοβερό ως εδώ. Θα είχε ενδιαφέρον να το να επιμείνουμε και να προχωρήσουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ που τα ξέρεις τώρα.
0: Για πες.
1: Υποβιβάστηκε ο Παναθηναϊκός Β και η ΑΕΚ Β, να υποθέσω. Για
0: δεν υποβιβάστηκαν τα χρόνια που πέρασαν.
1: Ναι. Τώρα μπορούν να ξαναμπούν.
0: Τέσσερις ομάδες είναι. Παίρνουν με σειρά. Έχει να κάνει με την κατάταξη την τελική της Super League και αν δηλώνεις αν θες ή δεν θες.
1: Ναι.
0: Αν έχω σειρά, το παρατήσανε.
1: Ναι, το παρατήσανε.
0: Το παρατήσανε για οικονομικούς λόγους.
1: Άρα δεν πάει το 5-6, μόνο το 1-4.
0: Μα ο Αστέρας ήταν. Από την προηγούμενη χρονιά που ήταν το 5-6. Γι' αυτό και έχει...
1: Άρα έχουμε τρεις ομάδες.
0: Αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ,
1: ο Ολυμπιακός και ο Αστέρας.
0: Ναι, αυτοί.
1: Εγώ που είμαι ΑΕΚ, παιδί μου, μπορώ να ξαναπαίξω.
0: Ναι, αν το ήθελες και έμπαινες στη διαδικασία να το πληρώσεις, ναι. Δεν θέλει να το
1: κάνει. Και πόσες θα μέναν οι ομάδες?
0: Έχει δικαίωμα να έχει τέσσερις θέσεις το πρωτάθλημα από τις ομάδες Β. Δεν το χρησιμοποιούν και γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό το ανακάτεμα σε μια μόνιμη βάση. Καλό θα ήταν και στη ΓΑΜΑ Εθνική να παίζουν οι ομάδες Β. Δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Για να μπορούν να παίξουν ποδοσφαιριστές. Ναι. Τι κάνουν τους παίκτες, τους Έλληνες, τους δίνουν από εδώ και από εκεί. Τι δεν έχουν, Έλληνες παίκτες. Η ΑΕΚ πέρσι, υπάρχει μια στατιστική, κατέξε το πρωτάθλημα χρησιμοποιώντας τους λιγότερους Έλληνες.
1: Πέρσι,
0: Ναι, ναι. Και ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος, έχοντας δεύτερος τους λιγότερους Έλληνες πίσω από την ΑΕΚ.
1: Έφυγαν τώρα και ο Τσολάκης με τον Μουζακίτη.
0: Ναι, εντάξει, τουλάχιστον πήρε το Σάλιακα, η ΑΕΚ πήρε τον Λυκογιάννη. Θέλω να σου πω όμως ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, να βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς Έλληνες παίκτες.
1: Δεν γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν δένεται ο κόσμος, ρε παιδί μου, εντάξει. Άλλο να βλέπεις τώρα τον Ελ Αραμπί και τον Ελ Καμπί και άλλο να βλέπεις, ας πούμε, τον Κοστούλα.
0: Κοίταζα τις υποψήφιες εντεκάδες για το ΑΕΚ Άρης.
1: Ναι.
0: Στον Άρη, λόγω του Γρηγορίου, παίζει ο Γιαννιώτης, ο Γιαννιώτας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει γυρίσει και τον εμπιστεύεται ο Γρηγορίου και παίζει εκείνος. Στην ΑΕΚ παίζει ο Ρώτα με τον Πίλιο. Τα δύο μπακ, τα οποία είναι, πώς να σου πω.
1: Και ομογενείς έχουν... είναι τα παιδιά.
0: Εντάξει, ποιο... παίζει την ομάδα, δεν το συζητάμε. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι δύο παιδιά όλα κιόλα. Πόσο ο Μάνταλος έχει φτάσει μια ηλικία που αρχίζει σιγά σιγά και σκέφτεται τον άνθρωπο στον επίλογο, βλέπεις ότι συνεχώς προκύπτει μια τέτοιου τύπου απώλεια. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ένα πρωτάθλημα χωρίς Έλληνες.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Ειδικά όταν οι ξένοι που έρχονται, δεν είναι και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ. έρχονται παιχταράδες. Ωραία. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο.
1: Ωραία, καλή πάσα αυτή, γιατί υπάρχουν και Έλληνες που διακρίνονται, έτσι. Καραλής. Ναι. Υπτάμενος Μανόλο πέταξε χθες στα 6-12.
0: Τι κάνει αυτός ο
1: για τον νέο. Εγώ στο έχω πει ότι θα τον κερδίσει τον Ντουμπλάντης και εσύ μου λες αποκλείεται. Τέλος πάντων, χθες δεν τον κέρδισε τον Ντουμπλάντης. Απλά στην προθέρμανση ο Ντουμπλάντης ένιωσε ενοχλήσεις. Έμεινε μόνος του ο Μανόλο, πήγε στα 6-12 και πήρε διαμαντάκι. Πήρε το διαμάντι. Ξέρεις τι γίνεται το Diamond League. Γίνονται διάφορα meeting ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο, από τον ανά τον κόσμο. Και οι πρώτοι παίζουν στον τελικό. Αυτό ήταν ο τελικός χθες και το πήρε ο Μανόλο. Ενώ ο άλλος ο φίλος μας το χάσε.
0: Ντόγλου,
1: ναι. Ο Τζαμαϊκανός έκανε ένα άλμα στα 8-49 τελευταία.
0: Είχε 8-40 Ντόγλου, δεν ήταν κακός.
1: Ναι, αλλά δεν περίμενε. Παίζουν και άλλοι. Ο Γκέιλ έκλειψε την πρώτη θέση από τον Ντόγλου στις Βρυξέλλες και αυτός. Ο Ντόγλου έφτασε, πήγε 8-7, 8-12 κτλ. Στην τέταρτη προσπάθεια έφτασε το 8-40 και εκεί που λες το κερδίσαμε το παλικάρι, το πήρε το διαμαντάκι. Πήγε ο Τζαμαϊκανός στο τέλος και πέταξε στα 8-46. Δεν μπορούσε να απαντήσει ο Ντόγλου.
0: Μου έκανε εντύπωση. Είχα στο μυαλό μου, παιδί μου, ότι είναι πολύ μεγάλα οι οικονομικές απολαύες στο Diamond League. Έξω και Diamond.
1: Δεν είναι, λες.
0: Δεν είναι, γιατί διάβασα χθες πόσα χρήματα πήρε ο Καραλής.
1: 30.000 ευρώ.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Μην τα συγκρίνεις με το ποδόσφαιρο.
0: Μια ισοπαλία στο Champions League είναι ένα εκατομμύριο.
1: Μην τα συγκρίνεις με το ποδόσφαιρο. Για το Στίβο είναι καλά τα ποσά.
0: Δεν είναι Diamond League τώρα. Σοβαρά τώρα.
1: Τους δίνουν το διαμάντι. Ξέχωρα από τα 30 χιλιάρικα παίρνουν το διαμάντι.
0: Ναι. Οπότε πάνε να πουλήσουν το διαμάντι μετά για να κάνουν. Να το προσθέσουν στο ρολόι
1: και θα πάρω κομπολόι. Ναι.
0: Δεν είναι χρήματα αυτά τα οποία.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε.
0: Επιβεβαιώνει ότι και ο Στίβος περνάει τα δικά του θεματάκια. Να κοιτάει, έχει η δείχνει από το Betis Real χθες τη ματσάρα αυτή, η οποία ήταν πραγματικά ως το φινάλε, πώς να σου πω, έβαλε διάφορα ζητήματα στο χορτάρι. Έλα να πούμε δύο λόγια εκεί για το μπάσκετ.
1: Τελειώνουμε, ναι. Για τον μπάσκετ, χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε 82-77 τη Φενέρ. Σήμερα έχουμε τον τελικό.
0: Αύριο δεν είναι. Νομίζω αύριο
1: είναι 8.30. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε στο Μιλάνο, ήταν και ο Πίτερς στο Μιλάνο, έτσι. Και αποθεώθηκε από όσους οπαδούς του Ολυμπιακού υπήρχαν εκείνη τη στιγμή. Ο Μοντέρο είδε το μάτς, λογικά θα παίξει τον τελικό, αλλά έκανε μεγάλη εμφάνιση ο Ολυμπιακός, παιδί μου. Θα μου πεις, έμεινε. Ναι, θα μου πεις, η ίδια ομάδα είναι η περσινή.
0: Φιλικά είναι. Δεν έχει σημασία. Πολλοί λείπανε. Ναι. Απλά, αν δεν κάνω λάθος, δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον φέτος. Το ένα είναι πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι περιφερειακοί μετά την αλλαγή. Δεν υπάρχει ο Γουάκαμ, όπως φαίνεται. Ναι. Αλλά υπάρχουν παίκτες που ανεβαίνουν και στο 2, σαν τον Μοντέρο. Χθες λοιπόν, στην τέταρτη περίοδο, συζητιέται αρκετά μήπως ο Φουρνιέ πάει στο 3. Πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Το ξεκίνησε και πέρσι το δοκίμασε.
1: Μπορεί,
0: λίγο.
1: Μπορεί, ναι.
0: Να είναι, παίζει μαζί με τον Ντόρση. Το δοκίμασε και πέρσι λίγο Ολυμπιακός. Δεν του πήγε και στην πορεία το άλλαξε. Αν θυμάσαι, έμεινε εκτός πεντάδας ο Φουρνιέ. Ερχόταν από τον πάγκο, ας πούμε, όλη τη χρονιά. Έγινε λοιπόν μια τέτοιου τύπου απόπειρα χθες και βάλανε δυο τους, λέει, τους 22 από τους 25, τους 21, τους 25 στην τέταρτη περίοδο. Εξού και λες ότι ναι, οκ, okay, το ξαναφέραμε στο τραπέζι αυτό, τον Ντόρση με Φουρνιέ και Playmaker.
1: Playmaker πήγε πολύ καλά ο Τζόζεφ, ο οποίος έγινε άλλος άνθρωπος,
0: μισός.
1: Δούλεψε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Θυμάστε, το λέγαμε Χοντρούλη πέρσι.
0: Εσείς τον λέω, δεν έλεγα τίποτα.
1: Εσείς, όχι.
0: Εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω σχόλια για κοιλά εγώ.
1: Τους συμμαθητές σου τους προστατεύεις.
0: Άγια σου, δεν κάνω σχόλια για κοιλά εγώ, ποτέ δεν έχω δει τίποτα.
1: Να πούμε World 7 απλώτας, συμμετοχή Πάπας 1. Ο Πάπας έρχεται, παίζει την προετοιμασία, μετά πάει αλλού. Μακιντάι 2 πόντους, Δεζίπογλου, Ντόρση 15, όπως είπες, DIE 2, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ 10, Ντάνστον. Συμμετοχή 40 χρονών ο Ντάνστον, ε.
0: Ο Ντάνστον, λέει, σε 6 μήνες μπορεί να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Είναι παντρεμένος με Ελληνίδα.
1: Με μια βολεμπολίστρια, ναι.
0: Ναι, και θα μπορούσε, αν και εφόσον, φαντάζομαι όμως, σε εκεί μόνο για την προπόνηση. Θα σου πω ότι έπαιξε πάρα πολύ στο 4 και ο Τάιρικ Τζόουνς.
1: Τζόουνς 10 πόντους, Χολ 16 και Φουρνιέ 19.
0: Ναι, και αυτό λοιπόν είχε ένα ντεσού. Ψάχνει έναν power center ο Ολυμπιακός. Θεωρητικά θα μπορούσε αυτή η δοκιμή να κρύβει κάτι. Αν και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το προφανές, ότι χθες δεν ήταν εκεί ο Σάσα Βεζένκοφ. Αύριο θα έχει μπασκετάκι. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές ταλαιπωρίες. Θα πάρουμε Αντρέα Χανιά αύριο, γιατί να κουβεντιάσουμε και για ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολλούς τραυματίες.
1: Ναι.
0: Χθες χτύπησε και ο Ραγκαβόπουλος.
1: Και ο Ραγκαβόπουλος. Τρεις επομένως. Ναν,
0: Έχει συνολικά 9 πόντες. Ακύρωσε το φιλικό του. Θα παίζει με το Περιστέρι ένα φιλικό. Έπαιξε με το Μαρούσι χθες ένα. Και ακύρωσε το επόμενο φιλικό γιατί δεν έχει παίξει να παίξει.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια κατάσταση είναι. Βεβαίως, ευτυχώς για όλους εκείνους δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι κάποιες εβδομάδες, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, είναι ίσως το πιο σοβαρό αυτό, αλλά δεν είναι κάτι παραπάνω από 5-6 εβδομάδες. Αύριο λοιπόν με Ανδρέα Χανιά, υποθέτω μπορούμε να πούμε περισσότερα.

0: Λοιπόν, φίλε, ενός κακού μοίρια έπονται. Από την πτώση του Φάντομ ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην Τανάγρα και απειλούνται και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτλ. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Να θυμίσουμε 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός, 9 Εκάρης, 9 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Είπαμε αυτά που έχει στην Γερμανία, στην Ιταλία.
1: Θα πω ένα μεταγραφικό το οποίο υπάρχει μόνο, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να μην βρει τον κανονικό τερματοφύλακα την Γιαγκελόνια απέναντί του στις 16 του μήνα. Γιατί? Γιατί σύμφωνα με τους Πολωνούς, πριν από λίγο κατέθεσε επίσημη πρόταση απόκτησή του ο ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Άρα λοιπόν, οι αν και εφόσον επίσημα μεταγραφές στην Ελλάδα ολοκληρώνονται στις 15.
0: Απλά δεν έχουν δικαίωμα να μπουν στη λίστα, έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει λίστα, γιατί δεν παίζει στην Ευρώπη.
0: Σωστά, ναι.
1: Άρα είναι και από τους μεγάλους η μοναδική ομάδα η οποία συνεχίζει
0: μπορεί
1: κανονικά,
0: να προσθέσει παίκτες.
1: Χωρίς χρονική πίεση, ουσιαστικά έχει ένα γεμάτο δεκαήμερο προκειμένου να κάνει τις τελικές επιλογές της.
0: Λοιπόν, από τη Σταυρούλα στα Σμαράγδα, στα Μουλακά του Διονύση Βελής, Στέφανος Σεμονίδης, Ανδρέας Χανιάς. Καλό απόγευμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων λογικά με την Βιγιάννα Βαρδί. Και επέστρεψε και ο Οδυσσέας
1: Ιωάννου, μαυρισμένος και μια χαρά.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Πρόγραμμα Πενιζέλου, συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο κάτω Σαμικό Ηλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της κατοικίας του στο Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ωστόσο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του δημοσίου, καθώς μέσω της μη δηλωθήσης του θανάτου φέρονται να λάμβαναν τη σύνταξή της επί πολλά χρόνια. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31 ετών που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περί όπλων. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Σκληπείο της Βούλας. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31 ετών για παράβαση του νόμου περί όπλων. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο ενοπείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόρροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανειλίδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά αθρίος στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
7: Όπως προκλήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βιωτίας. Το αεροδρόμιο κοινώθηκε από το κοινό που συμμετείχε στην εκδήλωση. Στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τανάγρας, Βασίλη Περγάλια, που μίλησε στο Sky, η φωτιά ελέγχεται και ευελπιστεί ότι σύντομα θα σβήσει. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία στη γύρω περιοχή. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μόλις ενημερώθηκε για το ατύχημα, διακόψει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει στην Αθήνα. Με ενδιαφέρον αναμένεται στις 8 το βράδυ η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που θα αφορά το σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τελετή των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι τιμόμενη χώρα. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν όψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. 5:30 στην πλατεία Χάνθη, συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις ανταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα του Βενιζέλου, συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο κάτω Σαμικό Ηλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτους Οριστιάδας. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από το Δήμο Οριστιάδας και το ΓΕΘΑ. Τη Δευτέρα θα δικαστούν από το αυτόφορο 68χρονο και ο γιος της για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού σε βαθμό πλημελήματος, πράξη που αφορά στην κατηγορία ότι έθαψαν την υπερήλικη γυναίκα, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Αν το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, τότε το αδίκημα θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, αλλιώς θα είναι πλημέλημα. Και οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης τη Δευτέρα παραμένουν υποκράτηση. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31 ετών που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής στο Ασκληπιό της Βούλας. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31 ετών για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο ενοπείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόρροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανιηλίδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: ξέρει τη διάθεσή σας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: κύκλους. Στους 98 μεγά κύκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: All bells and... Okay.

Or if they say that I was just a fool, or even worse, a punk.

0: χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα

0: Radio Rumeli News. Κοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Κοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 060. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
6: K24.gr. Ραδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο,
1: σε μέτρα σε μήκος, σε σχήμα λαβυρίνθου.
2: Ένας μικρός λαβύρινθος, αυτός ο χώρος στο παρελθόν χρησιμοποιείται ως τι, κύριε Κουτσογιαννόπουλε?
1: Ήταν αποθήκης του παλιού εινοπίου της οικογένειας, σαν κελάρι που μπορούσαν να αποθηκεύουν τα βαρέλια, και στη συνέχεια μετά από κάποια χρόνια δόθηκε η ιδέα να επεκταθεί, να γίνει μεγαλύτερο και να αποτυπωθεί η ιστορία της οικογένειας, το πώς έφτασαν στο νησί, γιατί η οικογένεια κατάγεται από την Πελοπόννησο.
3: Η μπάλα δεν περνάει, για ακόμα μια φορά θα βγάλουν οι παίκτες του Νόμπου Σουβόλου από την άμυνά τους στην μπάλα, στο έδαφος πριν αυτή την εναέρα μονομαχία Ολλάνδρου. Δεν υπάρχει κάτι στο ανασυγκριτικό, άφησε ο Ζήλος να συνεχιστεί το παιχνίδι, πλάγι για την ομάδα του Ολυμπιακού από την αριστερή πλευρά. Ρόχα θα βγάλει την σέντρα, το έριστα ο οποίος ήταν εκεί, θα διώξει, σφυρίζει ο Ζήλος. Βλέπω ότι την κόκκινη καρτά, σε ποιον? Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, πήγε στον πάγκο. Σε κάποιον του Νόμπου Σουβόλου έδειξε την κόκκινη κάρτα και το λένε τώρα να φύγει από τον πάγκο. Κάτι είπε, πήγε ο τέταρτος, φώναξε τον Ζήλο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, θα δούμε σε λίγο ποιος είναι. Ο Ολυμπιακός τώρα με το πλάγιο Καρτία. Καρτία θέλει να βγάλει την σέντρα, η μπάλα όμως εκεί είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Από ό,τι πληροφορούμε, ο προπονητής με το φυλάκι ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε την κόκκινη κάρτα και θα περάσει. Θα περάσει δηλαδή έξω. Για να δούμε, κόρνερ για τον Ολυμπιακό, είναι το τρίτο. Τα δύο ήταν από τη δεξιά πλευρά που κατέβαινε, τώρα το τρίτο είναι από την αριστερή πλευρά. Το 42ο λεπτό έχουμε πει, πάντα παραμένει το 0-0 εδώ στο Πανσταλικό. Όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή της Καμπάνης σταματάει ο Ζήλος εκεί να δώσει τις οδηγίες, να μην υπάρχουν έτσι τα σβροξίματα. Από την αριστερή πλευρά επαναλαμβάνω αυτό το κόρνερ, το τρίτο για τον Ολυμπιακό. Θα εκτελιστεί από το Σέλεκα. Η μπάλα δεν περνάει, θα διώξουνε Ρόκα. Κρατάει Σέλεκας. Θα βγάλει τη σέντρα, δεν περνάει πάρα για ακόμα μια φορά. Θα διώξουνε προσωρινά Γιμπιδούκη, θενατή ο Μπρουνό. Κρατάει την μπάλα, θα τη βγάλει στον Σάλεκα. Ωραία κύριε, ο Ρόκα Μάρχη. Άλλη μια χαμένη προσπάθεια από τον παίκτη Ολυμπιακού. Ο Σάλεκα, ο οποίος πήγε να βγάλει παλιά για τον Ρόκα που κινήθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν την πρόλαβα, ήταν δυνατή η παλιά, την άφησε, η μπάλα πέρασε έξω. Στο 42, ο Ολυμπιακός στις δύο φάσεις που έκανε στο 16, με τον Τζόντα Σίλβα και παλιά πετάχτηκε στην απάντηση και έκανε την μπάλα. Κόρνερ στο 17 με τον Ρόκα, το κόρνερ που ξυγέλεσε στην σέντρα που βγήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή από αριστερά. Ήρθε κρυφά πίσω ο Ρόκα, κινήθηκε γρήγορα στη φάση. Έκανε τον πλασέ, η μπάλα πέρασε τα έξω από το δεξί κάτω το δοκάρι. Από εκεί και μετά είχαμε στο 27. Στην πολύ μεγάλη φάση με τον Τσικίνιο να είναι μπροστά, να έχουν φύγει ο Έρικα Μπί μαζί με τον Ζώτα. Αυτό που έκανε ο Τσικίνιο πραγματικά απορούσαμε κι εμείς πώς το έκανε, και ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε μια ανάσα, θα έλεγα, από τον κόλλη, γιατί όταν η μπάλα θα πήγαινε στους δύο παίκτες του Ολυμπιακού, σίγουρα δεν θα κάνω διάλογο, μέχρι κάποιος θα πάρει την μπάλα. Δεν θα φύγει μπροστά της Καμπάνης, ότι θα βγει, εκεί δεν υπάρχει κάτι. Ο Ζήλος δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι. Έφυγε η μπάλα μπροστά. Ο Έλκα Μπί, ο οποίος πήρε την μπάλα με το στήθος, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, στην έξοδο του. Σαν να είδα τον Σκαμπάνη να παίρνει μπάλα, να βρέθηκε ο Έρικα Μπί στο έδαφος πεσμένος, πήγε ο Ζήλος, κοδοστάθηκε λίγο και τελικώς έδειξε δυνά στρούβουλα. Δεν ξέρω πότε θέλετε βοήθειά σου σε αυτή την φάση.
4: Ναι, περιμένω, ο Έρικα Μπί, περιμένω και εγώ να δω το replay σε κοντινή απόσταση, σε κοντινή φάση, να δούμε τελικά τι.
3: Κινήθηκε δηλαδή ο Έρικα Μπί γρήγορα στην φάση, είδε ανατροπή ο Ζήλος στην φάση αυτή της Καμπάνης προς τον Έρικα Μπί, και έδωσε πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 43, ο Έρικα Μπί, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.
4: Όπως και ο Σιαμπάνης, έτσι.
3: Ό,τι δεν σε άκουσα.
4: Όπως και σε αμπάνεις και δύο τραυματίες στον αστικό χώρο.
3: Ναι, και από ό,τι πληροφορείται έχουν πάει όλοι επάνω, έχουν βγει και από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Γύρισε το πόδι του Ελκαμπή. Σαν να έχω αυτή την εντύπωση, δηλαδή την ώρα που βγήκε ο Σκαμπάνης, γύρισε το πόδι του Ελκαμπή, που πραγματικά εδώ έχουν πάει όλοι επάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού. Έχουν φύγει, να φανταστείτε ότι έχουν φύγει οι αλαπληρωματικοί, έχουν πάει στον Ελκαμπή και έχουν πάει δηλαδή πέντε παίκτες του Ολυμπιακού εκεί προς τον Μετελίμπαρ, που δίνει τις οδηγίες, είναι ο Έσε, ο Ρόκα, ο Πυρόλα και ο Μπρούνο εκεί στον Μετελίμπαρ, στον Πάγκο, που τους δίνει έτσι τις οδηγίες, αλλά έχουν πάει όλοι στον Ελκαμπή. Ασχετούμε τουλάχιστον, γιατί όπως βλέπω που έχουν πέσει όλοι επάνω στον Ελκαμπή, αυτή η φάση έγινε στο 43ο λεπτό. Η μπροστινή παρέα που έγινε την πήρε ο Ελκαμπή με το Σίδος, προχώρησε εκεί, μπήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή, βγήκε ο Σκαμπάνης, ο οποίος έπεσε στα πόδια του. Τώρα εκεί πήρε μπάλα, πήρε και τα πόδια, τον ανέτρεψε τον Ελκαμπή. Από εδώ τουλάχιστον που είμαι έτσι δεν μπορώ να εκφέρω κάποια γνώμη με σιγουριά, αλλά ο Τζίλος, ο οποίος πραγματικά εκεί ήταν κοντά στη φάση. Μάλιστα, μια εικόνα, Φώτη μου, χίλιες λέξεις. Βλέπω τον Σκαμπάνη.
4: Το βλέπω με δάκρυα είναι... το Σκαμπάνη, ίσως για τον τραυματισμό του Ελκαμπή.
3: Ναι, κλαίει ο Σκαμπάνης, πραγματικά δηλαδή περίληπος. Δεν μπορεί να πιστέψει πως τραυμάτισε έτσι τον Ελκαμπή. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Αυτό είναι το συνέστημα των αποδοσφαιριστών. Δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Αντίπαλοι είναι μόνο για 90 λεπτά. Σε μια φάση που κανείς δεν προσδοκούσε ότι θα μπορούσε να συμβεί έτσι κάτι κακό για τον Ελκαμπή. Τελικώς ήρθε σε αυτή τη φάση του Σκαμπάνη, ο οποίος πραγματικά πληρήλυπος τώρα, και αυτός πηγαίνει εκεί που βγάζουν με το φορείο τον Ελκαμπή. Πηγαίνει πάνω στον Ελκαμπή, τον βλέπει και κλαίει.
4: Είδα σε ένα διπλέ ότι ακόμα και ο Τζίλος με τα λίγα μαλλιά που έχει τα τραβάει από τον τραυματισμό του Ελκαμπή πλέον είναι πολύ σοβαρός.
3: Και κίτρινη κάρτα στον Σκαμπάνη. Μάλιστα, εκτός αγωνιστικού χώρου, λήγμα για τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Ορτάδο, ο οποίος έφυγε τραυματίας στα 17, τώρα και ο Ελκαμπή, που πραγματικά ο Σκαμπάνης δεν μπορεί να το πιστέψει, και από την άλλη δηλαδή και ο Ζήλος, αυτό που είπε στο δημοσί, ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπή πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρός, διότι έφυγαν όλοι, κινήθηκαν πολύ γρήγορα έτσι από τον πάγκο του Ολυμπιακού και να πάνε πάνω στον Ελκαμπή. Βλέπω τον Ζώτα Σίλβα να έχει την μπάλα και με το νούμερο 34 ο Γκονζάλης είναι αυτός που θα πει στο παιχνίδι για να πάρει την θέση του Ελκαμπή. Ο Ζώτα θα είναι στο πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Ο Ζώτα Σίλβα στην εκτέλεση του πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Έχουμε φτάσει έτσι στις καθυστήρες τώρα. Δεν έχω δει και πώς είναι καθυστήρες τώρα εκεί στο παιχνίδι. Γίνεται συστάσεις από τον Ζήλο. Ο Ολυμπιακός εδώ, το πλήγμα, πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό, ο σοβαρός τραυματισμός του Ελκαμπή, αλλά ο Ολυμπιακός έχει την χρυσή ευκαιρία εδώ με τον Ζώτα Σίλβα για να ανοίξει το σκορ. Ζώτα Σίλβα απέναντι στον Σκαμπάνη. Ζώτα Σίλβα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελικών για τον Ολυμπιακό, 1-0. Ο Ζώτα Σίλβα, Πορτογάλος, ο οποίος ανοίγει το σκορ απέναντι στον Σκαμπάνη, κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έτσι στην εκτέδρα, στις καθυστερήσεις είναι αυτό το γκολ, αφού είχαμε έτσι τον τραυματισμό και το πέναλτι που έγινε στο 43. Τώρα θα γίνει η αλλαγή, θα πει ο Γκονζάλες, όπως είπα, στο παιχνίδι, και θα βγει ο Πυρόλα και θα μπει ο Κάρμο μέσα για τον Ολυμπιακό. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω στις καθυστερήσεις οι δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Άλλαξε στόπερ ο Μετελίμπαρ, έβγαλε τον Πυρόλα, έβαλε τον Καρμό δίπλα στον Ρεζό. Στην θέση του Ελκαμπή πέρασε ο Γκονζάλες για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0 χάρη στο εθνικό κύμα απέναντι από τον Πορτογάλο, τον Ζέτα Σίλβα, ανοίγει το σκορ εδώ στο Πανσαλικό. Παίζουμε πλέον έτσι τις καθυστερήσεις. Είπαμε ότι αυτό που έχει εστιάσει αυτή τη στιγμή το πλήγμα και τον Ολυμπιακό είναι ο τραυματισμός του Ελκαμπή. που όπως έδειξε τουλάχιστον μπήκαν όλοι μέσα εκεί που ήταν όλοι σκημένοι πάνω από τον LKB. Ήταν αυτή η φάση που πραγματικά κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει το πώς τραυματίστηκε ο LKB από τον Σκαμπάνη. Περίλυπες και αυτός ο οποίος έβαλε τα κλάματα την ώρα που είδε τον LKB έτσι να υποφέρει στο έδαφος για τον Ολυμπιακό. Πάρ' τώρα για τους Ολυμπιακούς κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτό είναι το συνέστημα. Είπαμε ότι οι αντίπαλοι, οι ομάδες είναι για 90 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Πάνω απ' όλα υπάρχει υγεία των ποδοσφαιριστών και ο Σιαμπάνης, ο οποίος συμμερίστηκε έτσι το λάθος που έκανε, το πώς πήγε πάνω στον LKB, γύρισε το πόδι του LKB. Είναι σοβαρός τραυματισμός του LKB που πραγματικά βγήκε με το φορείο και όπως είπα και πριν, για εικόνα. Έτσι χίλιες λέξεις και από ό,τι πληροφορούμε με ασθενοφόρο εκτεθειμότητος στο νοσοκομείο ο LKB για τον Ολυμπιακό. Όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Ο τραυματισμός του LKB είναι πολύ πολύ σοβαρός. Λίγμα για τον Ολυμπιακό, ο σοβαρός τραυματισμός του LKB. Λάγιο με τον Μίγα. Μίγας ο οποίος τώρα ζήλος στηρίζει την λήκτη του πρώτου μηχρόνου που στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με έναν Ολυμπιακό να ήταν καλύτερο στο πρώτο μέρος, να έχει την κυκλοφορία της μπάλας. Έχει κλωβιστεί όμως σε κάποιες περιπτώσεις στο παιχνίδι των Αγιοπιδούχων. Θυμίζω στο 16ο λεπτό η Σέντρα μέσα σε μεγάλη περιοχή. Ο Τζότας είπε κάτι κεφαλιά, πετάξε και σαμπάνης, έδειξε την μπάλα στο κόρνερ. Στο 17 ο Ρόκα μέσα από την περιοχή ήρθε πολύ γρήγορα και κλείστηκε πίσω από τους αμυντικούς, έκαναν το πλασέ. Η μπάλα πέρασε έξω στο 27, μια φάση που στην κίνηση έφυγε από δεξιά. Έφυγαν μπροστά ο LKB μαζί με τον Τζότα Σίλβα. Δεν ήταν καλή παλιά από τον Τσικίνιο. Εδώ ο Ολυμπιακός κράτηκε μια ανάσα από το κόλλο, αλλά η παλιά δεν ήταν σωστή. Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 33, ο Ρόκα κάθισε την μπάλα έξω. Στο 36 ο LKB έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή. Η κόντρα που έγινε από τον SAOP, η μπάλα πέρασε πλάγιο και στο 43 φτάσαμε σε αυτή τη φάση που πραγματικά έτσι έχει πιάσει όλους εδώ και τους έκανε όλους έτσι να ανατριχιάσουν σε αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό του LKB από τον Σκαμπάνη. Ήταν μια πριστινή παλιά, την πήρε με το στήθο. Ο LKB προχώρησε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Την ώρα που βγήκε ο Σκαμπάνη, πήγε να φύγει ο LKB, έπεσε στα φώτια του Σκαμπάνη, τον ανέτρεψε κοντά ο γύρος, έδειξε το σημείο του πέναλτι. Κανείς δεν προσδοκούσε ότι θα ήταν μια φάση που θα ήταν ένας σοβαρός τραυματισμός από τον Σκαμπάνη προς τον LKB. Είδα και τον Σκαμπάνη εκεί σε κάποιον άνθρωπο των Γεμπιδούκων να είναι στην αγκαλιά του, που πραγματικά να κλαίει με λυγμούς σε αυτόν τον τραυματισμό που έκανε πάνω στον LKB. Χράστηκε χρόνος έτσι για να το προσφέρουν στις ελάχιστες πρώτες βοήθειες. Το πήραμε το φορείο και από ό,τι πληροφορήθηκα ότι ο LKB έφυγε εσφασμένα έτσι για το νοσοκομείο εδώ του Βόλου. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε το 1-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τις κίτρινες κάρτες, στο 8 ο Τζόκα, στο 39 ο Μίγας, στο 43 ο Σκαμπάνης για τους Γεμπιδούχους. Τρία κερδισμένα κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού, κανένα για τους Γεμπιδούχους. Ή μια φάση έτσι που θα μπορούσε να απειλήσει η Γεμπιδούχος ομάδα ήταν στο 22. Όταν ο Λάμπρη έφυγε από δεξιά, έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δεκάρι. Με προβολή προσπάθησε ο Τζόκα εκεί να πάρει την μπάλα. Ήταν μόνο στο 10 στο πρώτο δεκάρι. Η μπάλα πέρασε από αυτόν όμως. Έφυγε η φάση για τον Νούπο Σοβόλο στο Ελαπέτ. Αλλά την άλλη πλευρά θα λέγω ότι και ο τραυματισμός του Ορταδό στο 17ο λεπτό ανάγκασε έτσι τον Κώστα Πλάτσο να αλλάξει τα σχέδιά του. Να πει ο Ορταδό το παιχνίδι, να βάλει το ρεκί σε θέση του Λάμπρου. Να περάσει το Λάμπρου σε σέντρε φορ. Εκεί άλλαξαν και τα πλάνα του προπονητή για την Αγιοπητού Χωμάδα. Ημίχρονο στο Παμπιστανικό. Νούπου στο Βόλος Ελαπέτ, Ολυμπιακός 0-1, 1-0 αθέρωθηκα στον Ολυμπιακό με γκολ του Ζώτα με το έστω χτυπημα απέναντι. Πότι.
4: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν, θα το πούμε για το δεύτερο ημίχρονο. Αυτά μας περιέγραψε το πρώτο μήχρονο ο Γιώργος Γεωργούλας, το μάτσο Βόλος Ολυμπιακός που έχει επιστιαστεί από το πολύ σοβαρό τραυματισμό του LKB. Όλοι ήταν συγκλονισμένοι, συντετριμμένοι οι παίκτες και οι αντίπαλοι. Μεταφέρθηκε σπασμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο Ζώτα Σίλβα πέτυχε τον γκολ με το πέναλτι, είναι 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Με θλάση στο δικέφαλο αποχώρησε από νωρίς το μάτσο Ουρτάδο. Συντριπτική υπέροχη του Ολυμπιακού, 70-30 η κατοχή της μπάλας. 10 τελικές Ολυμπιακός, καμία βόλος. Θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλο γκολ ο Ολυμπιακός εκεί που βιάστηκε να δώσει την πάσα ο Τσικίνιο. Ενώ ήταν μόνο του ο Γιώργο.

Στο μάτς της Brighton με τη Λίτς ο Κουστούλα στο 65ο λεπτό ο Μπάμπης πέρασε ακινητοποιημένους 4 παίχτες. Έφτασε κοντά στον τερματοφύλακα της Λίτς, εκείνος όμως απεσόβησε το σίγουρο γκολ. Και μια στιγμή μιλάγαμε σήμερα και μιλάμε για τραυματισμούς με τον Ελ Καμπί, πολύ σοβαρός τραυματισμός. Διάβαζα ότι στα δικαστήρια πως έφυγε αυτός ο Σταύρος Φλόρος, παιχνίδι βέβαια βάρβαρο το Survivor. Διεκδικώντας από τον Ατζούν αποζημίωση περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί έχασε μέρος στα αριστερή του ποδιού.

Από την πρώτη καλεσμή σπάδαζε ο Ελκαμπή, δείχνοντας το πόδι του το σοβαρό του τραυματισμό. Χτύπαγε στα χέρια του στο έδαφος, στο χορτάρι. Κατάλαβε ότι ήταν πολύ σοβαρός τραυματισμός του, πόναγε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Ολίγκρης και με όλο το επιτελείο του Intervenor Sports 94,3 θα είμαστε εδώ για να πάμε μέχρι τις 12. Ασφαλώς και αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι πέρα από τους δύο θανάτους των αεροπόρων μας που είχαμε στην Τανάγρα, ο τραυματισμός εδώ στα αθλητικά desk, στα αθλητικά γραφεία, ο τραυματισμός του Ελκαμπή, ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Ελκαμπή, ο οποίος σίγουρα τον αφήνει εκτός για πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω πότε είναι και αν είναι σε θέση να επιστρέφει και τι τραυματισμός θα είναι. Βεβαίως δεν πρέπει να προτρέχουμε, δεν πρέπει να... Αλλά όσοι τον είδαμε, γρήγορα καταλάβαμε ότι είναι ένας τραυματισμός που ο Ολυμπιακός ψάχνει επιθετικό. Και ψάχνει επιθετικό για φέτος. Και θα σας πω γρήγορα τι ισχύει για το Europa League και πώς ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ψάξει και πώς θα ψάξει, αφού εξασφαλίσει πρώτα ότι η ιατρική γνωμάτευση, γιατί υπάρχει προϋπόθεση από την Europa League, από την UEFA, 60 συν ημέρες να πιστοποιηθεί ιατρικά ότι θα απουσιάζει ο παίκτης. Αυτό θεωρούμε ότι είναι δεδομένο. Τώρα, η διαδικασία της αντικατάστασης πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της φάσης του πρωταθλήματος της League Phase και το αργότερο μέχρι την έκτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Αν ο τραυματισμός συμβεί μετά από αυτό το σημείο, ο κανονισμός για τους παίκτες του γηπέδου πάβει να ισχύει. Ασφαλώς και έγινε στο πλαίσιο αυτό ο τραυματισμός. Τώρα, η προϋπόθεση του αντικαταστάτη. Ο παίκτης που θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή στην πρώτη λίστα του Ολυμπιακού πρέπει να ανήκει ήδη στον Ολυμπιακό και να έχει δηλωθεί κανονικά στις εγχώριες διοργανώσεις πριν από την εκπνοή της αρχικής ευρωπαϊκής προθεσμίας. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Ολυμπιακός. Ορίστε.
1: Το έχω σίγουρο.
0: Καλά, εντάξει. Το τι μπορεί να φέρει ο Ολυμπιακός από παίκτες που του ανήκουν ή έχουν παίξει. Λοιπόν. Να έχει δηλωθεί κανονικά στην ελληνική Super League πριν από την ευρωπαϊκή προθεσμία της 2 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει νέα μεταγραφή. Έχουν λήξει άλλωστε και οι μεταγραφικές περίοδοι. Ο κανονισμός της UEFA είναι ξεκάθαρος σε αυτό το κομμάτι. Απαγορεύεται η αγορά ή ο δανεισμός νέου παίκτη από άλλη ομάδα για να μπει εκτάκτως στη λίστα. Ο αντικαταστάτης πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει ήδη στο δυναμικό του Ολυμπιακού, να έχει δηλωθεί κανονικά στην ελληνική Super League πριν από την ευρωπαϊκή προθεσμία. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή, που θα το αποφασίσει έτσι, λόγω σοβαρού τραυματισμού, θα πρέπει να ενεργοποιήσει κάποιον παίκτη που κόπηκε από την ευρωπαϊκή λίστα του Σεπτεμβρίου. Αλλά προπονείται κανονικά με την ομάδα και έχει δικαίωμα συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά είναι τα πρώτα που μπορούμε να πούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα τρέξουμε να δούμε τι έχει γίνει σήμερα, τι έγινε και χθες, γιατί είχαμε χθες ένα διαμαντάκι που πήρε ο Καραλής. Είχαμε το Δεντόγλου να κάνει 8-40 και να μην παίρνει το διαμάντι, αλλά το θεωρώ συγκυριακό. Είναι ένας αθλητής που φέτος έχει δείξει ότι έχει τα άλματα αυτά για πλάκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και τι θα γίνει σήμερα, γιατί έχουμε πάρα πολλά μάτς πέρα από τα ελληνικά που θα τρέξουμε εδώ. Δηλαδή πέρα από τους αγώνες του Βόλου τώρα που παίζει με τον Ολυμπιακό και την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, που θα μας το περιγράψει ο Μάριος Ματσάκος. Είχαμε σήμερα Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry με την ψυχή στο στόμα η Manchester City, Brighton Lynch 1-1. Να μπω λίγο στην Brighton να δω κάτι, γιατί έχουμε ποιοι έπαιξαν, να δω ποιοι έπαιξαν. Ο Κοστούλας έπαιξε βασικός. Λοιπόν, η Brighton, η οποία παρουσιάστηκε με το Τζίμα να είναι τραυματισμένος, έτσι, ο Τζίμας έχει τραυματιστεί στο γόνατο. Λοιπόν, είπαμε τι έκανε και η Brighton, η οποία έφερε 1-1 με τη Λίντς, Bradford Sunderland 1-1, Nottingham τότε 0-0, Fulham Crystal Palace 2-3, έγινε της ισοπαλίας στην Premier League και τώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Χαλ με την Αστον Βίλα στον πάγκο Μουζακίτης. Βασικός ο Τζολάκης, ξεψάχνουμε και είναι και ο καλύτερος του γηπέδου αυτή τη στιγμή ο Τζολάκης. 7,2 δεν έχει κανένας. Να δω τα στατιστικά του μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έχει επιτυχημένες πάσες, έχει επαφή με την μπάλα 21 φορές. Είναι φοβερό αυτό που γίνει. 37 λεπτά έχουν περάσει, 21 φορές έχει βρεθεί με την μπάλα στα πόδια ο Τζολάκης. Λοιπόν, δεν έχει φάει ακόμα γκολ. Επαναλαμβάνω, βασικός και στον πάγκο είναι ο Μουζακίτης. Έχουμε τον Γιουργουλά. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιουργουλά και θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έχουμε και αλλαγές, θα μας τις μεταφέρει. για να ολοκληρώσω με την Premier League, να πάω λίγο στη Γαλλία που η Λάντς με τη Λοριάν είναι 0-1 στο 95 και είχαμε και τη Γερμανία Βέρντερ Λιψία 3-1, Gladbach Elsberg την έκπληξη και πάλι η Elsberg 3-4 ανοίξει εκτός έδρα στην Gladbach, Leverkusen Union 4-0, Paderborn Freiburg 0-1, Hoffenheim Borussia 2-3, Hoffenheim Borussia Dortmund επαναλαμβάνω 2-3 με την ομάδα της Borussia να έχει παίξει ο Καρέτσας και να έχει γίνει η αλλαγή στο 62 από τον Σοάρες, και δεν έχουμε κάποιο άλλο. Όχι, το Σάλκε Μπάγερν έχει ξεκινήσει τώρα, 38 λεπτά είναι στο 0-0. Ξεκινάει το παιχνίδι στο Βόλο, Βόλος Ολυμπιακός, ο κύριος Γιωργούλας θα μας κάνει τιμή να μας περιγράψει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 0-1 το μάτς, από το πέναλτι που κέρδισε ο Ελκαμπή, δεν ξέρω πότε θα ξαναπαίξει. Ο Ζώτα Σίλβα έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό, προηγείται μέσα στο Βόλο, ο λόγος στον κύριο Γιωργούλα, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι μέχρι να έχουμε πάλι στη γραμμή τον Γιώργο Διοργούλα. Πάμε στην ενημέρωση, γιατί είχαμε σήμερα Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτης, τη μεγάλη έκπληξη, όχι γιατί κέρδισε Μπιλμπάο, αλλά γιατί το μάτς ήρθε 3-0 με τον Νίκο Γουίλιαμς να πετυχαίνει γκολ, τον Ναβάρο και το Σάντσετ τα άλλα 2, 3-0 η Μπιλμπάο την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτή τη στιγμή η Ράγιο Βαγεκάνο Σανταντέρ είναι στο 1-2. Το βράδυ γίνεται το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ με τη Λα Κορούνια. Ενώ Φιωρεντίνα Τωρίνο είναι στο 1-2, τελικό αποτέλεσμα. Ίντερ Νάπολη στο 0-0. Γιώργος Γιοργούλας στο μικρόφωνο. Παρακαλώ, κύριε.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα και σε εσάς. Πριν από 1,5 λεπτό άριστο το δεύτερο ημίχρονο, να δώσω πανεσταλικό με μία αλλαγή. Ο Τσόκα έχει περάσει έξω. Εκτός αγωνιστικού χώρου πέρασε ο Φορτάτο στην θέση του για τον Ολυμπιακό. Οι αλλαγές που γίνανε στο πρώτο μέρος, ο Κάρμο πήρε τη θέση του Πυρόλα. Ο σοβαρός τραυματισμός του Περικαπή στην φάση στο 43ο λεπτό, εκεί που ανατράπηκε από τον Σκαμπάνη. Η πρώτη εκτιμητική και πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είναι σπάσιμο στο πόδι του Περικαπή και έφυγε εστασμένα για το νοσοκομείο του Βόλου. Βαρύ το πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Κανεί δεν μπορούσε να πιστέψει γιατί με αυτή τη φάση με αυτή τη μεγάλη περιοχή η σέντρα που θα βγει. Τελικώς η μπάλα θα είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τέταρτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τρία έχει γυρίσει και το πρώτο μέρος. Αυτός ο σοβαρός τραυματισμός του Ελκαμπή που πραγματικά κανεί δεν μπορούσε να το πιστέψει. Την φάση μια βαθιά παλιά την πήρε ο Ελκαμπή με το σπίτι πέρασε σε μεγάλη περιοχή. Εκεί βγήκε ο Σκαμπάνης. Ανατράπηκε ο Ελκαμπή την ώρα που έπεσε γύρω στο πόδι του εκεί. Δείχνει κάταγμα που πραγματικά είναι ένα σοβαρός τραυματισμός για τον LKB. Για να δούμε το corner για τον Ολυμπιακό. Θα εκτελεστούμε σε μεγάλη περιοχή. Θα διώξουν και επιδείχνουμε τον SOP. Η μπάλα πίσω, ο Ορτέκα που βγήκε πάρα πολύ μακριά. Έχουμε Ορτέκα, τα δοκάρια, ο Ρέστο, ο Κάρμο, ο Σέλακα, ο Μπρούνο, ο Έσε, ο Γκαρτία, ο Ζώτα Σίλβα, ο Τσικίνιο, ο Ρότα και ο Γκορτζάλη. Για τον Ολυμπιακό, την άλλη πλευρά, ο Σκιαπάνη, κατά τα δοκάρια, ο Κάρκα, SOP, ο Μετήλ, ο Μίγα, ο Κόμπα, ο Μπάρε, ο Γκορτζάλη. Το Φουρτάδο, όπως είπαμε στη θέση του Τσόκα, με το ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, ο Λάρου είναι αυτή που είναι και ο Ρεγκής, ο οποίος πέρασε έτσι στο 17 σαν πρώτη αλλαγή στην θέση του Φουρτάδο, ο οποίος τραυματίστηκε στο 17ο λεπτό. Με τον Έσε, θα δίνει για τον Σέλεκα. Εκείνιο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε πρώτο μέρος ήταν ανώτερος, ήταν καλύτερος, έχασε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες στο 16 και στο 17. Στο 27 έφτασε πολύ κοντά σε έναν γκολ τον Ισικίνγκ, από δεξιά έφυγε. Δεν έπαιρνε καλή παλιά από τον Ελκαμπή και στον Ζώτα που ήταν μέσα σε μεγάλη περιοχή. Ήταν έτσι δυνατή η παλιά που έκανε ο Ολυμπιακός σε εκείνο το χρονικό σημείο. Σπατάρισε μια άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Για να δούμε. Ζώτα Σίλβα από δεξιά, ωραία, θα περάσουμε σε μεγάλη περιοχή φάουλ. Έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής και κίτρινη κάρτα στον Κάργα ακριβώς στο 50 λεπτό, η τέταρτη κίτρινη κάρτα που βγάζει ο Θανάσης Ζήλος από το τσεπάκι του για παίκτη των Γιμπιδούπων. Θυμίζω στο 8 λεπτό ο Τσόκας, στο 39 ο Μπίγας, στο 43 ο Σκαφάνας το φέραν την παίκανε στον Ολυκαμπή, τώρα στο 50 ο Κάργας πάλι για τον Ολυμπιακό. Είναι ακριβώς έτσι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Λίγο έτσι ελάχιστα εκατοστά έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής, από την δεξιά πλευρά, αυτό το φάουλ στην κίνηση που έκανε ο Σόντα Σίλβα, ο Πορτογάλος, πέρασε τον Κάρκα, ο οποίος τον ανέτρεψε. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, είναι σε καλό σημείο έτσι για να απειλήσουμε αυτή την εστημένη φάση, την ιστία του Σιαμπάνη. Κίνιο στο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Είναι τις τελευταίες οδηγίες ο Τζίλος. Κίνιο. Κάνει ακόμη τις συστάσεις ο Τζίλος έτσι προς τους παίκτες. Ο Τζίκινιο πήρε τώρα. Είναι έτοιμος για να εκτελέσει το φάουλ. Κίνιο εκτελεί στο σημείο το πέναλτι. Θα διώξει ο SOB. Η μπάλα πίσω όμως από πολύ μακριά. Ο Ορτέκα που βγήκε έτσι πολύ πολύ μακριά από την αιστεία του ανάμεσα μεγάλης περιοχής και μεσαίας γραμμής για να πάρει την μπάλα. Κάρμο, Ρέτσος, Γκαρτία, θα πάει στην μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό, θα βγάλει την μπάλα στον Κάρμο. Άρμα θα βγάλει στο ένα ρέτσο, ρέτσο ο οποίος τώρα κινείται από την δεξιά πλευρά. Θα να βγάλει την Πρισσίνη Παλιά, εκεί όμως δεν υπάρχει κανείς στην παίκτωση. Έτσι απορρίσσαμε όλοι όταν ο Κώστας Μπράτης έβγαλε από τον Πινίδη τον Τσόκα, ο καλύτερος παίκτης που ήταν για τους Αγιοπεδούχους και πέρασε τον Φουρτάδο μέσα και όπως είπα πριν έτσι στην θέση του τραυματία RKB πέρασε ο Αργεντινός ο Γκονζάλες. Πάρα πίσω ο Μίγας θα διώξει, λάθος όμως εκεί που κινείται παίκτης Ολυμπιακού, λάθος και από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα θα πάει προς την δεξιά πλευρά. Εκεί θα πάρουν με τον Μεντίνη να βγάλει στον Λάμπρο. Λάμπρο, ο οποίος ωραία κίνηση υπάρχει. Έχει περάσει εκτός τέλικη τη γραμμή στο πλάγιο με τα κουνάκια. Προσπάθησε ο Λάμπρο να βγάλει έτσι στον Μεντίνη. Τελικώς είναι πλάγιο η μπάλα από την αριστερή πλευρά για την γηπεδούχο ομάδα. Κι έπεσε πάλι.

0: μπάλα. Βόμπα είναι και θα κάνει το σοπ. Κρατάει την μπάλα. Θέλει να τη βγάλει προς την αριστερή πλευρά. Η μπάλα πήγαινε για τον Λάπρο. Σε έλεγα στην καλύτερη θέση θα βγάλει στον Ορτέγκα. Εβιασμένο Ορτέγκα να πετάξει την μπάλα πλάγιο για τους γηπεδούχους από την αριστερή πλευρά. 53 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Παναθηναϊκό. Νούπης ο Βόλος Αλαπέτ, Ολυμπιακός. Πάντα στο 0-1. 1-0 αντέρεται για τον Ολυμπιακό με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Ζώτα Σίλβα στο πρώτο ημίχρονο. Μίγας. Ρεγγής, δεν αλλάξει την μπάλα. Ο Μπρούνο, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο από την δεξιά πλευρά για τους κυπεδούχους με τον Μίγα να είναι στην, στο πλάγιο. Μίγας, ο οποίος θα ψάχνει να βρει έτσι στήριγμα σε αυτό το πλάγιο και να βγάλει την μπάλα όπου εκεί πήγε να κινηθεί ο Ρεγγής. Τελικώς είναι φάουλ για τους παίκτες του Νούμπης Βόλος Ελαμπέτ από την δεξιά πλευρά έξω από την μεγάλη περιοχή. Αυτό το φάουλ, 7-8 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και από την δεξιά πλευρά αυτό το φάουλ, έτσι για τους
1: Γιώργο, πάρε μια ανασούλα ή μάλλον πάμε στο φάουλ, γιατί είναι επικίνδυνο το φάουλ, για να ενημερώσουμε σε μερικά πράγματα. Πάμε να δούμε το φάουλ.
0: Σε ένα φάουλ έτσι για τους γηπεδούχους έξω από την μεγάλη περιοχή. Όλος ο κόσμος τώρα στην μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα σε αυτό το φάουλ. Να δω γιατί βλέπω τον Γκονζάλες να είναι με το αριστερό. Γκονζάλες επάνω στο τείχος, η μπάλα περνάει πλάγιο. Με μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το μικρόφωνο. Υπάρχει αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Νούπου Σοβόλου Σαλαπέτα από την δεξιά πλευρά. Ο Μίγας θα προπαρώσει ένα δυνατό πλάγιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αυτό κάνει ο Μίγας. Θα περάσει μπάλα κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα όμως είναι out. Τελειώνει αυτή η φάση για τους γηπεδούχους που πήγαιναν να δημιουργηθεί μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε μικρόφωνο στο στούντιο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τα μάτς πώς εξελίσσονται, γιατί η Βαγεκάνο ισοφάρισε τη Σαντάντερ στο 54. Το σκόρ έγινε 2-2 για την Βαγεκάνο το γκολ. Ίντερ Νάπολη 0-2 παρακαλώ. Η Νάπολη προηγείται εκτός έδρας της Ίντερ. Παραμένει 0-0 η Χάλ με την Αστον Βίλα. Το μάτς πηγαίνει στο ημίχρονο. Ενώ στο 0-0 είναι η Σάλκε με την Μπάγερν του Μονάχου και αυτό το μάτς πηγαίνει για ημίχρονο. Αυτά κυρίως τα μεγάλα πρωταθλήματα είναι τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Πάμε πάλι στο Γιώργο Γιωργούλα για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Βόλος Ολυμπιακός.
0: Ναι, από το Μεντήλιο στον Λάμπρο, ο οποίος κάτι κινήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα να πήγε από την αριστερή πλευρά. Εκεί όμως δεν υπάρχει κάτι. Το μεμπτόλεο Τζίμις που είναι κοντά στη φάση δείχνει να την ελέγχει προς την παλιά τώρα που θα φύγει μπροστά. Θέλουν να πάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού το φάουλ που θα γίνει από τον Κόμπα κίτρινη κάρτα. Στο 56 άλλη μια κίτρινη κάρτα για παίκτη των γηπεδούχων. Αυτή τη φορά συνδέχεται ο Κόμπα. Οι κάρτες έχουν γίνει 5. Για την ομάδα του Νούμπης Βόλος, ένα φάουλ, ο Κόμπο ο οποίος είπε πολύ ψηλά το πόδι του στην φάση, έτσι έκανε το φάουλ επάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού με τη Λίπερο, αφήνει πριν στην ευκαιρία να καλέσει μπροστά του τον κοντά του, αν δεν καλύτερα τον Σιτίνιο, για να του δώσει κάποιες οδηγίες. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Ζώτα Σίλβα στην μεσαία γραμμή, αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Με τον Έστι να είναι πάνω στην μπάλα, να δίνει για τον Ρέστος να βγάζει την μπάλα για τον Κάρμο. Κάρμο, ο οποίος τώρα περνάει από την μισή γραμμή, το να βγάλει την προσινή παλιά, εκεί όμως είναι μόνος και απάνω να μπλοκάρει σαν δρά την μπάλα. Γρήγορος και απάνω να βγάλει προς τον Μπάρε. Μπάρε, ο οποίος πιέζεται εκεί από τις παίκτες του Ολυμπιακού, που είναι πάρα πολύ ψηλά, εδώ ο Κάρκας πήγε να κάνει κάτι επικίνδυνο. Πήγε ο Ζώτα Σίλβα κοντά του, τελικώς κατόρθωσε να απελευθερώσει την μπάλα. Με Δίλ, Μπάρε, στη μεσαία γραμμή για τον Γκοντζάλες, Λάπρου, όλα αυτά αλλάζουν την μπάλα. Υπηρήσαμε τον Μπάρε να θέλει να βγάλει τον Μετήλ, Μετήλ στον Λάπρο, παίζουν τον Αδίο ξανά την φορά. Ο Μετήλ που θα πάρει την μπάλα θέλει να τη βγάλει στην μεσαία γραμμή. Λάθος όπως την περίπου θα γίνει γρήγορα, κάνουμε πίσω να βγάλει μπροστά. Λάθος και από τον Κάρμα, θα ξαναπάρουν προς τον Ολυμπιακό. Λάθη πελαθών λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Θα πάρουν προς τον Ολυμπιακό, λάθος απέγινε από

0: παίκτες του νομιστικού, όλος φάουλ όμως που έγινε από τον Κόμπα, ένα φάουλ. Εδώ γρήγορα φωνάζουν για αλλαγή και οι παίκτες της εγκυπνής ομάδα. Βλέπω εδώ άλλος ένα σοβαρό τραυματισμό. Θα συγκριθούμε να μην είναι κάτι που πραγματικά είδα τους παίκτες του Λούπης Βόλος Ελαμπές να φωνάζουν σφεσμένα γρήγορα το ιατρικό επιτελείο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Να δω τους δύο παίκτες του οποίου είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε να προσφύγει εκεί δύο παίκτες και συγκεκριμένα ο Κόμπα ήταν αυτός ο οποίος του έκανε το φάουλ. Καλέστε γρήγορα, το βλέπω να έχει χτυπήσει στο χέρι. Βλέπω το αριστερό του χέρι, εκεί να το προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Θα ξεσυνθούμε να μην είναι κάτι, διότι ο σοβαρός τραυματισμός του Έλικα Πί, που πραγματικά σοκάρισε όλους στον Ολυμπιακό, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και στους γυμπεδούχους, που μπορεί να φανταστείτε ότι στην εκείνη τη συγκεκριμένη φάση έβαλε τα κράματα στους καμπάνες, βλέποντας τον Έλικα Πί, το πώς έγινε ο τραυματισμός του. Είδα και τον Θανάση Ζήλο, ο οποίος πραγματικά και αυτός έτσι να τραβάει τα μαλλιά του σε αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό. Τώρα βλέπω έναν παίκτη Ολυμπιακού, ο οποίος γρήγορα και αυτός είναι κάτω, αλλαγή. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν σήμερα εδώ στον Ολυμπιακό. Μία ο LKP. Θέλω να δω ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό το φάουλ που δέχτηκε από τον Κόμπα, οι παίκτες του Ολυμπιακού και το ιατρικό επιτελείο για τον Ολυμπιακό λένε στον Μετελίμπαρ να γίνει αλλαγή ο παίκτης του Ολυμπιακού και δείχνει δηλαδή από ό,τι βλέπω εδώ που έχει πάει και ο Ρέτσος στον πάγκο.
1: Ο Ρόκα είναι, ο Ρόκα.
0: Ο Ρόκα στον αγώνα, στον αγώνα και ο Ρόκα έχει χτυπήσει στον αγώνα. Εκεί έχει χτυπήσει ο Ρόκα, γι' αυτό φώναξαν γρήγορα. Υποβαστατώμενος ο Ρόκα, άλλος ένας τραυματισμός για παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτά που συμβαίνουν εδώ σήμερα για τον Ολυμπιακό, που πραγματικά κανείς έτσι δεν μπορεί να πιστέψει. Ρόκα έξω και ο Μάρτινς, ο οποίος θα περάσει έτσι την θέση του Ρόκα σαν αλλαγή. Ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος θα περάσει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς στο 60 θα είναι η τρίτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Βλέπω τον Ρόκα, ο οποίος είναι υποβασταζόμενος εκεί στον αγώνα, τον αγώνα και πάνω. Εκεί δείχνει να πονάει και έτσι στην ομοπλάτη να πονάει πάρα πολύ ο Ρόκα, ο οποίος βγαίνει κατακυριοκροτούμενος έτσι καθώς από το παιχνίδι. Άλλο ένα πλήγμα για τον Ολυμπιακό, άλλο ένα πλήγμα έτσι για τον Μετελίπαρ. Πραγματικά έτσι κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. Είπαμε ότι πάνω απ' όλα προέχει η υγεία των ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών και όλα τα άλλα τα οποία έρχονται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά το σοβαρό τραυματισμό του LKP κάνει και τον Ρόκα από το παιχνίδι, τον Ισπανό, για να δούμε αυτό το φάρι για τον Ολυμπιακό. Εξελίτη την μπάλα κοντράρι, περνάει όμως κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Είναι πέμπτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ένα κόρνερ που είναι από την δεξιά πλευρά. Το φάουλ που έγινε παρακοντράρι σε πάνω στο τείχος, έρασε κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ένα κόρνερ που είναι από την δεξιά πλευρά και αυτό εκτελεστεί στο σημείο για τον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος, ο οποίος είναι αυτός που θα εκτελέσει το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Το σημείο του πέναλτι παρά περνάει, διώχνουνε φάουλ. Είναι φάουλ ο Τζίλος, επιθετικό, εκεί την ενέργεια του Ρέτσος θα κάνει το φάουλ, εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το κόρνερ που έγινε από την δεξιά πλευρά από τον Ισπανός, υπόθηκε ο αρχηγός για τον Ολυμπιακό Ρέτσος, ο οποίος έκανε και
1: λοιπόν,
0: τον
1: λοιπόν, να πω ότι έχει βγει 11 της ΑΕΚ. Στην εστία θα είναι ο Στρακώσια, δίδυμος των κεντρικούς αμυντικούς θα είναι ο Μουκουτί με το Ρέλβας, Ρότα δεξιά, Πίλιος αριστερά, Βιτάλης και Μαρίν και Γκατσίνοβιτς αριστερά, Βιτάλης Μαρίν είναι τα δύο αμυντικά χαφ, Μάγερ δεξιά και Γιώβιτς με Βάργκας το δίδυμο της κορυφής. Εδώ φαίνεται ότι ο Νίκολιτς έχει αλλάξει τους 10 από τους 11. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Γιώργο Γιωργούλα.
0: Ο Ορτέκα, ο οποίος τώρα θα να κάνει το γέμισμα, ο Έλτσα, ο οποίος θα κάνει και το φαουλ, προσθέθηκε μπροστά σε αυτή την φάση, κάτω από την μισά γραμμή, ένα φαουλ που έγινε έτσι πάνω στον Ζούτο Σίλβα, το φαουλ για τον Ολυμπιακό, κάτω από την μισά γραμμή αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Έχουμε περάσει τουλάχιστον στο 6 λεπτό. Εδώ στο Παμπιτσαλικό παραμένει αυτό το 1-0.
1: Πάμε σπευσμένο σε Κώστα Σαμοθράκη. Κάτι θα έχει να μας πει άμεσα. Έλα, Κωστή.
2: Έλα, Γιώργη μου. Πώς είσαι? Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, λοιπόν. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι.
2: Ναι, εντάξει, γίνεται. Okay. Έτσι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Η είδηση είναι, πριν πάω στα όσα συνέβησαν, ότι ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή στην Ευρωπαϊκή Λίστα με κάποιον άλλο παίκτη.
1: Με πέμπτη που έχει, έτσι. Που έχει. Παίκτη που ανήκει στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
2: Εννοείται, εννοείται. Ή ο Γιάρεμτσουκ ή ο Κλέιτον. Προφανώς θα ενεργοποιηθεί ο Γιάρεμτσουκ. Βέβαια είναι πολύ νωρίς τώρα για τέτοιες εκτιμήσεις. Αλλά η αλήθεια, αλλά η είδηση είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα, επειδή είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός, να τον αντικαταστήσει στην Ευρωπαϊκή Λίζα. Παγωμάρο, όπως καταλαβαίνει, στον Ολυμπιακό. Είδαμε σκηνές που.
1: Άστο, το έχω πάθει και εγώ και ξέρω πώς είναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, για τους ακροατές και τις ακροάτες στην Τριβέτερ Ελλάδα, Sports, η είδηση είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα. Δυστυχώς χάνει τον βασικό του σεφόρ, αλλά έχει το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα βέβαια να ευχηθούμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο σοβαρό.
2: Να ευχηθούμε, εδώ δεν έχει
1: ευχηθούμε,
2: θέση τώρα. Τώρα να πάμε, τέλος πάντων. Θα τα πούμε μετά, ρε Γιώργη, μετά
1: έγινε,
2: το μάτς.
1: Έγινε, έλα, γόρι, μιλάμε. Μάτς. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Βόλο. Γιώργος Γιωργούλας στο μικρόφωνο.
0: Έχουμε περάσει στο 25 λεπτό του παιχνιδιού, παραμένει αυτό το 1-0, δεν χάσαμε κάτι από την ώρα που είχαμε μέσα τον Κώστα Σαββουλάκη για να πει κάτι προφανώς για αυτός, για τον Ρόκα, εδώ το φλάγιο που έγινε ακριβώς και θα γίνει λάθος από τις παίξεις του Ολυμπιακού. Να πάρει ο Φουρτάδο τώρα, ο Φουρτάδο κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπάλα, θέλει να τη βγάλει προς τον Ρόκα Λονζάλες. Αρθούν γρήγορα οι παίξεις του Ολυμπιακού, θα αποσπάσουν την μπάλα. Την μπροστινή παλιά από τον Καφία, εκεί που είναι ο Ζέρσον Μάρτινς, ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά, εκεί κοντάζει τον Αμίγα. Δεν επιτακίνει, θα βγάλει και τη σέντρα, κακή σέντρα από τον Ζέρσον Μάρτινς, που πήγε να βγάλει την σέντρα με μία, με το αριστερό, καθώς έφυγε λίγο από τον Αμίγα. Ήταν κακή σέντρα που βγήκε από τον Ζέρσον Μάρτινς, την μπάλα πέρασε πολύ μακριά από την ιστορία του.
1: Γιώργη, πάρε μια ανάσα, πάμε στο Μάριο, το Μάριο το Ματσάγκο, για να μας πει την σύνθεση της ΑΕΚ. Φαίνονται πάρα πολλές οι αλλαγές. Μάριε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει το αποψινό παιχνίδι με τον 400 κάτω από τα δοκάρια, με Ρότα, με Κουτί, Ρέλβατς, Πίλιο στην τετράδα της άμυνας, Μαρίν και Βιτάλη στα δύο χαφ, Καρτίνοβιτς στο αριστερό φτερό της μεσοδευτικής γραμμής, Μάγερ στα δεξιά και Γιώβιτς Βάρκα στην κορυφή της επίθεσης. Στο πάγκο είναι η Μπρινιόλη Γεωργίε, Πίτα Λικογιάννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμις, Μάνταλος, Ζωάο, Μάριο, Τσουπκόφ, Κοϊτά και Ζήμι. Απ' την άλλη πλευρά ο Άρης του Μιχάλη Γρηγορίου με τους Βέλιο, Ρίκταρτς, Παντικά, Γένσεν, Σούταλο, Πασίρου, Ράτζιτ, Γκαρσία, Καρέ, Γιαννιώτα και Κατεβέρε. Στον πάγκο Ιδιούδης, Βάικιτς, Πουαμέ, Μύρ, Φόγκλα, Πετρίτς, Καρούπα, Τιάμ, Μπουσαΐτ, Μωρόν, Παλάσιος και Βοριαδίδης.
1: Μάλιστα, είμαστε μισή ώρα πριν το μάτς, πόσο είμαστε?
3: Είμαστε μισή ώρα, ναι, ακριβώς.
1: Τι κόσμο έχουμε?
3: Δεν έχει γεμίσει, έχει αυτή τη στιγμή λιγοστό κόσμο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Να δούμε μέχρι τη σέντρα πόσο κόσμο, πώς θα είναι ο αριθμός.
1: Έγινε, έγινε, Μαρία μου, σε 9 ώρα θα πούμε με την ζωντανή μετάδοση. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Βόλο. Γιώργος Γιωργούλας.
0: Έχουμε φτάσει στο 27ο λεπτό, δεν ξέρω, κάποια ευκαιρία πρέπει να γίνει το Παλτσαλικό. Πριν από 2 λεπτά, αφού βγήκε έτσι με τραυματισμό, ήταν ο Μπάρε, ο οποίος έδειξε την θέση του στον Γρόσκι. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, και ο Ουρτάδο, Μπάρε, ο Ελκαμπή, ο πραγματικά και ο Ρόκα έχουν εκεί όλοι έτσι με τραυματισμό. Η μία αλλαγή που έγινε μόνο ήταν αυτή, δηλαδή, του Κάρμο πάνω στον Πυρόλα. Όλοι οι άλλοι με τραυματισμό, δεν ξέρω το πάνω στο σήμερα. Τι έχουν κάνει πραγματικά έτσι δύο σοβαροί, αυτή δηλαδή του LKB πολύ σοβαρός τραυματισμός, είπαμε το Ρόκα αυτός ο τραυματισμός, δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά από ό,τι έδειξε η εικόνα του την ώρα που τον είδα που έβγαινε, από που πήγαινε προς τον πάγκο, πραγματικά πονούσε πάρα πολύ ο παίκτης του Ολυμπιακού. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αλέκα να έχει ένα πλάγιο Ολυμπιακός από την δεξιά πλευρά. Αλέκα στο πίσω να βγάλει την νέα του στην παλιά. Η παλιά από τον Σιώτα Σιλβά μπάλα πάει πίσω, ο Κάρακας επίσης δείχνει ελέγχη, αλλά θα πάρει όμως και το φάουλ. Ένα φάουλ που είναι από τον Γκονζάλες επάνω στον Κάρακα, ένα φάουλ που είναι στην μεγάλη περιοχή του Σκιαμπάνη. Αυτό το φάουλ. Γρήγορα ο Σκιαμπάνης ο οποίος θέλει να δώσει το συνέχεια στο παιχνίδι, να προωθήσει το παιχνίδι για τον Ρεγίστη. Η μπάλα όμως δεν φτάνει για να πιάσει τον παίκτη του Ολυμπιακού. Τελικώς υπάρχει πλάγιο για την ομάδα του Νούπης Βόλος Ελαπές από την αριστερή πλευρά κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το πλάγιο για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά με τον Μπρούνο. Μπρούνο θέλει να βρει την παίκτη του. Σφυρίζει ο Ζήλος, να βγάλει την μπάλα μπροστά, κεφαλιά που θα γίνει ο Έλισσα Οπί. Ο Έλισσα Οπί θα διώξει την μπάλα, η μπάλα στην μισά γραμμή. Θα πάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, η μπάλα θα φτάσει στον Σάλεκα. Σάλεκα ο οποίος θα βγάλει την προστινή παλιά όπου εκεί κινείται ο Τζότα Σίλβα. Αλλά ο Έλισσα Οπί θα καλύψει πάρα πολύ ωραία την μπάλα, θα περάσει εκτός τελικής γραμμής. Κάργας, ο Κορζάλης επάνω του να τον πιέσει, θα βγάλει στον Σκιαμπάνη, καθυπηρεί Σκιαμπάνη, θα πιέσει ο Κορζάλης, η μπάλα θα πάει αριστερά στον Μεντήλ, Μεντήλ ο οποίος θα βγάλει την προσινή παλιά, λάθος όμως θα πάρει να παίξει το Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο. Τσικίνιο ο οποίος είναι πάνω από την μεσαία γραμμή, κρατάει την μπάλα, θέλει να τη βγάλει στον Ζέρσον Μάρτινς, αυτός θα βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται ο Έσε πάνω από την μεσαία γραμμή, ο Έσε ο οποίος σηκώνει το κεφάλι, κρατάει την μπάλα. Θα να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά που έχει προωθεί ο Σάλεκας. Σάλεκας θα βγάλει την σέντρα, θα σκαμπάνει στα κέντρα, πλακάρει στα θερά την μπάλα. Γρήγορα θέλει να δώσει εκεί που κινείται ο Ρητής. Ο Ρητής ο οποίος είναι από την δεξιά πλευρά. Θα να πιέσει ο Πρινό, ο Ρητής ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θα τη βγάλει πίσω προς τον Μιγά, θέλει να βγάλει την μπάλα. Εκεί που κινείται και ο Κόμπα. Ο Κόμπας θα να βγάλει με μια κούμπα προς τον Ρητή. Θα πάρω με την παίκτη του Ολυμπιακού. Ωραία, στην μισά γραμμή θα ανακτήσουν ξανά την μπάλα με τον Πρινό. Πρινό ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα στον Τζέντσον Μάρτιν που κινείται από την αριστερή πλευρά. Ένα επιταχύνει. Θα πούμε στη μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Είναι μόνος εκεί. Ανάμεσα από δύο. Θα φτύνω μέσα του Νούπης ο Βόλος. Θα του αποσπάσουν την μπάλα με τον Κάργα. Κάργα σε πίεση τώρα εκεί προσπαθεί να κάνει την μπάλα. Έχασε την μπάλα. Θα πάρουν πολύ εύκολα έτσι την μπάλα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βλέπω πεσμένο παίκτη τον Νούπης ο Βόλος. Δεν υπάρχει σταματημό στο παιχνίδι. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κρατάνε την μπάλα με τον Ζέψον Μάρτινς. Θα βγάζει την μπάλα πίσω που κινείται ο Ρέτσος. Ρέτσος και εγώ και Τρολικακό. Θέλω να βγάλει την μπάλα στην μεσαία γραμμή για τον Εγκαρθία Καρθία. Όπου θέλω να λέξει την μπάλα όπου εκεί κινείται ο Ρέτσος. Θα βγάλει την μπάλα με μία στον Ρέτσο. Ρέτσος ο οποίος περνάει την μεσαία γραμμή. Θα να βγάλει την μπάλα στον Ζέψον Μάρτινς έξω από την μεγάλη περιοχή. Περνάει, θα βγάλει την μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο πίσω από την κακή σέντρα. Από τον Μπρούνο δεν ήταν καλή επιλογή. Από τον Μπρούνο Ριγκερένος ο οποίος προσπάθησε να βγάλει την σέντρα. Μπάλα πέρασε έξω, έχουν περάσει έξω με τα ένα λεπτά. Εδώ πάμε στο τελικό και βλέπω δύο αλλαγές για την ομάδα του Πουσοβόλος. Ο Νικορίνος είναι ο ένας που θα πάρει την θέση έτσι του Μιγά στον αγωνιστικό χώρο σαν τέταρτη αλλαγή για την ομάδα και με το νούμερο 37 ο Μετίν θα περάσει έξω. Ο Χαραλαμπόγλου είναι ο άλλος ο οποίος θα μπει έτσι στο παιχνίδι για την ομάδα του Νουπουσού Βόλος. Στο παιχνίδι έχει κλείνει τις αλλαγές ακριβώς στο 72 ο Κώστας ο Μπράτσος εδώ στο Πανθυσσαλικό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τρεις αλλαγές, οι δύο τραυματισμοί του Αλκαβή και το ο Ρόκα και ο άλλος ήταν έτσι ο Κάρμπο πήγε σε θέση του. Ο Μάρτινς και ο Κορζάλης που έχουν πει έτσι οι άλλες δύο αλλαγές για την ομάδα του Ολυμπιακού. Παραμένει αυτό το 1-0 για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Νούπης ο Βόλος. Ένα δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα ότι δεν είχαμε την μεγάλη πάση, εκατέρωθεν μπροστά στις δύο αιστείες. Ο Ολυμπιακός όμως ο διακρίνει και κρατάει αυτό το 1-0 που έχει υπέρ του με το, το έστυχο χτύπημα απέναντι από τον Ζώτα Σίλβα που κέρδισε ο Ελκαπή. Για να δούμε τώρα ο Μάρτιν που θέλει να βγάλει την προσινή παλιά και τον Κορζάλες. Ο Κάργας δείχνει να ελέγχει την παλά. Θέλει να τη βγάλει στον Ρεγκίστρο. Εκεί συγκινείται από την δεξιά πλευρά. Θέλει να βγάλει την προσινή παλιά. Ο Κάρμπον εκεί ο οποίος του το κεφάλι να βγάλει την μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο πίσω να βγάλει την προσινή μπάλα για τον Γκοντζάλης. Θα πάρουν προσωρινά ο Ζώτα Σίλβα. Θα γίνει το λάθος όμως θα τεχνεργεί ο Γκοντζάλης. Ο Γκοντζάλης ο οποίος έχει μπροστά του εκεί που είναι. Θα βγάλει την μπάλα στον Γκαρσία. Γκαρσία πίσω να βγάλει την μπάλα στον Ζυγίνη. Ζυγίνη με τη μεγάλη περιοχή πλάστα αριστά την σέντρα. Θα έρθει όμως την τελευταία στιγμή ο SOP μπροστά. Θα βγάλει την μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού από την δεξιά πλευρά. 73 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Παπαδοσταλικό στην Τεβέτεν Ελλάδα Σπορ 94,3 Νούπου στο Πόλο Σαλαμπέτ Ολυμπιακός πάντα στο 0-1 ένα πλάγιο με τον Σαλακά να θέλει να βγάλει την μπάλα όπου εκεί κινήθηκε ο Τσικίνος Τσικίνος ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα τελικώς είναι αυτός που θα βγάλει την μπάλα εκτός τελικής γραμμής που ήταν σήμερα και το κόρνερ από την αριστερή πλευρά αυτό το πλάγιο για τους αγιοπητούς και μπάλα πίσω στον SOP. Θα να βγάλει την μπάλα όπου εκεί πήγε να κινηθεί ο Λικορίνος. Τελικώς θα πάρουν με τον Γρόζη να βγάλει την μπάλα στον Σκαπάνη. Σκαπάνη στο οποίο θα πήγε μπάλα από την περιοχή του να πάει στην μεσα γραμμή. Ο Ρέτσος ο οποίος σηκώθηκε και αυτός είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχει κάτι λέει ο Ζήλος. Βλέπω τον Φουρτάδο. Φουρτάδο του πέστε να προφύγει εκεί τους παίκτες. Θα πάρουν τώρα το σούτ που θα γίνει μπάλα θα κοντράρει το σούτ που έγινε από τον Χαραλαμπόπλου. Τελικώς θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού από πολύ μακριά. Ο Κάργας θα βγάλει την μπάλα στον Σκαμπάνη. Σηκώνει τον Ρέτσος από τον αγωνιστικό χώρο. Και ό,τι έπεσε κάπως άσχημα εκεί να κρατάει τη μέση της πενήντας θα σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο του παιχνίδι τουλάχιστον πάνω από αυτή μια ακραμορφιά. Για αυτά τα τελευταία 3-4 λεπτά η προσινή παλιά εκεί δεν υπάρχει κάτι. Λέει ο Ζήλος θα χάσουν την πάρα από τον Ολυμπιακό τελικό στην ποινή. Στην offside στην προηγούμενη φάση σηκωμένο χημιάκι από τον εποπτή τον Βαλιώτη από την Λάρισα. Που σήκωσε στη Μιάκη τελειώνει αυτή η προσπάθεια που πήγαν να επιχειρήσουν έτσι και πετύχει προς την αιστεία του Ορτέγκα για να περάσουν έτσι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ορτέγκα ο οποίος θα βγει πάρα πολύ μακριά από την αιστεία του. 75 λεπτά εδώ στο Παμεσταλικό παραμένει πάντα αυτό το 1-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έσε Μπρούνο Μάρτιν θα να βγάλει την προσινή παλιά για τον Σιλβά. Θα πάρουν οι παίκτες του Νούπισου Βόλος εκεί πρώτα με τον Κόμπα, τώρα με τον Ρεγκή. Ρεγκής όπως κρατάει την μπάλα, θέλει να βγάλει την μπάλα πίσω. Κάργας, Ρεγκής, Γκονζάλες. Κίνηση από τον Γκονζάλη, λάθος όμως επάνω στον Γκαρσία. Για να δούμε τον Ολυμπιακός. Όχι, όχι, όχι. Ο Γκαρσία ο οποίος εδώ θα μπορούσε δηλαδή κάλλιστα να βγάλει ο Γκονζάλης, ήταν και να δει ο Γκονζάλης θα μπορούσε να βγάλει την παλιά καλύτερα έτσι εκεί προς τον συντέκτη του που έφυγε από την αρχή πλευρά έκανε ένα χλιάρεπλας επάνω στο σκαμπάνι. Προς την παλιά τώρα που γίνεται από τους παίκτες του Νόμπης Βόλος. Εκεί όμως είναι ο Κάρμο ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Ρέτσος από... τι κάνει εδώ στο γκολ μάλιστα! Πω μεγάλη φάση! Το δεύτερο λάθος από το λέει συγκάδομαι! Οι παίκτες του Κυπηδούχου το σούτι μπάλα δοκάρει και γκολ! Μάλιστα 1-1! Το ελεύθερο λάθος από το Ρέτσο! Γύρισε την μπάλα πίσω! Ο Ορτέγκα ήταν εκτός εστίας! Η μπάλα πήγαινε προς την κοινή εστία! Έτρεξε ο Ορτέγκα! Απεσόπισε το γκολ την πρώτη φορά! Η σέντρα που έγινε μετά ήρθανε εκεί! Ήρθανε ο Γκονζάλες αν δεν κάνω λάθος! Ο οποίος έκανε έτσι το πλασέ και έκανε το 1-1 στο 76 ο Γκονζάλες ο οποίος είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει το γκολ και κάνει το 1-1. Ο Κόμπα τελικώς από ό,τι μου λένε έκανε το γκολ μάλιστα. Είπαμε το λάθος ο Κόμπα, ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε το γκολ. Το λέτερο λάθος και αν δούμε τώρα να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Με το νούμερο 8 βλέπω τον Στά και βλέπω και με το νούμερο 19 τον Φρόιλερ να μπαίνουν στο παιχνίδι. Να δω τις αλλαγές τώρα οι παίκτες που έχουν βγει στην θέση του Γκαρσία. Μπαίνει ο Φρόιλερ και μπήκε και μέσα ο Σα, πρέπει να πει και έτσι την θέση του Έσερ, θα δω που έχουν πει οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Λέτρο λάψε παραπάνω από τον Ρέτσο, Ρέτσο ο οποίος γύρισε την μπάλα. Δεν είδε που ήταν ο Ορτέγκα έξω έτσι από την εστία του.
1: Λοιπόν, την ασίστ την έχει κάνει ο Χαραλαμπόγλου στον Κόμπα και αυτός έχει κάνει το 1-1, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε και για τις αλλαγές, αλλά το λάθος και έχουμε ένα τέτοιο λάθος από το Ρέτσι που πραγματικά. Εντάξει, δεν είδε που ήταν δηλαδή ο Ορτέκα.
1: Δεν τον έβλεπε καθόλου, ναι.
0: Δεν τον είδε καθόλου δηλαδή ο Ορτέκα, ο οποίος ήταν το πρώτο δεκαρί, ήταν δηλαδή εκεί στην αμυντική περιοχή, γύρισε την μπάλα. Έτριψε όμως ο Ορτέκα. Εκεί απεσόπισε δηλαδή την κολυγέλα, δεν το έχουν πάρει. Βάρος οι Κιμπιντούκοι σε αυτό το κόλπο που πέτυχαν έτσι με τον Κόμπα. Στο 1-1, πέραν αυτοί οι οποίοι αντιπιθύνται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παραμένει πίσω. Την άμυνα όχι την μπάλα θα πάει δεξιά και στον ερωτή τελικό στην μπάλα θα περάσει εκτός κερκής γραμμής. Ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά προμηνείται σε τρίλερ μέχρι το τέλος. Στο 78 ένα γκολ ανέλπιστο θα έλεγα για τους Γεμπιδούκους, δώρο από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Είπαμε για την φάση πώς εξελίχθηκε ο Ρέτσο, ο οποίος γύρισε την μπάλα πίσω, έδειξε όπως ο Ορτέκα. Απεσκόπησε τον γκολ επάνω στην γραμμή. Άρα στην συνέχεια στις φάσεις του Καραπόγλου πίσω κάνει την φάση στον κόπο αυτός έκανε το σουτ μέσα από την κρύβη. Πάνω στο δοκάρι και κατέληξε έτσι στον ανάγκη των δικτύων. Το 1-1 ήταν γεγονός εδώ στο Παντσάλικο. Να δούμε τώρα
1: ο Ολυμπιακός. Γιώργο, να πω εγώ εδώ ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει ποτέ στο Βόλο. Αν έχει σε 8 παιχνίδια, 2 ισοπαλίες, 6 ήττες, έτσι. 6 νίκες. Ο Βόλος δηλαδή δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Ολυμπιακό στο Βόλο. 2 φορές του έχει πάρει ισοπαλία. Επαναλαμβάνω, Βόλος Ολυμπιακός, μόνο 2 φορές. Ο Βόλος έχει πάρει ισοπαλία 0-0 το 19 στο Βόλος Ολυμπιακός και υπάρχει κι άλλο ένα μάτς ισόπαλο. Δεν υπάρχει νίκη ποτέ του Βόλου απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον ο Ολυμπιακός ήταν μια φάση που δεν προδίκαζε δηλαδή ότι θα γίνει κάτι το ΣΕΣΕΚΟ προς την περιοχή του Ορτέγκα, ένα όμως που μια κακή στιγμή. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί δηλαδή να αποφέρει την αντίπαλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν ξέρω πρέπει να βρει τα ψυχικά αποθέματα, έτσι για να βγάλει ένα δεύτερο γκολ, να πάρει την νίκη, αλλά βλέπω τους Γηπεδούς μετά το γκολ που έχουν πετύχει έτσι, έχουν αναθαρρύνει, θα έλεγα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αυτοί που δεν κάθονται πίσω στην αμυνά τους, βγαίνουν έτσι και με αξιώσεις μπροστά εκεί προς την ιστορία του Ορτέγκα. Ένα φάουλ τώρα που θα γίνει στην μεσαία γραμμή. Ο Ρόιλερ ήταν αυτός ο οποίος πήρε το φάουλ στην μεσαία.
1: Να σημειώσω ότι την τελευταία φορά που ο Βόλος πήρε ισοπαλία από τον Ολυμπιακό στο Βόλο ήταν 2-2 το τελικό αποτέλεσμα στις 3/12/23. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό και ενώ το σκορ ήταν 0-0. Επαναλαμβάνω, το μάτς έλεξε 2-2 με κόκκινη του Ρέτσου.
0: Για να δούμε λίγο αυτή τη φάση για τον Ολυμπιακό. Και εκείνο θα κάνει το γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εκεί προσπαθούν με τον ΣΑ. Η μπάλα είναι κόρνερ όμως για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έτσι πιέζει για ένα δεύτερο γκολ. Και αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή ήταν αυτό το περιβόητο παιχνίδι που είχε διακοπεί. Ξανά έρχεται, έγινε να βρει κάποιες μανούβρες. Δεν ξέρω, αυτή ήταν η ισοπαλία το 2-2. Αν θυμάμαι καλά, εκτός και αν κάνω κάποιο λάθος.
1: Εκείνο το μάτς που έγινε το 23 είχε προηγηθεί ο Βόλος με το Μωραΐτη.
0: Η μπάλα περνάει και βαλιά που έγινε δεύτερη φάση το σουτ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πολιορκεί εδώ, ο Τσεκίνιο θα βγάλει τη σέντρα, ο Σκαμπάνης θα διώξει με ρουφιές. Η μπάλα πάει έξω, θα έρθουν εκεί πέρα, δεν μπορεί ο Μπρινό. Τον αφήνουν τώρα στην κόντρα με τον Γκονσάλες, θα γυρίσει όπως πολύ γρήγορα ο Μπρινό. Εκεί θα βγάλει την μπάλα πίσω στα άλλα, πίσω από το κεφάλι. Εδώ πήγε να γίνει ακόμα ένα λάθος, θα πήγαινε να εκτελεστούν την κόντρα για την αυτή την φάση διαρκείας του Ολυμπιακού σε δύο φάσεις έτσι. Το 82 αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό, πολύ μεγάλη φάση. Εκεί έδειξαν η αμυντική του σουτ που έγινε. Ο Ολυμπιακός εδώ δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να βγάλει δεύτερο γκολ τώρα με τον Μάρτινς, ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά. Μάρτινς, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα, όπου εκεί κινεί το σουτ, θα βγάλει την σέντρα. Τσικίνιο, θα βγάλει την μπάλα πίσω. Εκεί κινούνται παίκτες του Ολυμπιακού τώρα με τον Σάλεκα. Σάλεκα, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Εκεί είναι ο Έσε, θα βγάλει την μπάλα πιο πίσω στον. Ο Έσε κρατάει την μπάλα, θα βγάλει στον Σάλεκα. Αρτί όμως εκεί που ήταν ο Φρόιλερ. Θα να βγάλει την σέντρα. Ο Μάρτινς ο Τοφίτος. Θα να βγάλει εκεί που κινείται ο Τσικίνιο. Θα να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Τελικώς θα έχουμε ένα κόρνερ ακόμη για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τίνει τις προσπάθειες και να βάσει τροφές και να βάσει ρυθμό, θα γίνει τώρα το σουτ. Η μπάλα έξω. Πάση για τον Ολυμπιακό. Το σούτ έγινε από τον Κάρμο στο 83. Ο οποίος έκανε το σούτ, η μπάλα όμως πέρασε έξω. Το σούτ που έγινε από τον Κάρμο, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εδώ βλέπει εσύ το οπάσμα της Σουβαρίας απέναντι στον Ανούπου Σουμπόλος και έχει εκείνη τις προσπάθειες του, έχει ανεβάσει στροφές, έχει ανεβάσει ρυθμό, προσπαθεί να πιέσει πάρα πολύ ψηλά την ομάδα του Ανούπου Σουμπόλος, αλλά αυτό συνεπάγεται θα πει κάποιοι κοινά πιστό. Τώρα βλέπω την ομάδα του Ανούπου Σουμπόλος με τον Ερεγκή να θέλει να βγάλει την σέντρα μπροστά από τον Φουρτάντο. Ο Ερεγκής θα κόψει, θα αρχίσει ο Λάμπρο που κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή. Εκεί θα αποσπάσουν την μπάλα με τον Σάλεκα, να θέλει να βγάλει την μπάλα προς τα εκεί που κινείται τώρα ο Γκονζάλης από την δεξιά πλευρά. Ο Γκονζάλης που κρατάει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον SOB. Θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Ο SOB γρήγορα με τον S1. Θέλει να βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Σάλεκα. Σάλεκα σου πίσω να βγάλει την μπάλα όπου εκεί κινείται ο Ρόιλερ για τον Ολυμπιακό. Στη μεσαία γραμμή ο Μάρτιν θα βγάλει προς τον Ρέτσο. Ρέτσος ο οποίος τώρα κρατάει την μπάλα. Θα τη βγάλει στον Έσερ. Έσερ θα βγάλει στον Σάλεκα. Σάλεκας παλιά σειρτά, το σούτ που έγινε από τον Τσικίνη μπάλα έξω. Το 84. Τσικίνη ο οποίος έκανε το σούτ, την μπάλα όμως πέρασε έξω από την ιστορία του Σκαπάνη. 82-83-84 οι στιγμές για τον Ολυμπιακό που δείχνει έτσι να απειλεί την ιστορία του Σκαπάνη. Το γκολ όμως δεν έρχεται για τον
1: Ολυμπιακό. Να πω εγώ εδώ ότι η Ίντερ ισοφάρει στην Νάπολη με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 56 και γκολ του Τουράμ στο 72. Έχει γίνει το 2-2, το μάτς είναι στο 85. Η Χαλ παραμένει 0-0 με την Άστον Βίλα. Η Ράγιο Βαγεκάνο προηγείται 3-2 της Σαντατέρ. Και ο Βόλος είναι στο 1-1 με τον Ολυμπιακό. Ακούμε Γιώργο Γιωργούλα, είμαστε στο 85.
0: Ακριβώς έτσι, στο 85 παραμένει αυτό το 1-1 εδώ στο Πανθυσσαλικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έλεγε ότι έχει βάσει τροφές, θέλει να βγει μπροστά στο 82, 83 και 84, είχε έτσι τις καλές στιγμές, αλλά ο Ολυμπιακός, ο οποίος βγαίνει μαζικά δηλαδή μπροστά για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, σίγουρα μένουν και κάποια κοινά προς τα πίσω, προσπαθεί δηλαδή να εξαλειφθεί ειδικότερα η γηπεδούχος ομάδα πίσω στα μετώπιστα του Ολυμπιακού. Καλύπτει πάρα πολύ καλά ο Ρέτσος που θυμίζει ήταν αυτός ο οποίος έκανε αυτό το ολέτριο λάθος. Από εκεί ξεκίνησε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Τέκο, ο οποίος γλίτησε επάνω στην γραμμή, έδειξε, αλλά στην συνέχεια όμως ο Ολυμπιακός δέχτηκε την ισοφάριση από τον Κόμπα σε 1-1 στο 76. Ρέτσος περνάει την μεσαία γραμμή. Θα να βγάλει για τον Σάλεκα, δεν είναι καλή παλιά του όμως. Η μπάλα περνάει έξω. Σίγουρα δείχνουν και κάπως έτσι απογοητευμένοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά από την ισοφάριση που δέχτηκαν από την Γιμπιδούχο ομάδα, διότι έτσι και παλιές ορισμένες φορές κρίνανε για να βγουν για να δούμε τώρα ο Μάρτσος που κινείται στη μεγάλη περιοχή. Μάρτσος να βγάλει και τον Κορτζάλες, Κορτζάλες που κινείται στη μεγάλη περιοχή. Την τελευταία στιγμή πριν να βάλει τον πρώτο Κορτζάλες, εκεί όμως θα έρθει ο Έτσα, ο οποίος θα διώξει την μπάλα των κίνδυνων προς την ιστορία του Σκαμπάνη που είναι παλιά. Ο Κάρμα πίσω θα πάρει την κεφαλιά. Τόσο ο Μάρτιος, ο οποίος θα έλεγα ότι αυτό ο οποίος έχει μπει μέσα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έχει δώσει άλλη πνοή, άλλη επιθετική έκκληση για τον Ολυμπιακό. Ο Ζέσον Μάρτιν τώρα ξανά θα να βγάλει την μπάλα προς τον Μπρούνο. Μπρούνο θα βγάλει προς τον Αρσάλ την μπάλα. Μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Σάλ δεν μπορεί. Θα διώξει την παίκτη σε αυτόν τον Μπουσουβόλο. Θα ακούνε τώρα στην κόντρα. Η μπάλα θα πάει προς την δεξιά πλευρά όπου εκεί είναι με τον Ρεγκίς. Ρεγκίς ο οποίος κρατάει την μπάλα εκεί μπροστά του τον Έσε. Εκεί θα βγάλει την μπάλα όπου εκεί κινείται ο Χαραλαπόπουλος. Θα βγάλει την μπάλα προς τον Λάπρο. Λάπρος μείνει εκτός της μεγάλη περιοχή. Τώρα δεν περάσει μέσα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό κάπου το δεκάρι. Ευκαιρία για τους γεμπιδούκους το 87. Αυτό το σουτ που έγινε από τον Λάμπρο ήταν καλό. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό κάβει το δοκάρι του Ορτέκα. Αυτή η φάση για την γεμπιδούκο ομάδα. Έχουμε πει πλέον το 87. Πάμε για το 88. Το Πανθυσσαλικό παραμένει αυτό το 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ρέτσος, ο οποίος να βγάλει την μπάλα αριστερά, αλλαγή παιχνιδιού προς τον Μπρούνο. ο Μπρούνο κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει εκεί που κινείται ο Φρόιλερ, ο οποίος τώρα θα βγάλει την μπάλα στον Μάρτιν. Μάρτιν, ο οποίος θα βγάλει ξανά εκεί που κινείται ο Ελβετός. Θα βγάλει την μπάλα με στη μεγάλη περιοχή. Θα διώξει ο Κάρμο. Η μπάλα θα να περάσει μπροστά. Εκεί είναι ο Κόμπα, ο οποίος, όχι, ο Φουρτάδο, κρατάει την μπάλα. Τελικώς το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Έτριξε ο Έσε. Παραχώρησε το πλάγιο για την γήπεδο ομάδα από την αριστερή πλευρά. Ο Ζήλος, ο οποίος σφυρίζει έτσι και δίνει για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Λάμπρου θα να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά, εκεί που κινήθηκε ο Χαραμπόγλου. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο όμως ξανά για τους γηπεδούχους από την αριστερή πλευρά. Ο Λικορίνης είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την μπάλα για τον Λάμπρο. Λάμπρο, ο οποίος πήγε έτσι με τα κουνάκια να βάλει την μπάλα προς τα όρια. Τελικώς την έβγαλε εκτός τελική τη γραμμή. Σίγουρα ο Στέκα, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς τον Κάρμο. Κάρμο, ο οποίος τώρα θα βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται ο Φρόιλερ. Κρατάει την μπάλα ο Ελβετός. Θα βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Ρεστορέτσο. Θα βγάλει την μπάλα στον Σάλεκα. Φωνάζει με την Ήπερ. Στους παίκτες του Ολυμπιακού έτσι να κάνουν σίγουρες μπαλές και να βγουν δηλαδή μπροστά. Οι παίκτες του Ολυμπιακού γυρνάνε την μπάλα πίσω στην άμυνα τώρα με τον Κάρμο. Κάρμο πίσω να βγάλει την μπάλα προς τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα βγάλει την μπάλα εκεί που είναι ο Φρόιλερ. Ο Ελβετός θα βγάλει την μπάλα πίσω στον Κάρμο. Κάρμο ο οποίος κρατάει καθυστερεί και για να δώσει την μπάλα. Μπάλα πίσω προς τον Ρέτσο. Κάρμο. Ο Ολυμπιακός επίσης προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα πάνω από την μισά γραμμή. Δεν βγάζουν έτσι τις πάρεις μπροστά. Για να δούμε, Μάρτινς τώρα. Στάσον Μάρτινς, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ 7-8 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και από την αριστερή πλευρά. Αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό που είναι σε καλό σημείο έτσι για να απειλήσει. Έχουμε επιπλέον το 90 λεπτό εδώ στο Πανσαλικό. Κυρίες Αντισπυρίτη και κύριοι Τερπέτριν, Ελλάδα Sports 94,3 εδώ στο Πανσαλικό, όπως ο Βόλος Ελαμπέτ, Ολυμπιακός πάντα στο 1-1. Θυμίζω, προηγήθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού με πέναλτι του Ζώτα Σίλβα, έκανε το 1-0. Με αυτό το σκορ πήγε στα αποδυτήρια, αλλά στο 76 είπαμε με το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πρώτα το αποσώπησε, δηλαδή πήγαινε από το Ρέτσο, το αποσώπησε ο Ορτέγκα. Στη συνέχεια όμως τις πάντες δεν μπορούσαν να αποσωπήσουν ο Κόμπα. Εκεί δέχτηκε την μπάλα από τον Χαραλαμπόγλου. Η μπάλα στήριξε ο Ζώτο Δεκάρη, κατέληξε στο ρολαιό του διευθυντή του Ορτέγκα. Το 1-1 φάρο και τον Ολυμπιακό. Για να δούμε το φάλο. Δεν ήταν καλό το φάουλ από τον, από τους παίκτες του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα ήταν ο Σάλεκας αυτός ο οποίος έφτιαξε το φάουλ. Η μπάλα πέρασε ψηλά από την ιστορία του Σκιαπάνη. Βλέπω τον Σκιαπάνη, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και του λέει ο Ζήλος ότι θα κρατήσει, θα κρατήσουν καθυστερήσεις. 6 είναι τα λεφτά των καθυστερήσεων από βλέπω από τον Ματσούκα, από την Εβία, αλλά είδα και τον Ζήλο πριν έτσι, γιατί εντάξει δεν είχε κάτι, δεν πιέστηκε από κάπου δηλαδή ο Σκιαμπάνης. Το φάουλ έγινε από τον Σάλεκα, υπέρα πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του και ξαφνικά έκασε κάτω έτσι στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε ο Ζήλος και είπε ότι θα κρατηθούν τα λεφτά των καθυστερήσεων. Προσφέροντες οι πρώτες βοήθειες, ο Ολυμπιακός θα έλεγε ότι μετά την ισοφάριση έτσι ανέβασε στροφές, ανέβασε ρυθμό. Οι αλλαγές που έκανε έτσι ο Μετελίπαρ στο παιχνίδι δόθηκαν άλλη πνοή στον Ολυμπιακό. Έγινε πιο δραστήριος, πιο κινητικός στο 82, στο 83 και στο 84, τις πολύ καλές στιγμές για τον Ολυμπιακό να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Δυστυχώς όμως μία φορά, δύο φορές διαμετική και το σουτ το άλλο που έγινε από τον Ισικίνιο πέρασε έξω, αλλά τις δύο φορές η μπάλα χτύπησε τα στόματα των αμυντικών και ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε έτσι να βγάλει ένα δεύτερο γκολ. Ρέτσος εδώ θα κάνει και ένα φάουλ και δίνει κάρτα προς τον Ρέτσο. Υπάρχει συντριχμός. Στο 90 συν εκδίδεται η κάρτα στον Ρέτσο και έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει για παίκτη του Ολυμπιακού επάνω στον αρχηγό. Πάλι για τους γηπεδούχους. Προσπαθούν να κερδίσουν έτσι και χρόνο. Ο Φουρτάδο ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Ρέτσο. Ο Ζήλος εκεί τα λέει και με τον Μάρτιν, ο Φουρτάδο ο οποίος θα σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει αυτό το φάουλ για τους Αγιοκουντούχους, είναι ο Ρεγής και ο Γκορζάλης απάνω στην μπάλα. Μια σέντρα έτσι μέσα στην μεγάλη περιοχή, το επιχείρησαν να βγάλουν οι δύο παίκτες. Να δούμε, ο Ρεγής φεύγει, ο Γκορζάλης οπίσε στελεί, θα βγάλουν με τον Σάλεκα από την άμυνα επίσης του Ολυμπιακού. Ο Μπρούνο θέλει να κάνει το γέμισμα μπροστά για τον Μάρτιν. Τελικώς η μπάλα πηγαίνει πάνω στον Σκαβάνι, ο οποίος αργά αργά τώρα θα μπλοκάρει την μπάλα. Οι Αγιοκουντούχοι προσπαθούν να επιβληθούν έτσι, να παγώνουν το παιχνίδι, να αργούν λίγο έτσι στις μεταβιβάσεις. Την μπάλα από την πηγαίνει στο Σκαβάνι να κερδίσει και αυτός κάποια χρήσιμα δευτερόλεπτα. Αυτό το 1-1 παραμένει εδώ στο Πανσταλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και το έλεγα από την αρχή ότι εντάξει, διαφορά δυναμικών των δύο ομάδων ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Δεν παίζει ρόλο έτσι τα μπάτζετ των ομάδων. Παίζουν ρόλο έτσι ότι μπορεί να κάνει ωραία κίνηση από τον Μάρτιν. Σε να βγάλει τη τέτρα η μπάλα επάνω στον SOP κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Όγκο ήταν φοβερή κίνηση που έγινε από τον Μάρτιν. Προσπάθησε να βγάλει την σέντρα η μπάλα επάνω στον SOP. Περνάει κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Έργο τη μπάτζετ δεν παίζει ρόλο και οι μικρέ ομάδε. Και αυτές τουλάχιστον θα βρουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν κάποιο λάθος στον αντιπάλο. Το εκμεταλλεύονται έτσι και φέρουν σε δύσκολη θέση και τις μεγάλες ομαδικές του Μεσάλακα. Στο 8ο κόλλον για τον Ολυμπιακό, σε σημείο του πέναλτι θα διώξει ο Έσα, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι πραγματικά αυτός που δίνει όλη τη στήριξη πίσω στην άμυνα για την Αγιοκουντούχο ομάδα. Τώρα φεύγουν τις πέναλτι, τώρα που θα να γυρίσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αριστερά το παιχνίδι για τον Φουρτάδο. Φουρτάδο ο οποίος έχει μπροστά του τον Γκορζάλης. Υπάρχει φάουλ. Ένα φάουλ που έγινε από τον Γκορζάλης που γύρισε πάρα πολύ πίσω για να μαρκάρει έτσι τον Φουρτάδο. Ένα φάουλ που έγινε έξω από την μεγάλη περιοχή της εστίας του Ορτέκα. Ο φάουλ αυτό για την Αγιοκουντούχο ομάδα, έλεγα και πριν, οι οποίες δεν κάθεται πίσω για να κρατήσουν αυτό το 1-1. Η ομάδα του Νούπου Σεφόλου Σέλαπετ, αλλά όμως προσπαθούν και αυτοί να βγουν μπροστά στο επιθετικό κομμάτι, να εκμεταλλευτούν έτσι τις κόντρες από Ολυμπιακός, όπως είπα και πριν. Βγαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις μαζικά μπροστά για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Για να δούμε αυτό το φάουλ για την Αγιοκουντούχο ομάδα. Γκονζάλες απευθείας την μπάλα έξω. Γρήγορα ο Ορτέγκα θέλει να βγάλει τον Σάλεκα από την δεξιά πλευρά. Σάλεκα ο οποίος προσπαθεί να βρει, καθυστερεί, θα βγάλει την μπάλα στον Σα. Λάθος από τον Σα. Θέλει να πάρουν τώρα με τον Φουρτάδο. Φουρτάδο που κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπάλα, πιέζει από τον Έσε. Ο Φουρτάδο που θέλει να φύγει από την δεξιά πλευρά. Κρατάει την μπάλα, είναι δύο, έχει πάει και ο Πλούνο. Τους περνά και τους δύο ο Φουρτάδο. Θα κάνει και τους δύο την μπάλα έξω. Δεν βγαίνει η μπάλα έξω, αλλά βγαίνει πλάγιο από την απέναντι πλευρά. Αυτή την κίνηση που έκανε ο Φουρτάδο πέρασε ανάμεσα από τους δύο παίκτες για να κάνει με το αριστερό του σούπερ στην ιστορία του Ορτέκα. Η μπάλα πέρασε όμως παράλληλα και πήγε πλάγιο γρήγορα το πλάγιο από τους όχους του Ολυμπιακού. Τώρα που πραγματικά βιάζει ο χρόνος, πιέζει, τα λεφτά κυλούν εδώ στο Πανσταλικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τώρα είναι πάνω από τη μισή γραμμή. Ρόλερ, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα για τον Μαρτίνς που είναι δεξιά. Αυτός θα βγάλει την μπάλα για τον Σάλεκα. Με μία στον Μαρτίνς. Πάρτις κινείται από την δεξιά πλευρά. Θα να κάνει τις τρία προσποιήσεις. Θα βγάλει στον Σάλεκα. Θα να βγάλει την σέντρα για ακόμα μία φορά. Ο SOP θα διώξει την μπάλα. Φεύγει όμως από τον Σκαμπάνη και παίρνει κεφάλι. Αχ, τώρα δικαιολογημένα ο Σκαμπάνης, ο οποίος εδώ θα φάει και κάποιο λεπτό, είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, του έγινε επιθετικό φάουλ. Εδώ προσπάθησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η σέντρα που βγήκε από τον Μάρτιν μέσα στην μεγάλη περιοχή για ακόμα μια φορά. Ο Κάρμο ήταν αυτός ο οποίος προωθήθηκε μπροστά. Η μπάλα έφυγε από τον Σκαμπάνη με δεύτερη προσπάθεια. Τελικώς τώρα τι καλύτερο ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Νούπου στο Βολοστέλα Μπέτ, ο Ζήλος, για να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα έδειξε πριν ότι θα κρατηθούν έτσι και καθυστερήσεις. Δεν ξέρω, Γιώργο, σε ποιο λεπτό είμαστε στο να καθυστερήσω. Πραγματικά εγώ δεν μπορώ να κρατήσω έτσι τον χρόνο από εδώ. Αν μπορείς τουλάχιστον έτσι να μου πεις από το στούντιο πόσα είναι τα λεπτά.
1: Ο χρόνος που έχει κυλήσει είναι 30 δευτερόλεπτα πάνω από τα 6. Δηλαδή παίζουμε καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις, κύριε Γιώργο.
0: Άρα δηλαδή έχουμε χρόνο για τον Ολυμπιακό, αν μπορέσει τουλάχιστον.
1: Χρόνο δεν έχει. Παίζουμε καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις, επαναλαμβάνω.
0: Α, μάλιστα. Α, το κατάλαβα ανάποδα. Μάλιστα, ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Δηλαδή, ασφαλιστικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι μπροστά σε μια απρόσμηνη, θα έλεγα, ισοπαλία για τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε τον Ατρόμητο 1-0, με τον Αστέρα Τρίπολης 1-0 στην Τρίπολη, με 1-0-2 παιχνίδια πήρε ο Ολυμπιακός. Έτσι πήγε και αυτό, αλλά εντάξει, θα εστιάσω όσοι και τους δύο βαρύ τραυματισμούς και με τον Ολυκαβή και με τον Ρότρα Ρόκα για τον Ολυμπιακό, οι οποίοι ήταν αυτοί έτσι που πραγματικά έχουν σοκαριστεί, θα έλεγα, οι άνθρωποι, κυρίως με τον Καμπί, ο τραυματισμός του άλλαξαν και την εικόνα του Ολυμπιακού. Προσπάθησε ο Μετελίπαρ, ο οποίος έτσι να δώσει ανάσταση στην ομάδα του Ολυμπιακού, η σέντρα που θα βγει με στη μεγάλη περιοχή. Γιάννης Καμπάνης θα μπλοκάρει σαν δράτη, μπάλα γρήγορα μπροστά, την μπάλα εκεί που κινήθηκε ο Γονζάλης, αλλά ο Μπρούνο είναι πρώτος στην μπάλα. Ο Ρέτσος, ο οποίος θα κάνει ωραία κίνηση, θα πάρει και το φάλο του Φορτάδο. Φορτάδο, ο οποίος θα συντρίζει καυτός έτσι την κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ο Ορτέγκα, ο οποίος έχει βγει πολύ μακριά την εστία του καυτός από την πλευρά του τώρα, να κάνει ένα γέμισμα, ίσως οι τελευταίες στιγμές εδώ στο Παμισταλικό, το γέμισμα κεφαλιά που έγινε και από τον Σα προς τα πίσω, Σάλεκας, να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά, ο Ρεγκής θα διώξει πιο μακριά, όμως η μπάλα θα πάει στο Κορζάλης, τέλος παιχνιδιού. Τέλος παιχνιδιού εδώ στο Παμισταλικό, που πραγματικά ένα ανέλπιστο αποτέλεσμα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε τις σπουδές ευκαιρίες στο 16 και στο 17 που έχασε εκεί ο Ολυμπιακός στο 27 με τον Κιτίνιο, που δεν έκανε καλή παλιά στον Ελκαμπή και στον Ζώτα Σίλβα. Ήρθε όμως η φάση στο 43 όπου έγινε μια προσινή παλιά, την πήρε με το στήθος ο Ελκαμπή πέρσι μέσα στη μεγάλη περιοχή, πήγε να περάσει εκεί τον Σκαμπάνη, ο οποίος τον ανέτρεψε σε εκείνη τη φάση. Είχαμε τον βαρύ και σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή πέναντι για τον Ολυμπιακό, το εκτέλεσε ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε τον εμεδένε. Με αυτό το σκορ πήγαν οι ομάδες στα αποδυτήρια. Στο 60 ο Ολυμπιακός έκανε και τον Ρόκα έτσι και αυτός με έναν τραυματισμό που έφυγε από το παιχνίδι, και φτάσαμε στο 76, μια φάση που πραγματικά εκεί κανείς δεν περίμενε. Ο Ρέτσος, ο οποίος γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα, δεν είδε που ήταν εκτός εστίας, ήταν στο πρώτο δεκάρι, η μπάλα πήγαινε προς τα μέσα, έτριξε ο Ορτέγκα, επάνω στη γραμμή, έβγαλε την μπάλα, η μπάλα πήγε αριστερά, ο Καραλαπόγλου, ο οποίος έβγαλε παλιά προς τον Ρεκόπα, αυτός έκανε το σουτ, η μπάλα πήγε στο δεκάρι και στον Ρονέντο δευτείο του Ορτέγκα. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα των Επιστοπόλων σοφάρισε ένα Ολυμπιακός, ο οποίος έγινε οι αλλαγές από τον Μεντελίπαρ στο 82, στο 83.
1: Γιώργο μου, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Άρη με τον με την ΑΕΚ, το ΣΑΕΚ με τον Άρη, θα αναγκαστούμε να διακόψουμε, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σου αργότερα. Πάμε γρήγορα όμως στο Μάριο Ματσάκο, γιατί το παιχνίδι έχει αρχίσει εδώ και δύο λεπτά. Μάριε, ακούμε.
4: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από την Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Βουίλη Μαρή, με το ΑΕΚ και Άρη να μετρώνται για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Να θυμίσω ότι στην δεκάδα των δύο ομάδων η ΑΕΚ ξεκινά σαφώς ανοιχτή πύλη ο Ρότα, Ρέλμα, την Καρτίνο, Βιτσιμάγερ, Μαρίν, Βιτάλης, Λιώβιτ και Βάρκα. Η λεγόμενη βασική σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι της Πέλου και όπου χρησιμοποιήθηκαν οι ρεζέρβες κόντρα στον Έσκο Χρυσούπολη. Από την άλλη πλευρά ο Άρης ξεκινά το παιχνίδι με την Πέλιο, Ρίξαλ, Σφαντικά, Γκέντσεν, Σούταλο, Πασίρου, Ράτσιτ, Γκαρσία, Γκαρέ, Γιανιώτα και Καντεβέρε. 3 λεπτά παιχνιδιού, 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια, με τις κυτρινόμαυρες εμφανίσεις η ΑΕΚ, με τις μπλε, με το μπλε ο Άρης, τώρα ανέβασε παλιά ο Γιανιώτα, ο οποίος ρίχνει στο έδαφος τόσο παράξενο και να κρουθεί τον Φουκουτή. Τον πάγο για την ΑΕΚ, Μπριγιόλη, Γεωργίου, Βίτα, Λικογιάννης, Άιρινεν, Αριάγκα, Καλωστάνης, Μάνταλος, Σαρό, Μάριο, για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του. Του Κόπ, ο Ιτάρ, Δίνη, που στην άλλη πλευρά ο Άρης, Διούλης, Μάικη, Κουαμέ, Μπιρ, Όγλα, Πετρίς, Ταρούπα, Φιάμ, Μπουσαΐτ, Μωρόν, Παράσιος, Παρασίτη, και ήταν αμέσως σύγκριση στα καλή συντεργαλή Αλκηνίκης, με βοηθούς κυρίου Πεσαρά και Κόλια, Κόντελα, Κανανία και Ήπειρο, τέταρτος ο κύριος Περιγές, Συνδέσης Παρακαλίας. Στο Βάρινε 2 και έτσι από την Ιταλία η Αξό Ροζάριο και ο Μεραβίγλια Φραντσέσκο. Μάρκο Νίκολης, ο Παγκο Τσάικ, ο Μιχάλης Γρηγορίου, στον πάγκο του Άρη. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά είχαμε μια φάση του Τσάικ, ένα φάουλ που κερδίσει το πρώτο λεπτό σε τέλεση του Μαρίν και παλιά από τον Αγιώπη του Παλακά που πήγε και κατέληξε κόρνερ και πέρα ενώ μας το τέταρτο λεπτό.
1: Λοιπόν, Μάριε, σε διακόπτουμε να ακούσουμε τον προπονητή του Βόλου, τον Κώστα τον Μπράτσο.
5: Που είχε διακυμάνσεις τόσο για την ομάδα σας όσο και για τους Πειραιώτες. Το δικό σας σχόλιο όμως έχει σημασία.
6: Καταρχάς, θέλω να ευχηθώ περαστικά στους δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού για τον τραυματισμό τους. Εύχομαι να μην είναι τόσο σοβαρός όσο πληροφορήθηκα και να μπορέσουν να επανέλθουν σύντομα στα γήπεδα. Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, στο πρώτο ημίχρονο, θεωρώ ότι δεν αφήναμε τον Ολυμπιακό να μπει μέσα στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά έκανε κάποιες έντρες, κάποιες φυλαγιοκοπήσεις τις οποίες ελέγχαμε. Από την άλλη μεριά όμως δεν ήμασταν αρκετά επιλυτικοί εμείς να φτάνουμε με αξιώσεις στο επιθετικό τρίτο, παρότι αμυνόμασταν και παρότι μπορούσαμε να βγούμε. Το πέναλτι άλλαξε τις ισορροπίες. Μπήκαμε με το ίδιο σκεπτικό, αλλά κάποια στιγμή αποφασίσαμε να ρισκάρουμε, να αλλάξουμε λίγο τη δομή του σχηματισμού μας και να γίνουμε λίγο πιο επιθετικοί. Το καταφέραμε αυτό. Σκοράραμε μία φορά και με το σουτ του Λάμπρου μπορούσαμε να έχουμε και ένα δεύτερο γκολ και καταφέραμε να αμυνθούμε σωστά εκτός από μία στημένη φάση παρά λίγο να δεχθούμε τον γκολ. Αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που λέω κάθε φορά, ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές του Βόλου Σέλαμπετ παίζουν, προσπαθούν, είμαι δύο μήνες μαζί τους και στα παιχνίδια τα προηγούμενα και στο κυπέλλου και στο πρωταθλήματος ουσιαστικά δεν παίρνανε αυτό που αξίζανε. Και κάποια στιγμή αυτό προσπάθησα να τους τονίσω, ότι αν συνεχίσετε με αυτό το ρυθμό, με αυτή την ομοιογένεια που έχετε σαν ομάδα, μπορείτε να κάνετε μεγάλα πράγματα. Και μια αρχή και ένα δείγμα ήταν αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή έχουμε θέματα και σε δύο μέρες έχουμε καινούριο αγώνα, πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να ανανεώσουμε το πλάνο μας και να πάμε στα επόμενα παιχνίδια σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, γιατί έχουμε κάποια θέματα τραυματισμού.
5: Αυτό ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τους δικούς τραυματισμούς και του Ρουτάδο και του Μπάρε, κάποια ενημέρωση.
6: Δεν έχω ενημέρωση. Εύχομαι και ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί μετά θα έχουμε σημαντικό θέμα στο σχηματισμό της δεκάδας.
5: Που ήδη έχετε στα μετώπιστα τουλάχιστον.
6: Ακριβώς.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ.
7: Αυτά λοιπόν από τον...
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Μάριο Ματσάκο. Είχα σε μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ. Δεν ξέρω, πρόλαβα να δω Μαγκατσίνοβιτς ήτανε.
4: Ο Βάργα ήταν, το έβγαλε ο Βέλιο, ο Πορτογάλος θεματοφύλακας του Άρη, στο 5:30 αυτή η ευκαιρία για την Ένωση, η οποία έχει κερδίσει ένα φάουλ πίσω από το κόρτο της γραμμής με τον Κουτί να έχει την μπάλα στα πόδια του τώρα. Ο Άρης, ο οποίος είναι ψηλά, με τον Μάνου Γκαρθία να πιέσει και τον Κατεμπέρι, αλλά έχει φτάσει στους 300, Αρέλβας. Για τον Φίλιο, που αριστερά και τους κοντά στη γραμμή, τον Γιώβιτς, ο Γιώβιτς για τον Κατσίνο, που τον Κατσίνο φτάνει, πήγε το χέρι, φαουλ, υπέρ του Άρη, μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΚ, όλα αυτά. Να πούμε ότι σε 67 παιχνίδια που έχουν δώσει ΑΕΚ και Άρης, η ΑΕΚ μετρά 48 νίκες, 14 μάσεις συνέφτει, ισόπαλα και 5 νίκες για τον Άρη, 141 τα γκολ υπέρ της ΑΕΚ, 44 υπέρ του Άρη. Με πρώτο σκόρερ για την Ένωση με 11 γκολ τον Νίου Παπαϊωάννου, ακολουθεί ο Τέκης της Παλαιστής 8, 6 Δημητριάδης και από 5 Μαύρο της Γιάρδας Κωστής και 4 ο Νίκος Λιβερόπουλος. Τελέσει το φάουλ η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει την κατοχή με τον Σπιτάλης να ανοίγει στον Αρέλβας από τα αριστερά. Εκείνος αναγκάζεται να δώσει πίσω στον 400. Ο Άρης έχει ανοιχτεί στο γήπεδο, έχει κερδίσει κάποια μέτρα, θέλει να κρατήσει προς την αμυνά της ΑΕΚ. Κατεφέρε τον πιέζει, παλέχεται στους 300.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Μάριε. Η Ίντερ νίκησε τελικά την Νάπολη με 3-2. Με μεγάλη ανατροπή, είχαν 2-0. Το γύρισε 3-2. 2 γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνες που πέτυχε και τον γκολ της καθυστερήσης. Συνεχίζεις.
4: Παρέλβας για τον Γκαρτίνοβιτς από τα αριστερά που προτιμήθηκε την βοήθεια, ο οποίος έχει μείνει στον πάγκο. Ίσως θα είναι και ένα μήνυμα αυτό του Μάρκο Νίκολης σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος ΑΕΚ Λεωφόρο κόντρα στην Κυψιακή, όπου ο Αμπού Μπακαρικοϊτά είχε αρκετά νεύρα, δέχτηκε την κίτρινη κάρτα και τώρα αντικατέστησε γρήγορα γρήγορα ο Σέρβος τεχνικός. Προτίμησε λοιπόν τον συμπατριώτη του, τον Κατσίνο, σαν απόψινο παιχνίδι για το αριστερό ευθερότητα σπουδαιστή γραμμής. Τώρα Μαρίν έχει χώρο.
3: στα δεξιά και μπροστά.
1: Διακόπτουμε και πάλι τον Μάριο. Πάμε να ακούσουμε τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
5: Θέλει αν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό.
8: Desgraciada mente es uno de los momentos del fútbol segundo. El todo lo que pasa, si tiene algo que decirnos sobre el Cabi.
9: No sé, no estaban atendiéndole cuando hemos llegado al descanso. Estábamos todos jodidos, muertos, porque es los que estaban en el campo han oído un chasquido y todos saben que es algo muy grave. No sabemos qué, pero la verdad es que se ha notado en segundo tiempo porque no hemos estado en el campo.
8: Δεν μπορεί να μας πει κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι πως μέσα στα αποδυτήρια όταν τον φρόντιζαν πραγματικά ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι, έχουμε πάθει σοκ και αυτό γιατί όλοι όσοι ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο είδανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο, στο δεύτερο ημίχρονο γιατί ήμασταν απόντες.
5: Επηρεάστηκε η ομάδα σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το αγωνιστικό από αυτό που έγινε.
8: Entonces el equipo estaba afectado en la segunda parte, ¿no?
9: Sí, sí, incluso les he dicho el que quiera no salir para pa poder hacer algún cambio, pero bueno, no han querido salir todos, ¿no? Pero sí, sí está afectado y la verdad es que no sé si ha sido debido a eso, pero ha sido completamente diferente el primer tiempo y el segundo.
8: ¿Has dicho que no quiere salir? No.
9: Sí, que a ver si les he preguntado si querían salir alguno, no ha dicho nadie que no quería salir, pero sí es verdad que están afectados.
8: Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησα στο ημίχρονο ποιος θέλει να βγει, ποιος αισθάνεται ότι θέλει να βγει. Κανένας δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Επιστρέφουμε στην γκολ για την ΑΕΚ. Πάμε Μάρια.
3: Γκολ για την ΑΕΚ με τον Παράπα τον Βάργα, το 10ο λεπτό, χάθηκε το τόπι. Πραγματικά οι ποδοσφαιριστές ΑΕΚ άλλαξαν την μπάλα. Τελικός αποκρέστης ο Παράμα Βάργα, ο οποίος πετυχαίνει το 5ο του γκολ. Ο Μαγιάρος επιθετικός της Ένωσης με την ασίστ από τον Λομπρομάγερ. Πραγματικά ήταν ένας όμορφος συνδυασμός από τους παίκτες της ΑΕΚ με τον Ιγιώβιτ να δίνει στον Κατσίνοβιτ να περνά τον Μάγερ. Ο Μάγερ πανέξει να γυρίζει στο Βάργα και εκείνος στέλνει την πάρα στα δίκτυα για το ΑΕΚ Άρης 1-0. Διαμαρτύρονται οι πολιτές του Άρη για offside, ότι μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω αν είναι κανονικό, είναι κανονικότατο το replay που είδα. Τέτρανε 1-0, μετράει κανονικά το γκολ. Η ΑΕΚ προηγείται νωρίς του σκορ, όπως έκανε κόντρα στον Ηρακλή, όπως έκανε κόντρα στην Ελεύθερη Σκόπια. Η ΑΕΚ έψαχνε το γρήγορο γκολ, να προσπαθήσει να πετύχει και ένα δεύτερο για να διώξει γρήγορα γρήγορα το άγχος και να έχει την ευθοήθηση όσον αφορά και το παιχνίδι της τρίτης που ακολουθεί και στην προδιαγωνιστική της θέση του Champions League κόντρα στη Λάσκη εδώ στο ίδιο γήπεδο. Ο Ρίτσαρντ τώρα για τους Ιταλικοί κρίτες πίσω από τον Τέλιο, τον Γάλλο με τον Πλάκα να απομακρύνει νικητής ο Μαρίν από τον Ρατσίν, την παραπλάνη στον Πίλιο. Πίλιος για τον Ρέλμαρ. Δεν έχω τον ρεράρι τώρα το μάτι και ένωση. Ο κόσμος φυσικά δεν φαίνεται για τα καλά. Κάποιοι έχουν βγάλει και τις γνώσεις τους. Κυρίως το πέταλο των οργανωμένων. Μαγέρ. Για τον Βάργα πιέστηκε, έχασε. Αλλά είναι στα πόδια του Ράτσι. Του πλευρά Σάρι. Πιέζεται από τον Βιτάλη που είναι όρθιος. Ωραία κίνηση του Ράτσι. Και περνάει δεξιά για τον Φατικά. Φατικά, ωραία κίνηση. Πάει να το δεις, η μπάλα φτάνει στο Μάνου Γκαρσία, κυρία τώρα για τον Άρη με τον Γιαννιώτα. Μάγκερ και Γιαννιώτα στο δίνει καλά. Ο Μάγκερ βρίσκεται όμως τη δυνατότητα να σεντράρει, κόβει ο Μουκουτή, Βιτάλης πέφτει, θετικό φάουλ. Το κέρδισε ο Βιτάλης από τον Κατεβέρε. Τελειώνει η όποια εδώ επιθετική ενέργεια του Άρη, 13 έμαθε. Η εκπαιγείται στην πίσω από το Κόλτ Μάρκα, από το 10 λεπτό, 1-0.
1: Μάρια, από κόσμο πώς είμαστε?
3: Αν μπορώ να υπολογίσω σωστά πρέπει να έχει 20.000 κόσμο, ίσως και κάτι παραπάνω. Καλά είναι γιατί οι περισσότεροι έχουν προμηθευτεί στη Τύρια και για το παιχνίδι με τη ΛΑΣ. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια για την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, δεν είναι και χειμώνας ακόμα, έχουμε ακόμα παραθεριστές.
4: Σωστό, σωστό. Τώρα ο Βιτάλης για την ένωση στο χώρο του κέντρου. Λάει στον Ρέλβα και στα αριστερά και αυτός ακόμα πιο αριστερά, στον Πιλιό που είναι μπροστά από τον πάγκο του Άρη. Μαρίν. Γυρίζει πίσω στον Ρέλβα, όπως τον Μάγερ, Μαρίν, Πίλιος, ωραίο τριγωνάκι, ωραία συνδυασμή από πλευρά ΣΑΕΚ. Παπιά παλιά του Γκατζίνοβιτς προς τον Βάργα, έπεσε εκείνος. Ίσως κάποιος τον πάτησε. Είναι πεσμένος ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, μια παπιά παλιά για τον Κατεβέρε. Ο Ρέλβας είναι πιο ήρεμος, πατάρι στον Κουντή. Το παιχνίδι συνεχίζεται, δεν τον έχει διακοπεί ο κ. Τσακαλίδης.

και υπάρχουν που το Γάλλο να κασπάρει αλλά και περιμένει να παίξει συμπαθικά από τα δεξιά του Πιέζου Καρτίνη που συμπαθικά έχει κλειστεί και με τρεις παίξεις αλλά φεύγει μακριά από τον Σούταλο ο οποίος δεν μπουτάρει με την πανέλα του Άρη διότι ο Φαβιάνο απουσιάζει, είναι τραυματίας, έχει που εμάτω μας το μυρό ο στόπερ των κίτρινων της Θεσσαλονίκης. Στην άλλη πλευρά η Άκη δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Καρέ, Κατεβέρε, μπερδεύονται εδώ οι του Άρη με τον Μάνου Καρδία, με τον Αντικά μπερδεύτηκαν. Η Άκη αλλάζει με τον Μάγερ. Κρατάει ο Μάγερ, ο Ρίτσαρντ τον ακολουθεί. Ο αριστερός πακ του Άρη. Ο Μάγερ ξανά για τον Πίλιο. Πίλιο έχει δυνατότητα να φετράρει. Βρίσκει το Φαντικά, γκλάτ του μπάλα, κόρνερ για την Ένωση. Οι πάσεις του Μάγερ ανοίγουν το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Βοηθάνε πάρα πολύ, έχει πάρει αρκετά χειροκροτήματα. Ο μέσος του κεφάλου, Αρήγορα, την εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά, όπως ανεβαίνει και ο Τρονόμαυρη. Και τόσο κόσμος θα καρέ του Ρικάρδο Βέλιο. Τον Μαρίνη στην εκτέλεση, σιγά με τραπόρα. Λέω ότι θα καλύπτει να παίξει, να μάθει το εκτελεί, την καρδιά της άμυνας πέρα, την μπάλα, κάποιος βρήκε ρότα, γυρίζει. Πραγματικά λες και βλέπω τον Μπιλιάρδο, ο Μακρίνι του Άρη, Μαρίνι, Μάγκερ, κυρία να κάνει κάτι καλό, ίσως κάτι στα σέντρα σου, την μπάλα σε τον Γκατσίνοβιτς, ο Γκατσίνοβιτς με τη φορά που είχε δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, ευκυριάστηκε, λογικό ήταν. Μπάλα περνάει εκτός. Τα Matrix μας δείχνει σαν να τερπλέει τον κόλπο της ΑΕΚ, τον όμορφο συνδυασμό, την ομαδικότητα που είχαν οι κυκλινόμαυροι, παθιά παλιά τώρα για τον Κατεβέρο που λίγο και στον αέρα ο Γιώμης έρχεται για να δώσει τον καρτίνο του, τον καρτίνο του, τον Μάγκερ. Πολλές φορές περάνε από αυτόν ο Μάγκερ με το εξωτερικό στον Γιώμης. Και για τον Πίλιο, ο Πίλιος πατάει περιοχή με το αριστερό κακό τελείωμα από τον Σταύρο Πίλιο. Το 18 ακόμα μια ευκαιρία για την Ένωση. Με τον Λόβρο Μάγκερ να είναι κριτήριος δημοφιλός για την ΑΕΚ. Ξανατείνει την μπάλα στην κρίτη περιοχή, ο Πέλιο παίζει αυτή τη φορά τα αριστερά στο Ρίτσαρντ, διάγει και μείνει ψηλά για να πιέσει και να εκμεταλλευτεί κάποιο λάθος, κατεβαίνει πια και κεφαλιά. Τελειώντας δεν μπορεί να συγκρατήσει, μπάλα μου κουτί. Ρέλβες, ο Ρέλβας. Τα ανάγκη από τον πατενέρ του, στην κέντρο της άμυνας ΑΕΚ. Μιχάλη. Κουτί, Μάγερ με τη μία στον Ρέλβαν. Περάει κάτω στον Καρτίνοβιτς, ο Καρτίνοβιτς πάει για τον Γιώβιτς και μακριά από τον Παλαιό Γιώβιτς. Κερδίζουν το Άρη με τον Καρέ από τα δεξιά του, να ανέβουν. Καρέ, η έρθια βοήθεια στον Πίλιο Καρτίνοβιτς, κανόνεται η Άκη να μην άκη σπατήρου. Προς τα πίσω για τον Σούταλο του Βασίλου, τεράστιο το αρχηγό του Άρη, πιέζω βαριά. Βασίλου για τον Σούταλο και αυτός τον Εγέντσε, ο οποίος για ακόμα ένα παιχνίδι αναγκάζεται να παίξει στο περίθεση που είναι τα χαβ. Ρίταλ, ο Σταύρος Άγγλος, τον Μαγκαρθία πολύ μακριά από το πεδίο δράσης του. Όλο το κέντρο πάνε γραφεία γύρισε για να πάρει μπάλα. Ράτσιτς για τον Φαντικά, τα δεξιά. Αν θέλει να ξεμηθεί σε αυτή την περιοχή του, πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο. Μάρκο Γκαρσία στον κεφάλι βλέπει τον Καρέ, κατεβάζει τον Καρέ, έχει φόρο. Και μπορεί να τριγκλάρει και μπορεί να τριγκλάρει. Πες πάνω το οποίο δεν έκανε τίποτα από τα δύο, έκανε φάουλ πάνω στον Καρσία, με στάριξε. Ο Μπέντζαμιν Καρέ σε εξάρτητος Αργεντίνος Φεγκουάρη να πάω να εκτελέσει ο Ρέμβας θα πίνει, λέει ο 300 το κάνω εγώ θα καλύτερη λέει ο 300 αυτό σε πιο γρήγορα

0: χώρα θα δώσει το παιχνίδι, γιατί θα πάρει κύριο Σένωση. Σημαίνει ότι τώρα τις οποίες ήταν μόνος, ο Ρέλβαξ με νέα κεφαλιά, Παναφέρη, Βάργα, ξανά, κεφάλι, κατεβάζει με το σύντο του Ρόλκεν. Αλλά εκεί που για εμείς δεν υπάρχει κάποιος παίκτης, παρά μόνο ο Κουκουτή. Μάγερ, πίσω για να πήγες με τον Τάλης. Βάργα, λάθος, ανακεντής, πιθάκος και τελικά η μπάλα πάει στον Ταρίτσακ, γυρίζει στον τερματοφύλακά του, στο Στέλιο Βασίρου. Βασίρου τα εστήριγμα βρήκε τον Φρέντικ Γέντσεν και αυτόν στον Σουκαλό από τα δεξιά. Και έρχεται να βάλω αφατικά, πάρει. Κάνει κίνηση ο Γκαρέ. Κανονική θέση παίρνει το σεσουάρι. Γκαρέ, πάση που δεν είναι καλή, ο Ρέλβαν το αντιλαμβάνεται, βγαίνει πρώτος, θα απομακρύνει, κατσίνευσε με το στήθος του Γκαρέ με το κεφάλι, ο Μπατσίρου. Μπατσίρου χάνει από τον Κατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Γιώβιτς για τον Μάγερ. Και ο Μάγερ αφήνει πανέξυπνα για τον Ρότανο, είναι πεσμένος παίκτης του Άρη στο περιοχή της ΑΕΚ. Ρότα. Αγγέρ, πολύ όμορφη πάσα για τον Ρότα, ο Ράτσης τον προλαβαίνει, κάνει φάουλο δεξιός μπακ της ΑΕΚ στον αντιπαλό του Άρη. Για νιώτα συνεχισμένος, τώρα θα σκουφτεί. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τέλειο. Λέγει τον Σούταλο. Σούταλο κρατάει. Πάσα του δεν είναι καλή. Ο Ρέλβας δεν απομακρύνει. Μπερδεύτηκε. Πάτησε την μπάλα. Νέο λάθος από το Ρέλβας. Τι Ρέλβας. Τελικά μπάλα φτάνει στον Φίλιο. Και τώρα στους 300 και δεν ξέρει για την Ρότα. Καλή. Τι και Ρέλβας. Να ρεμίσουν αυτό το παιχνίδι ΑΕΚ στο 23. Είμαστε 1-0 από το 11 με τον Βάργα. Γιώβιτς. Βάργα. Μπορείς να κάνει την μπαλά. Και ο Σουταλό, αλλά υπάρχει ότι είναι λαμβασμένοι. Γιατί να μην την μπαλά γρήγορα για να εκτελέσει το πλάγιο. Αυτό δείχνει στο Μπολμπόι. Μάγερ. Πέρασε την καρδιά της, αλλά δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα. Επλάγιο για τον Άρη. Το φαντικά. Κάλης Γρηγορίου είναι όρκες στον πάγκο του, τις επιγείς του, τις πεστές του, για το που πρέπει να παίξουν. Ο δοτευμένος που χάνεται τόσο εύκολα η μπάλα. Είναι κεφάλι στα πόδια των κυτρινών μαυρών. Κουντή. Ρέλβας. Γιώβιτς. Ξανά για τον Κουντή. Ο Γιώβιτς έχει γυρίσει πίσω το χώρο και του. Ρότα. Κατάει ο Ρότα. Γιατί αριστερά πάρα μεταφέρθηκε.
1: Μάριε, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα να πούμε ότι η Χαλ τελείωσε ισόπαλη με την Αστον Βίλα. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Με τον Τσολάκη να έχει πάρει 7. Ο Μπελουμί ήταν καλύτερος μόνο, τουλάχιστον από ό,τι μου λέει το flash score. Τρίτο συνεχόμενο μάτς, ο Τσολάκης δεν έχει δεχτεί γκολ. Δεν βλέπω να έχει μπει. Δεν έχει μπει. Δεν έχει μπει ο Μουζακίτης. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν Χάλα στον Βίλα 0-0. Επίσης η Σάλκη ήρθε 0-0 με την Μπάγερν του Μονάχου. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Άρης 1-0. Ακούμε Μάριο Ματσάγκο.
0: Ο Πίλιος για τον Μαρίν έχει δει την κίνηση του Μάγερα από τα δεξιά. Με τον Χάφτη ΑΕΚ να παίρνει την μπάλα. Θα γυρίζει στο Ρότα. Ο Ρότα θα σουτάρει. Πέφτει ο Βέλιο από κοντά. Κατσίνοβιτς δεν μπορεί. Κάνει το πόδι του. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μαρκάρισμα. Ο Τσακαλίδης πάντως έκανε νόημα ότι δεν υπάρχει κάτι για να συνεχίσει το παιχνίδι. Η Άξα να κερδίζει την παλιά. τον Μαρίν. Μάγερ για τον Πικάλης. Μαρίν. Μάγερ. Μαρίν και Μουκουτί. Μουκουτί και τον Έλμας. Τα αριστερά τώρα. Τώρα λοιπόν κάτι παραπάνω. Μπάλα έτσι. Άλλη σπίτι θα παιχτεί. Αριστερά. Μαρίν. Τάλης και την ΑΕΚ και κρατάει την μπάλα εκεί η κατοχή, βλέπει και μαρκαρούν τον Μάγερ. Μάγερ κάθεται για τον Πάρκα. Πάρκα Ράσιτς, Μάγερ νικτής. Ράσιτς και Παόλου λέει φάση και υπάρχει κάτι λέει και Τσακαλίδης. Όλα φτάνει στον Κατσίνοβιτς που έχει προσθέσει τον Φαντικά. Αριστερά ο Κατσίνοβιτς κρατάει, πάει να περάσει τον Καρέ. Βγάζει να δώσει πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα μεταφέρει την μπάλα στον Πιτάλης που ήρθε τώρα κεντρικά. Πιτάλης για τον Βάργα. Δεν έπεσε τον Αβίο. Η μπάλα παραμένει σε πόδια του Χρυσουτσάε Γκρότα και τον Μάγερ. Μάγερ. Μια ξέντρα του Μαρίν. Κοντράρε. Σου καλό έβγαλε. Ο Μάγερ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κάνει φάουλ στον Ράτσιτ. Θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. 27 λεπτά, κίτρινη κάρτα στον Λόβρο Μάγερ για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Ράτσιτ, στον αρχηγό του Άρη. Δεν άρεσε και στον κόσμο όχι το μαρκάρισμα, αλλά η κίτρινη κάρτα που έβγαλε ο κ. Τσακαλίδης. Πρώτος στο παιχνίδι. Ο Άρης ο οποίος δεν έχει απειλήσει την αιστεία του το Ματρακόφια. Αντίθετα, η ΑΕΚ πέρα τον γκολ έχει κάποιες ευκαιρίες. Γένσεν τώρα γυρίσκει στα πίσω στον Μπέλιον. Αυτός τον Παθύρου. Πιέζει ο Γκατσίνοβιτς, να κατατώσει στον Γένσεν. Ο Γένσεν για τον Ρίτσαρντ. Αυτός μπροστά επιλέγει τον Μάνου Καρτί από τον τρολάρι, αλλά έχασε τον βουμπατισμό. Παραμένει όμως πάλι σε πόδια από τον Σουγουάρι Ράκη. Κάθετα για τον Αντεβέρε, γύρισε πολύ πίσω, έχει την κίνηση του Ρίτσαρντ. Στα αριστερά ο Άγγλος Μπατσουάρι κάνει την πρώτη τρίπλα, η Τσέδρα το κεφάλι, ο μακρύνει η Ρίτσαρντ, γυρίζει τον Ράτσι και αυτός τον Κουταλό. Για Ράτσι. Έχει δεχτεί πάνω χτύπημα, προσπαθικά. Το κατσίνο με τις αρπινάνες. Αυτό του λέει ο κατσίνο, θα χρησιμοποιήσει τον αρκώνα του. Πατικά. Στο κομμουσέρι πλέει. Το φαίνεται να τον βρίσκει. Δεν ξέρω αν ήταν αφελάτο. Και περισσότερο κάνει κίνηση για να αποφύγει τον κατσίνο. Μην υποσχύσει το σκουάρι. Δεν πάει πάνω από. Παρ' όλα αυτά, όλοι είναι υπέρ της ΑΕΚ. Ο Ταρέλμας. Τα κίνησε από τους παίκτες του. Στο ταλοπίδε την κεφαλιά, δεν ήταν καλή. Φάρκα, Γιώβης και τη μία θα ήθελα για τον Μάγερ πιο δυνατά από ό,τι θα έπρεπε. Καταλήγει στα χέρια του Μπέλιο. Και ενώ πλησιάζουμε στην πλήρωση της ώρας με τη δύο τσούταλ, εδώ παίζει λίγο με την φωτιά. Πιζόμενος και τον Γιώβης πέρασε τελικά στον Καρέ. Καρέ για τον Άρη από τα δεξιά. Να της Θεσσαλονίκης. Κατσίνα με κάνει φάουλ στον Καρέ. Που δείχνει καλή της Βασίλου παίζει γρήγορα για τον Τσούταλο Καρέ. Καρέ πάει προς τα μέσα, γυρίζει τελικά πίσω στον Γένσεν αυτός. Αριστερά στον Γιαννιώτα, προς τον Ρίτσαρντ. Το αφιωθούσε στον Γένσεν. Της Ένωση, Καρέ, πιέζει από τον Πιτάλης, κρατάει την μπάλα για τον Άρη Βασίρου. Βασικά με τη μία παίζει στον Μάνου Γκαρθία, πάει ο Πιτάλης να τον πιέζει, ξεπερνάει Μάνου Γκαρθία. Ωραία πάσα, τελευταία στιγμή χτύπησε ο Ρώτα, πρώτου Γιαννιώτα στο 30. Πριν γίνει δηλαδή αποδέχτη την μπάλα του Γιαννιώτας, ο Ρώτα χτυπάει την μπάλα και στέλνει στο κόρνερ. Ο ίδιος ο Τελίας Γιαννιώτας από τα αριστερά όπως ήταν με την ομάδα του. Έξω που ήταν η πάσα του Μάνου Γκαρσία Γιαννιώτα. Θα καλύψει κάτι εκεί δύο εκεί από τις προξήματα για να πάω σε καλύτερη θέση. Παρατηρήσει σε πάρκα Ράτσι Ζόβι και τέλει. Παλιά του διευθυντή. Ποτέ. Ακόμα ένα. Εκτός Γκαρέα πέρα. Πάλι παρατηρήσεις του Σκαλίδη. Τα ρευτελή. Διώχνει ο Βάρκα με το κεφάλι. Ρίτσα του Μάγερ. Γιατί σου πάνε στο παίξι στο Άρη, γυρίζει στα πίσω. Αντικά για ακόμα το πίσω τέλειο. Γιώργο, με ακούς?
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο τις κινήσεις. Σε ακούω, Μαρία μου. Πάρε μια ανάσα.
0: Έχω επιστροφή, αν μπορούμε να το φτιάξουμε.
1: Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε την επιστροφή και με τη διακοπή θα ακούσουμε και τη δηλώση της Κινίου.
2: Sería difícil para tú y tus compañeros salir en el campo y seguir a jugar.
3: Sí, obviamente que sí, pero en el fútbol es difícil porque teníamos que seguir, independientemente de lo que pasó, que fue un momento muy difícil para todos. Había que seguir y pelear por los tres puntos. Y al final regalamos dos puntos y nada, queríamos ganar para él, que era importante también. Y como decía antes, desearle fuerza y vamos a pelear por el título hasta el final. Ahora empezó y mucho jugador nuevo, están aprendiendo la idea de Mister y creo que al final estamos construyendo un muy buen equipo y todos juntos creo que vamos a pelear por todo.
2: Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο για εμάς να βγούμε, έπρεπε όμως να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα για τον Αγιούμπ, αλλά και γιατί θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αντί γι' αυτό, χαρίσαμε δύο βαθμούς. Πραγματικά, πέρα από το ποδοσφαιρικό, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για μας. Θέλουμε πραγματικά αυτή τη στιγμή λίγο δύναμη. Πρέπει να δώσουμε δύναμη ένα στον άλλον. Ήταν πολύ δύσκολο και γιατί είχε συμβεί αυτό με τον Αγιούμπ και ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας, αλλά και γιατί έχουμε πάρα πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να αφομοιώσουν τις ιδέες του προπονητή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο σήμερα για εμάς να συνεχίσουμε να παίζουμε. Δεν τα καταφέρουμε να πάρουμε και την νίκη. Ωστόσο, έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και πρέπει να βρούμε τη δύναμη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο κήπεδο της ΑΕΚ, στην Φιλαδέλφεια για τον Μάριο Ματσάγκο. Το μάτς είναι στο 1-0. Να δούμε αν διορθώθηκε και η επιστροφή σου, Μάριε.
0: Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι, δεν έχει διορθωθεί η επιστροφή.
1: Ωραία, θα προσπαθήσουμε να τη διορθώσουμε λοιπόν τώρα με το φίλο μου εδώ το συνονόματό σου, το Μάριο. Έχεις το λόγο πάντως.
0: Πατικά για τον Μάνου Γκαρσία και τον Ρεμπάκ Μάρκα Γκαρσίνοβιτς για τον Μάγερ, τρέχει μαζί με τον Ιντάξ. Περνάει πολύ ωραία ο Μάγερ στον Γιώβιτς και αυτό στον Βιτάλη. Τα αριστερά Γκαρή και Φαντικά τον εκτηρούν. Ήλιος για τον Μαρίν. Μάγερ η μπάλα θα φέρνει και δεξιά. Εκεί, ξανά για τον Μάκερ. Όλα αυτά τα δεξιά τώρα. Μαρίν, πιεζόμενος από το Ράτσι, τη γυρίζει το Ρέλβας. Εκτός ο Βιτάλη. Έρχεται να πάρει μπάλα ο Μαρίν. Κάθε τα πήγαινε πριν το Γιώβιτ, πρώτα στην μπάλα ψού καλό. Περδέθηκε εδώ με τον Κατεφέρε, Ράτσι. Ωραία πάσα για τον Γιαννιώτα από τα αριστερά. Ο Κόμπι εύκολα ο Ρώτα, παίρνει και το χειροκρότημα, ο δεξιός Πανκστάικ Λάγιο τράρι, 35. Με τον Ρίτσαν, την τελεσή. Τώρα θα βρει το Αράτη, Μαγκαρτία, Λίτσα, παίξε λίγο σε καλύτερη εκεί, ο πίσω το χέρι, όπως θα ρίξει την έκ. Πάρα σου για Νιούτα. Και μια σας θέση κάψε το ξέρω με το κεφάλι, τη μακριά, ο Μάγκερ, ο Μάγκα βάζει ωραία το κορμί του. Και προσπαθεί να βγει στην νέα επίδεση. Πήλος. Γκαρτίνο αριστερά κάνει μια σέντρα πολύ κακή, περνάει εκτός, κάτι το οποίο δεν αρέσει το ΣΑΕΚ. Άρα ο Βέλιο θα πάρει την μπάλα, θα τη στήσει και την περιοχή για να το στέλνια. Έτσι. Σιανιώτα, τον Ρώτα. Ο Ρώτα κερδίζει, παρά. Σε σπαθιστά ήταν στήριγμα τον Μακάλο, κάτι σε φάουλ. Και τώρα το Μιτσάκη ψάει εκεί την κάρτα στον Ράτσι. Δεν την ψάχνει ο κ. Σακαλίδης. Πάω από τα δεξιά. Μεταξύ κέντρου και περιοχής του Άρη. Άρη και Μάγκερ παραπάλα. Τέτοιο Μάγκερ, τελείο Μαρή. Παλιά Μαούρ. Ο οποίος θα καλύψει το κλείνει την κεφαλιά την πήρε ο Φάργκα. Ο Μαγιάρος έχει άλλη άποψη. Εκείτερα με το Πέλιο. Θα δίνει συνήθεια να αποτελεί πάντα εκτός. Λάγιο. Φίλος. Όλα αυτά μπροστά από το πλήξο να έτσι. Φίλος για τον Φάρκα. Κατάει την πάλα εδώ στο Καμόν. Φίλος που έπρεπε να γίνει τον Βιτάλης. Βιτάλης. Θα αφήσω την πιστή. Γιατί με τρατήγε με το αγγιστή. Να εδεξιά στον Ρώτα. Εδώ θα ξανά για τον Σιντή. Άγιε εδώ. Το τράρι του αριστερό, πολύ μακριά από τον Φάρκα. Θα καταλήξει.

Ποιο άλλο θα παίξει για τον Πέλιο, και τερματοφύλακα του Άρη, προσπάθησε να βρει τον Κατεβέρε. Θα μου πούτε ο νικητής, Γκατσίνοβιτς Πάγερ, σκάβει την μπάλα για τον Βάργα. Γύρισε, κύριος πρόλαβο όπως το σου άλλο, έκοψε. Μαρίν, να το ξέρει, το πιέζει ο Ρίσταρτ, Γιαννιούτας με ρότα, έτσι ο Γιαννιούτας πάρα πολύ τα καλή δική της κάρτα στα ρότα, που δοκιμαστείτε στο σπίτι του Σαράτα, σε τρίγει την κάρτα του παίκτη της ΣΑΕΚ. Τύψε την πρώτη είναι η δική ο Μάγερ που στις 7.

έβαλε το χέρι του Ρώτα στο στήθος Γιαννιώτα, έπεισε ο Γιαννιώτας, πήρε το φάουλ στην τρεχή του Ρώτα και τώρα ρίχτα μας να δώσει τη γη του παιδί με βαθιά παλιά που θα κατεβέρε Ρώτα και παλιά ακόμη Μάγερ δικτά για τον Βάργα κανά για τον Μάγερ Μάγερ Ισκόρ και πάλι και δει τον Πίλιο πολύ ωραία επάθα του αριστερά τώρα για τετράρι ο Πίλιος τον Βάργα κρατάει την μπάλα Καρτσίνα του έπρεξε ο Κάτσι Γιώτα και η ιστορία να πιέσει κάτι στο Ράτσι πολύ ωραία τα αριστερά που είναι μόνο του περνάει το Μάνου Γκαρδία, κατεβέρε από την περιοχή μας κατεβέρε, γύριξε, έτσι το Ρώτα μετά ο Ρέλφα στη μακριά τώρα φατιγιά με φίλιο Πασίρου Αρέ, Πασίρου Κάτι, έχει χώρο να σκουτάρει, θα το κάνει, γυρτά πολύ μακριά, τελευταία με 300 41 την κρατάμε ως πάρει. Δεν είναι ανησυχή και ο Φόρκερ ο Τσάικ. Ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να τραγουδά. 300. Και πίστη για τον Πάρκα. Παίρνει εκείνος στην κεφαλιά, αλλά κεφαλιά παίρνει και ο Ζουταλός. Μαρίν, Βιτάλη, Παόλο από τον Μεντεπέρε. Μάγκερ και πέφτει για τον Βάργα Καρτίνοβιτ, θα δικά του πολύ ανημαρακτός

Γιώβιτς. Να γυρίσει πολύ ωραίο πέναντι με τον Κατσίνοβιτς. Δεν έκανε και ψηφίλιος. Ακούει τώρα ο Γιώβιτς. Δεύτερο λεπτό από πάνω στο τέλος του πρώτου μικρόνου.

0: θέλω ήταν τον κύριο Ταγαλίδη, αυτό το πρώτο εφήκρονο, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 χάρη στο τέρμα του Βάργα. Έκρυψαν την μπάλα επέκτης της ΑΕΚ, ο Γιώργης έπαιξε με τον Κατσίνοβιτς που είναι τέλεια κάθετα τον Μάγια και εκείνος θα δει να τελειώσει την πάση έστω στον Βάργα. Έγινε στο πρώτο ημίχρονο, λίγα πράγματα από τον ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημέρος.
1: Ναι, Μαριέ, να ευχαριστήσουμε τον Μάριο Ματσάκο. Θα τον έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο μαζί. Πάμε γρήγορα. Φενέρμπαχ, Τσεμπεσίκτας 1-2 στο 85. Σκρίνιαρ το 1-0. Όμως η Μπεσίκτας με τον Βλάχοβιτς στο 73 έκανε το 0. Το 1-2, μάλλον. Είχε σοφαρίσει με τον Γκυρμάζ το 38. Η ομάδα της Μπενφίκα προηγείται εκτός έδρας Μαρίτιμο με 3-0. Ενώ το παιχνίδι της Αλβέρκα με την Μπράγκα είναι στο 1-2, τα μάτσα αυτά πηγαίνουν προς το τέλος τους. Η Λουμπλιάνα, η Ολύμπια Λουμπλιάνα με την Γκροσούπλια προηγείται 1-0 η Ολύμπια. Αυτά είναι τα μάτς που και πλησιάζει προς το ημίχρονο και το Άγιαξ Αϊτχόβεν που είναι στο 1-0, ο Άγιαξ προηγείται.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Από τα 46 δισεκατομμύρια να ξεπεράσουν τα 65. Το χρέος να αποκλιμακωθεί κάτω από 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030 και το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτήσει την ανώτερη διάμεση βαθμίδα α. Τώρα, αναφέρθηκε και σε 10 άλματα, όπως είπε, έως το 2031, που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης, που θα τη δούμε ως εκλογικό πρόγραμμα, θα λέει κανείς, να ξεδιπλώνεται και όλο το επόμενο διάστημα και στην πορεία προς τις εκλογές, και να πάμε ακριβώς στα πολιτικά μηνύματα, στα διλήμματα και στα όσα είπε για την αντιπολίτευση.
3: Πριν πάμε στην αντιπολίτευση, έτεινε χείρα προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της κεντροδεξιάς, της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης, και μου έκανε εντύπωση που είπε ότι είναι έτοιμος να παραδεχτεί λάθη και να απλώσει το χέρι. Αυτό αφορά μόνο σε ψηφοφόρους ή αφορά και σε πολιτικές ενδεχόμενες κινήσεις τύπου Αντώνη Σαμαρά?
2: Είναι ένα μήνυμα το οποίο προς ψηφοφόρους. Προς ψηφοφόρους οι οποίοι προσανατολίζεται, όπως έτσι καταγράφεται επί Μακρόν σε δημοσκοπήσεις, προσανατολίζεται σε ψήφο, σε πολιτικές δυνάμεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που βεβαίως όλοι αναμένουμε και την ανακοίνωση των αποφάσεων του κ. Σαμαρά, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα δημιουργήσει νέα δεδομένα με τη δημιουργία του κόμματος, που όλα δείχνουν ότι πλέον είναι στο στάδιο για να ανακοινωθεί, θα δημιουργήσει νέα δεδομένα λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που και ο ίδιος έχει με την βάση της παράταξης της Δημοκρατίας, ως πρώην αρχηγός, ως πρώην πρωθυπουργός. Σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, σε αυτούς τους ψηφοφόρους έτσι να απευθυνθεί ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας, προσπαθώντας να αποκρούσει μια λογική της ψήφου διαμαρτυρίας, του μηνύματος διαμαρτυρίας μέσα από ψήφο προς άλλες πολιτικές δυνάμεις, καταλαβαίνουμε, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να το πει ο ίδιος. Είπε ότι θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν ότι με μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει
3: το μήνυμα.
2: Ακριβώς όπως είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε ότι η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, όπως είπε, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και για τον τόπο τους. Τώρα, λέγαμε για τα διλήμματα. Ένα βασικό το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός για τις επόμενες εκλογές είναι ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί, όπως είπε, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανωδική τροχιά υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφαλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Για την αντιπολίτευση, όπως είπες και εσύ, Μόνικα, είπε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες, όπως τις χαρακτήριζε, υποσχέσεις της, και θυμήθηκε καλά τον στίχο που, όπως είπε, ο Πρωθυπουργός ταιριάζει γάτι σε λαοπλάνους. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Τέλος, να πούμε ότι τόνισε ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν, όπως είπε, στην αδράνεια και την ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, με ίσες αποστάσεις, την βιβασμού.
3: Δείχνοντας μάλιστα Απόστολε, με μεγάλη έδειξη προς τη διεθνή κακή συγκυρία. Ότι η χώρα χρειάζεται σταθερό τιμόνι σε ένα διεθνές ταραγμένο περιβάλλον, και εκεί παίζει το χαρτί της αξιοπιστίας, ότι εγώ μπορώ να είμαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εγώ μπορώ να διαχειριστώ την κρίση, έχω αποδείξει ότι μπορώ να θωρακίσω τη χώρα. Αυτό είναι νομίζω ένα πολύ ισχυρό χαρτί που κατέθεσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Έχω το know-how, ξέρω, μπορώ.
2: Ακριβώς. Σωστά το περιγράφεις, Μόνικα, και βεβαίως σε όλο αυτό το, έτσι, το πλαίσιο να προσθέσουμε και τον έτσι ισχυρό διλημματικό χαρακτήρα που καταλαβαίνουμε ότι θα θέτει ο Πρωθυπουργός. Ήδη έχει αρχίσει να το κάνει και σήμερα αναφέρθηκε σε αυτό, και θα το δούμε όλο ένα και περισσότερο προφανώς στην πορεία προς τις εκλογές. Τον ισχυρό διλημματικό χαρακτήρα σε σχέση με την ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 2027, ειδικά μάλιστα αν επιβεβαιωθεί ότι τελικά οι εκλογές θα πάνε έτσι προς το τέλος της άνοιξης του 2027, ώστε τα περιθώρια πριν την έναρξη της ελληνικής προεδρίας να είναι πλέον χρονικά μικρά, και αυτό να λειτουργήσει ενισχυτικά στο διλημματικό χαρακτήρα που επιδιώκει να θέσει σε αυτό το ζήτημα ο Πρωθυπουργός, επικαλούμενος ακριβώς ότι ο ίδιος έχει αποδείξει ότι διαθέτει το know-how, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, σε ό,τι αφορά σημαντικές διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Με διακύβευμα ισχυρή μονοκομματική κυβέρνηση.
1: Ακούτε
3: και όχι
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
0: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
0: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
0: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497, και στα social media Le Premier.
0: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
2: Ισχυρές δυνάμεις και στο εσωτερικό της, οι οποίοι θα έλεγε κανείς ότι σε μεγάλο βαθμό, αν μη τι άλλο, ακούνε μια τέτοια κριτική, δεν μένουν καθόλου αδιάφοροι, και αυτό διαχέεται στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.
3: Αποστόλη Χοντρόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όπως πάντα, η συζήτηση μαζί σου είναι πολύ διαφωτιστική, λύνει απορίες.
2: Να υπενθυμίσουμε πάντως, κλείνοντας,
3: Μόνικα,
2: ότι αύριο στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, όπου βεβαίως εκεί και θα απαντήσει σε διευκρινιστικά ερωτήματα σε σχέση με αυτό το πακέτο μέτρων. Θα τοποθετηθεί βεβαίως και για το σύνολο των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα, με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, με τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία προς τις εκλογές. Ενώ, έτσι κλείνοντας, να ξαναγήσω σε ένα επίπεδο έτσι πολύ σύντομα, να πω ότι σε σχέση με το στεγαστικό που υπάρχουν καινούργιες παρεμβάσεις, από ό,τι αντιληφθήκαμε σε σημαντικό βαθμό έχουμε και πάλι ένα πρόγραμμα σπίτι μου, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα, αποτελεί την αυαρχίδα, θα λέει κανείς, της στεγαστικής πολιτικής, και είναι μια ολόκληρη συζήτηση που έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό και με τα προηγούμενα προγράμματα. Εάν Μόνικα, αυτού του είδους τα προγράμματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και βοηθάνε ένα αριθμό και νέων οικογενειών να αποκτήσουν το δικό του το σπίτι, αν όμως μπορούν να αποτελούν ουσιαστικά λύση ή να συμβάλλουν ουσιαστικά σε λύση στο τεγραφικό, όταν δεν συνοδεύονται από επιτυχημένες πολιτικές αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Είναι μια κριτική που έχει ασκηθεί η κυβέρνηση, το γνωρίζουμε, και που από αρκετούς έχει υποστηριχθεί ότι ενδεχομένως όταν δεν υπάρχει και αυξημένη προσφορά και υπάρχουν μέτρα τα οποία αποσκοπούν κυρίως στη ζήτηση, ενδεχομένως αυτό να συμβάλλει και στο να μην αποκλιμακώνονται και τη μέσα
3: κίνηση. Έχουν κατηγορηθεί το πρόγραμμα σπίτι μου ότι αντίθετα λειτουργεί ως μοχλός ανόδου των τιμών στην αγορά κατοικίας.
2: Όχι επειδή το ίδιο σαν πρόγραμμα δεν είναι θετικό. Νομίζω δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να υποστηρίξει κάτι
3: τέτοιο. Σε συνδυασμό πάντοτε με τις λίγες διαθέσιμες κατοικίες.
2: Ακριβώς. Επειδή δεν υπάρχει παράλληλα, δεν υπάρχουν παράλληλα επιτυχημένες αποτελεσματικές, μάλλον πολιτικές αποτελεσματικές στην πράξη, που να έχουν οδηγήσει στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, για να κλείσουμε έτσι το θέμα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε σήμερα αναφορά σε έδωσε κάποιους αριθμούς. Να τα δούμε στην πράξη πώς θα εξελιχθούν αυτά. Δηλαδή, αριθμούς που έχουν να κάνουν με την προσιτή κατοικία για όλους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, όπως είπε. Μίλησε για αρχικά για διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων σπιτιών με 8.500 επιπλέον φοιτητικές κλίνες, με ακόμη 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρώτης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, με νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος βέβαια δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό και σε ποια ταχύτητα μπορεί να εξελιχθεί. Εκείνο που πάντως γνωρίζουμε, Μόνικα, είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση που ακούμε τέτοιου παρεμβάσεις. Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι αρκετά χρόνια πριν, το 2022, για πρώτη φορά είχαμε ακούσει για παράδειγμα για την κοινωνική αντιπαροχή. Σχέδιο που τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν έτσι κάποια ιδιαίτερα παραδοτέα που να δείχνουν ότι προχώρησε με τους ρυθμούς που απαιτεί ενδεχομένως και η ένταση αυτού του προβλήματος, όπως και το στεγαστικό.
3: Και πάλι να σε ευχαριστήσω θερμά, Αποστόλη Χονδρόπουλε. Εμείς σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Αθήνα 984 θα μεταδώσει ζωντανά και την συνέντευξη τύπου, τροποποιώντας βεβαίως το πρόγραμμά του. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αποστόλης Χονδρόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αποστόλη, καλό σου βράδυ. Εμείς να κλείσουμε αυτή την έκτακτη μίνι εκπομπή. Να σας πούμε όμως και τα σκορ τη Super League όπως διαμορφώνονται. Τελικό Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 1-0 στο 53ο λεπτό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Μεγάλη επιτυχία των Kraftwerk από το 1978. The Robots, βεβαίως ένα special φρεσκότατο mix της μεγάλης επιτυχίας τους. All time classic, Dance. Με ο λίγον Donna Summer. Και άλλα tips. 9.84 ο Νικλίμπε. Dance Soundtrack Mix έως τα μεσάνυχτα.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers.

δημιουργήθηκαν στην Αγγλία και βεβαίως από τότε έχει μείνει all time classic. Πολύ αγαπημένο. I just died in your arms tonight από τους Cutting Crew.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίχριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίχριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Ταυτόχρονα, το τετραετές οικονομικό πρόγραμμα προβλέπει φοροαπαλλαγές σε αγρότες που μπορεί να φτάσουν και σε μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων και της προκαταβολής φόρου. Θεσμοθετούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με επιπλέον φοιτητικές κατοικίες, με επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου και αύξηση του φόρου μεταβίβασης σε 15% για τις αγορές κατοικίας από υπηκόους τρίτων χωρών. Επίσης, θεσμοθετείται ο παιδικός κουμπαράς με τον οποίο το κράτος θα συνεισφέρει ισόποσα με τις αποταμιεύσεις των γονιών σε ύψους έως 1.200 ευρώ το χρόνο, με το κεφάλαιο να αποδεσμεύεται με την ενηλικίωση του δικαιούχου στα 18 του χρόνια και το οποίο θα μπορεί να φτάνει και έως 60.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός εξάλλου έθεσε ως στόχο για την επόμενη τετραετία συμπίεση της ανεργίας κάτω του 6%, αύξηση των επενδύσεων από το 46% στο 65%, μείωση του δημόσιου χρέους στο 110%, με ταυτόχρονη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας στην κατηγορία Α, περαιτέρω αμυντική θωράκιση της χώρας, ενεργειακή επάρκεια με νέες διακρατικές συμφωνίες, ενίσχυση της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με ταυτόχρονη πλήρη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η μη μέτρα για να κρατηθεί στην εξουσία χαρακτηρίζεται τα μέτρα του Πρωθυπουργού εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την αναφορά του από την τραγωδία στην Τανάγρα, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες. Είναι διάχυτη η θλίψη μας, η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων. Η τραγωδία είναι απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι. Η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς, τόνισε. Τρίμερο πένθος στην αεροπορία για τον αδόκητο θάνατο των δύο πιλότων του F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, νεκροί είναι ένας επισμηναγός και ένας μηναγός της 338 μοίρας Άρης με χιλιάδες ώρες πτήσεων στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τη συντριβή του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο έμπειροι πιλότοι είχαν χρόνο να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εγκατάλειψης, ωστόσο φαίνεται να προτίμησαν να οδηγήσουν το αεροσκάφος μακριά από το συγκεντρωμένο πλήθος. Το Phantom έμφορτο καυσίμων διαλύθηκε σε δύο τμήματα. Το ένα έπεσε σε αγροτική έκταση, το άλλο πάνω σε εργοστάσιο πλαστικών στα Ινόφυτα, εκεί όπου τραυματίστηκαν τα θράσματα, ευτυχώς ελαφρά, δύο εργαζόμενοι. Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια, έγραψε στα social ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μαζί με τον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας επιστρέφουν εσπεσμένα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διάκοψε την επίσκεψή του στη Μεθόνη και επέστρεψε επίσης στην πρωτεύουσα. Το κυβερνών κόμμα ακύρωσε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματίσει στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το Πασόκ εξέφρασε βαθιά θλίψη για το θάνατο των δύο χειριστών και συλληπιτήρια στην οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας, σημειώνοντας ότι θεωρεί αυτονόητη την άμεση, πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα μαύρη για την πολεμική αεροπορία και κοιλίδα για την πατρίδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έθεσε ευθέως ζήτημα σκοπιμότητας των αεροπορικών επιδείξεων, πολύ περισσότερο όταν γίνονται για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Από την πτώση του αεροσκάφους και την έκρηξη που ακολούθησε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά για την κατάσβεση της οσπίας. Έσπευσαν 5 ομάδες τάσκου κομμάντους, 115 πυροσβέστες και 36 οχήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Και ο καιρός γενικά αιθρίος στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
4: Στους 98 και 3.
6: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

My head, my heart, λίγο πριν. Και βεβαίως Eva Max, Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on me. 9.84 ο Νικλίμπε. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. All time classic. Παλιά και νέα. Πολύ αγαπημένα.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Νίκος Λιβερόπουλος, ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984 με dance soundtrack. Μισή ώρα ακόμη έως τα μεσάνυχτα. Spiller. Η μεγάλη επιτυχία Groove Jet, με τα φωνητικά βεβαίως τη Sophie Ellis Baxter, η οποία είναι καλλιτέχνης, έχει κυκλοφορήσει και διάφορα άλμπουμ, έχει κάνει μουσική καριέρα από το 1996 και συνεργάστηκε με τον Spiller στη μεγάλη επιτυχία Groove Jet.

Νίκος Βερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 Dance Soundtrack από τις 10 έως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ. Keep dancing.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Εστιατόριο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News.

Radio Rumen News. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά πρόγνωση του καιρού και τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Πρέπει να καλωσορίσω ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Πολύ αγαπημένο. Και αυτά τα Χριστούγεννα αγαπιόμαστε ακόμα πιο πολύ.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για αυτή την όμορφη υποδοχή. Να πω κάτι, μπορώ?
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ, χρόνια πολλά σε όλους βέβαια. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ για όλους. Μα λίγο παραπάνω για τους εκλεκτούς συναδέλφους που συναντώ εδώ, που τους αγαπώ πάρα πολύ. Θα πούμε στη συνέχεια τις ευχές, Σπύρο μου. Καλώς ήρθα, καλώς με βρήκες. Σ' αγαπώ πολύ. Πολύ.

παιδιά. Εντάξει, θα μπει το 21, το βλέπω τόση ώρα και το βλέπω, το ξαναβλέπω. Τραβάμε μια κόκκινη γραμμή σε ό,τι έχει συμβεί.

είναι μοναδικός. Μισό, παιδιά, μισό. Εδώ τώρα θαυμάσαμε. Δώστε μου λίγο χρόνο.

0: Μπράβο!
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.